Το σχολείο έχουμε έτσι ως αρχή μας ότι η μουσική είναι μία. Θα αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με ένα πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με κλασικά όργανα. Όπως θα ακούσετε, θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει πνευστά. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως παρακάτω θα μας παίξει φλογέρα. Στη συνέχεια θα παίξει κλαρινέτο. Ακούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο για φλογέρα που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης.

0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και μετά από αυτό το όμορφο απόσπασμα που ακούσαμε, να μιλήσουμε τώρα λίγο, ας μιλήσουμε πρώτα με το Λευτέρη. Να μας πεις, Λευτέρη, έτσι αυτό το όργανο που ακούσαμε, γιατί οι ακροατές τώρα ακούν, δεν το βλέπουν. Εμείς εδώ που το βλέπουμε, βλέπουμε ότι έχει έτσι ένα όγκο, είναι μεγάλο και γι' αυτό έχει και αυτό τον πάρα πολύ ωραίο βαθύ ήχο. Πες μας λίγο για αυτό το όργανο και γιατί το διάλεξες.
1: Βεβαίως. Είναι ένα όργανο το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 15ο αιώνα περίπου σε αυτή τη μορφή. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με 5 χορδές ή 3 χορδές.
0: Είναι το κοντραμπάσο, να πούμε και ποιο είναι το κοντραμπάσο.
1: Σήμερα έχει παραμείνει με 4 χορδές η συνηθέστερη περίπτωση. Έχει όντως βαθύ ήχο, είναι το βαθύτερο έγχορδο της οικογένειας του γιολιού.
0: Έχει πολύ μπάσο ήχο, έτσι, πολύ βαθύ.
1: Ναι.
0: Παίζεται και με δοξάρι
1: και με τα δάχτυλα.
0: Και με τα δάχτυλα.
1: Χρησιμοποιούνταν αρχικά για συνδεστικούς λόγους, αλλά με το πέρασμα του χρόνου και των αιώνων και των συνθετών, αυτό άλλαξε και πλέον είναι και σολιστικό όργανο.
0: Είναι και σολιστικό.
1: Πέρα από συνοδευτικό.
0: Ωραία. Θα ήθελες να μας παίξεις κάτι, έτσι να ακούσουμε το όργανο αυτό μόνο του, σόλο που λέμε?
1: Βεβαίως.
0: Και,

0: έπαιξε ένα απόσπασμα από μία σονάτα ενός συνθέτη της εποχής μπαρόκ που λέγεται John Eccles.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Πάρα πολύ ωραία το έπαιξες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σε όλους άρεσε πάρα πολύ. Και πολύ ωραία μουσική. Είναι αυτό που λέμε κλασική μουσική, να το πούμε τώρα έτσι, και ας μην είναι πολύ σωστός ο όρος, γιατί στην αρχή παίξατε τον Ερωτόκριτο. Τώρα έπαιξες ένα κομμάτι κλασικής μουσικής, γιατί η μουσική είναι μία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Έτσι αγκαλιάζουμε όλα τα είδη της μουσικής με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια αγάπη. Και με την ίδια αγάπη αγκαλιάζουμε και όλα μας τα παιδιά, είτε είναι στο σχολείο είτε έχουν αποφοιτήσει. Θα μας πεις τώρα λίγο για τα όνειρά σου και τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, που φεύγεις από την αγκαλιά του σχολείου και αρχίζεις τη φοιτητική σου ζωή, Λευτέρη. Πέρασες λοιπόν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συγχαρτήρια. Και πριν να μας πεις για τις σπουδές και τι ονειρεύεσαι, πες μας και κάτι για το σχολείο που αφήνεις έτσι, κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που θα ήθελες να πεις για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο θα λείψεις πολύ, έχω να σου πω.
1: Αυτό το σχολείο είναι πραγματικά μοναδικό και έχει μοναδικές ευκαιρίες για τους μαθητές του, τόσο στο να συμμετέχουν σε σύνολα πολλών διαφορετικών ειδών μουσικής, όσο το να συνεργάζονται με άλλους μουσικούς, τους δασκάλους τους που είναι επαγγελματίες ή τους μαθητές τους,

0: Γενικότερα στο σχολείο υπάρχει μια προσπάθεια αλληλεπίδρασης των μαθητών με μουσικά γεγονότα, όπως ας πούμε επαγγελματίες μουσικούς οι οποίοι έρχονται στο σχολείο για να μιλήσουν στα παιδιά, να παίξουμε κάτι μαζί και διάφορα τέτοια.
1: Και αυτό δίνει στα παιδιά έτσι ερεθίσματα και τους ανοίγει τους ορίζοντες, τους δίνει όθηση να σκεφτούν, να ψάξουν και άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια θετική εμπειρία λοιπόν, πολύ αυτή που έχεις αποκομίσει από το σχολείο.
0: Ναι, πολύ θετικό αυτό για όλους τους μαθητές του.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα σκέφτομαι να ασχοληθώ με το κοντραμπάσο επαγγελματικά. Mm-hmm. Να πάρω δίπλωμα στο 2 όπου συνεχίζω και αργότερα ίσως κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.
1: Παράλληλα με τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, εννοείς, θα κάνεις και το πτυχίο,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: πανεπιστήμιο,
0: το πτυχίο στο πανεπιστήμιο,
1: θα κάνεις και το δίπλωμα στο όργανο στο 2 και μετά κάποιο μεταπτυχιακό
0: στο εξωτερικό, ίσως πάνω στο όργανο, και μετά υπάρχουν διάφοροι χώροι όπου χρησιμοποιείται αυτό το όργανο, τόσο στη κλασική μουσική, στην τζαζ, ακόμη και στην παραδοσιακή, όπως είδατε.
1: Οπότε σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να κάνεις όλους τους στόχους, να τους ακολουθήσεις έτσι με την ίδια συνέπεια και με την ίδια έμπνευση και το ταλέντο σου αυτό. Και όταν θα γίνεις διάσημος θα μας φέρεις μια πρόσκληση και θα έρθουμε εδώ με τον κύριο Παντελή πρώτη σειρά να σε ακούσουμε. Εντάξει?
0: Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Και να βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ο αδερφός του Λευτέρη. Είναι ο μεγαλύτερος αδερφός. Απόφυτός μας επίσης, λίγο πιο παλιός.
2: Χαίρετε.
1: Και πριν να μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος, μήπως να παίξετε κάτι μαζί.
2: Ωραία.
1: Για να ακούσουν έτσι και τον ήχο. Εσύ τώρα δεν θα μας παίξεις φλογέρα, θα μας παίξεις κλαρινέτο. Ωραία. Να παίξετε πρώτα και μετά να μιλήσεις εσύ. Ωραία. Ευχαριστούμε.

0: μείναμε στο ίδιο κλίμα μουσικής. Ακούσαμε μία άρια του Σκαρλάτη με αυτό τον έτσι πολύ πρωτότυπο συνδυασμό των οργάνων, κλαρινέτο και κοντραμπάσο. Κωνσταντίνε, θα μας πεις λίγο κλαρινέτο, κλαρίνο, ναι. Τι είναι αυτό το όργανο?
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το όργανο έχει ως πρόγονο το σαλιμό, που ήταν ένα όργανο σαν τη φλογέρα, με το επιστόμιο όμως του κλαρίνου. Ο ήχος του ήταν ουσιαστικά η αντίστοιχη έκταση της χαμηλής περιοχής του κλαρίνου, κλαρινέτου σήμερα. Απλά αυτό εξελίχθηκε και διευρύνθηκε το εύρος που μπορεί να παίξει το όργανο σε οκτάβες. Δηλαδή μπορεί να παίξει 4 οκτάβες αυτή τη στιγμή. Τότε παίζαμε γύρω στη 1,5, δηλαδή πολύ λίγο.
0: Αυτό είναι το κλαρινέτο που το ξέργαμε ως όργανο αυτό της κλασικής μουσικής, ας πούμε.
1: Ανάλογα από πού το ξέρουμε.
0: Ανάλογα.
1: Γιατί αν το ξέρουμε από την ορχήστρα,
0: ναι,
1: της ευρωπαϊκής μουσικής, το ξέρουμε ως κλαρινέτο. Γιατί αυτό το όργανο δημιουργήθηκε εκεί η Γαλλία-Γερμανία, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά μετά με τις μπάντρες, τις στρατιωτικές και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα αυτά, το όργανο ταξίδεψε. Οπότε όταν έφτασε στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, χρησιμοποιήθηκε με άλλες τεχνικές, mm-hmm, και πολύ μικρές διαφορές στην κατασκευή, ανάλογα από πού ερχόταν, οι οποίες ακούγονται και στον ήχο φυσικά, και ανάλογα από πού το ξέρει ο καθένας, το λέει κλαρίνο, αν είναι της παραδοσιακής μουσικής, ας πούμε, και κλαρινέτο, αν είναι της ευρωπαϊκής.
0: Αλλά το όργανο είναι το ίδιο, έτσι. Με κάποιες διαφορές.
1: Με κατασκευαστικές διαφορές, ναι, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τη χώρα προέλευσης, Γαλλία-Γερμανία, ναι, παρά με το όργανο καθ' αυτό. Ότι επειδή παίζει την παραδοσιακή, είναι έτσι. Απλά παραδοσιακά, π.χ. στη Γερμανία χρησιμοποιούν γερμανικό κλαρινέτο. Στην ευρωπαϊκή τους μουσική, mm-hmm, το οποίο είναι όμως πιο κοντά στο παραδοσιακό, ναι, το δικό μας. Δηλαδή είναι λίγο μπλεγμένη η ιστορία.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, και εγώ νομίζω ότι με την ίδια αγάπη εσύ παίζεις και κλαρίνο, ναι, και κλαρινέτο, έτσι. Και,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα μας έπαιξες κλαρινέτο.
1: Εμείς κάνουμε τη μουσική, ο Σωλήνας είναι αυτός που είναι.
0: Ακριβώς, πολύ ωραία. Το κλαρινέτο το έμαθες στο σχολείο, το μουσικό σχολείο σου έδωσε το ερέθισμα και σένα. Είσαι απόφυτος του 2018,
1: έτσι, ναι.
0: Όλα τα χρόνια ήσουν και εσύ στο σχολείο. Είσαι λίγο πιο παλιός από το Λευτέρη,
1: ναι. Έχουμε μια διαφορά. Εγώ στο σχολείο δυστυχώς τα πρώτα 3 χρόνια δεν έκανα καθόλου μάθημα, γιατί δεν υπήρχε καθηγητής.
0: Δεν είχαμε δάσκαλο, ναι,
1: ναι. Στην πρώτη ηλικίου ήρθε ένας καθηγητής, ο οποίος έκανε ταμπουρά, αλλά επειδή ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, έκανε και κλαρίνο, ο κύριος Σανουρής,
0: ναι, ναι.
1: Με τον οποίο έκανα μαθήματα κλαρίνου στην πρώτη και στην τρίτη ηλικίου μισή χρονιά, και μετά δυστυχώς σε οδείο. Δηλαδή στο σχολείο είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που δεν πήρα, τα μαθήματα κλαρινέτου.
0: Ναι. Τι πήρες όμως?
1: Την αγάπη για τη μουσική. Πήρα τη μουσική στη ζωή και στην καθημερινότητα ως κάτι απολύτως φυσιολογικό και φυσικό. Πήρα τα σύνολα επίσης, που είναι
0: τα μουσικά σύνολα,
1: τα μουσικά σύνολα, ναι, που είναι μάθημα στο σχολείο και είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορείς να πάρεις.
0: Το μας έλεγε και ο Λευτέρης, την εμπειρία να παίζει μαζί με άλλους,
1: ναι,
0: σε συναυλίες,
1: απλά εκδηλώσεις. Εγώ το βλέπω και μετά από 5 χρόνια, το βλέπω από συμμαθητές μου, αλλά και από πιο μεγάλους από αυτούς από μένα, που είναι τα παιδιά 27 χρόνων, 26, ότι ακόμη και σήμερα έχουν τη μουσική στη ζωή τους, αν όχι επαγγελματικά, σε ένα επίπεδο ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό, ότι απολαμβάνουν αυτό το πράγμα, mm-hmm, συμμετέχουν σε ομάδες, παίζουν σε μαγαζιά και το κυνηγάνε, όχι όμως πιέζοντάς το.
0: Επειδή το αγαπούν, το θέλουν.
1: Όχι το αγαπούν, είναι η φύση, είναι μας. Ναι, δηλαδή είναι η φύση μας.
0: Είναι υπέροχο. Αυτό που λες είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία του σχολείου.
1: Ναι.
0: Αυτό ότι σας εμφυσίθηκε αυτή η αγάπη για τη μουσική.
1: Αυτό.
0: Και η μουσική είναι ένας τρόπος ζωής για σας.
1: Και ειδικά για ένα μαθητή ο οποίος διαλέγει ένα όργανο πιο συνηθισμένο, που υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά πλέον η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.
0: Τώρα είναι, ναι.
1: Έχει πολλούς καθηγητές παραπάνω από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι, τώρα σχεδόν έχει όλες τις ειδικότητες.
1: Ένας τέτοιος μαθητής πραγματικά μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή εμπειρία ποιοτικά, και μετά αν θέλει να πάει να σπουδάσει πάνω, mm-hmm, στη μουσική, μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Έχει ένα καλό υπόβαθρο και ξεκινάει, ναι, με σταθερές βάσεις. Πολύ ωραία. Να μας παίξετε και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Και μιας και είπαμε και κλαρίνο και κλαρινέτο, να παίξουμε, αφού αρχίσαμε έτσι με παραδοσιακή μελωδία, να τελειώσουμε και με παραδοσιακή μελωδία. Πολύ πρόσφατα σε μια εκδήλωση που έγινε, που ήταν αφιερωμένη στο Λοκαύτωμα της Βιάννου, εκεί που είχα τη χαρά να σας συνοδεύσω εγώ.
1: Εμείς
0: και τους δύο, παίξατε ένα απόσπασμα από την παραδοσιακή μελωδία «Χίτλερ να μην το καυχηθείς».
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας παίξετε τώρα αυτό και να κάνεις ίσως και ένα αυτοσχεδιασμό, να το ακούσουμε
1: εννοείται.
0: Κλαρίνο.
1: Ναι. Κλαρίνο στην Κρήτη.
0: Κλαρίνο στην Κρήτη. Κλαρίνο στην Κρήτη.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε «Χίτλερ να μην το καυχηθείς». Τι λέει μετά ο στίχος? Την Κρήτη πώς θα πάρεις.
1: Πώς πάτησες στην Κρήτη.
0: Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πώς πάτησες στην Κρήτη. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, κύριοι συνάδελφοι δηλαδή, για την ακρίβεια, για την αγάπη και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τη μουσική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, η πρώτη εκπομπή της φετινής χρονιάς, πολύ ιδιαίτερη, με τους αποφύτους μας, τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη και τον Λευτέρη Μπουτσόλη. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε ξανά τον πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη και τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου για την ευκαιρία που μας δίνουν να έχουμε αυτό το βήμα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν η Λίλη Δάκα για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος. Μέρος τέταρτο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως, εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα βρίσκονται στις πρώτες ανάσες, στις πρώτες λέξεις, τις προσευχητικές αυτής εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι μας, όσοι αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιάνα του Θεού, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως σας λάμψουν μέσα μας, εκείνο που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Μα εμείς κάποιες φορές και όλο και περισσότερο αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Κι είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής, όπου κι αν τους συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής, που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο, το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη, την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Στο μότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών οδηπορικών αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές, με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές σταρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου, μαζί με μια θάλασσα που μελάνει, για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θείο του κοβάδι, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Αγιώρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλ, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους, στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτήτικα χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. Η αναξίωση τότες εν το αχράντο σου οίκο εσπερινών ύμνων αναμέλπωμεν εκβαθέων κραυγάζοντες Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων τη τριημέρω Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκχειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται. Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου, βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρος. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανέβησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στις ζήσεις μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτίση σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυόσμο εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν, γεννά η μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Μεριμνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές.
Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο Καρακαλινός Επιτηρητάρης.

Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα Αγία Λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την Τιμία Κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το Σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον Αδιάλειπτα όμως κοινό τους, τον Θαυμαστό και Παναίδημο Οσίο Μάρτυρα. Πόσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας, κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου, η στερνή μας επιγής. Προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δέλη στην νυκτήρμον ομολογήσαντά σε εν σταυρό, εν αυτό ισόκισας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τεσμηροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Υγέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησήν του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας.
Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοί κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε: «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κ. Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του, να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι
στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Κι ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο Όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο Όρος ο ποιητής. Είναι όμως εδώ κάθε φορά που η Αγία Τράπεζα του Γεροντοσιούς του λειτουργείται. Σε κάθε κοινωνικό που οι καλεσμένοι ψαλτάδες του ξεκινούν πριν ξεσκεπαστεί το σώμα και το αίμα του ζώντος Θεού. Ξανά η ιερή μας φαντασία ξεκινά να εργάζεται. Ασύνορη η στίχη του αθάνατου Βερίτη σε ένα ασύνορο όρος που όλα, μα όλα τα χριστοποιεί και όλα τα αναστάσιμα και αιώνια σφιχταγκαλιάζει. Σεμνά και αθόρυβα προσέρχονται, θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες, ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας τοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγε και συνάναρχε, πόσους σε κάλεσε σημά σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος, παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου, στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης, θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει, ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κοδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο,
λίγο πριν ασθενήσει βαριά. Ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί σταφύλι και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει?» «Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω». «Παπα Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους. Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ήδη αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο σταφύλι». Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε. «Πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο Αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται της τραπέζης και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι οι εόρτιοι ύμνοι της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του, ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και οσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ, αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο, και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει τρία σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. «Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε «Ειρήνη ημίν». Τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή.
Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την Ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ Μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα, με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια που βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του, και όχι όπως εμείς

η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. 1. Τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. 2. Τακτικό εκκλησιασμό. 3. Θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. 4. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. 5. Ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. 6. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7. Αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην παύσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους. Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά, 2 παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. 3 εκδοχές στο χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, 3 μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννητων αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν. Και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πουν και σκοταδιστεί. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά «έρθει με θέλημα Κυρίου», σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι, τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου, που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει «διαλέξτε εσείς μέρος
και πήγε.

0: πηγαίνετε όπου θέλετε. Ακούτε, παιδιά, τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος, γιατί τα είχε δει, και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας, το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια να την μοιράσω, γιατί κάποιοι τον παρεμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή, που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους παμφιλτά τους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα, για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός, μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη, να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα αναζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, Δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες? Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα, πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο? Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώ μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς του. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας, αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα, να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 άγιους γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγίους από τους Αγίους. Εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη. Μαζί με τον πνευματικό τους. Τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα Αγίους τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα του Θεού τα φανερώματα αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες ονειροβάτες του Παραδείσου. Αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή και ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών, ως τα σύνορα. και έπειτα περπάτημα μισής ώρας. Στον αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιωβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα, από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς, από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο Άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ. Και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμησες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου, με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο, μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το «Τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου». Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου, το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως, η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη, να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού, στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη, που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνίτικη, συνέχεια λέει το «να'ναι ευλογημένο». Στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, Ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το μικρό διπορικό μας στην όμορφη και αλυσμόνητη Σμύρνη. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα στο γάμο. Εκείνα τα χρόνια είχαν την Ανατολή διαυλογημένη, γιατί εκεί γεννήθηκε ο Χριστός και από εκεί βγαίνει ο ήλιος. Οι κάτοικοί της ήταν πράοι, αθώοι και καλοσυνάτοι άνθρωποι και κάθε του στιγμή ήταν μαγεία και σαν μαγεία τελείωνε, αφήνοντάς τους ένα χαμόγελο στα χείλη και ένα μπουκέτο όμορφες αναμνήσεις στην καρδιά. Σκεφτόντουσαν ότι η ζωή είναι ωραία και έτσι γινόταν ωραία. Ένιωθαν ότι η ζωή είναι αγάπη και έτσι γινόταν αγάπη. Έβλεπαν τον κόσμο όμορφο και έτσι γινόταν όμορφος. Πίστευαν ότι η ζωή είναι τραγούδι και έτσι την έκαναν τραγούδι. Η σοβαρότερη υποχρέωση των γονιών ήταν να παντρέψουν τα παιδιά τους. Μάλιστα, οι μητέρες έπρεπε να προετοιμάσουν τις κόρες τους για να μάθουν σωστά τις δουλειές του σπιτιού. Όλοι οι γάμοι σχεδόν ήταν από προξενιά. Τη γνωριμία και τις διαπραγματεύσεις αναλάμβαναν οι προξενήτρες, οι οποίες συνήθισαν όταν πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού ή της νύφης να φορούν δύο διαφορετικές κάλτσες ή τη μία κάλτσα ανάποδα και να βγαίνουν από την ίδια πόρτα που μπήκαν στο σπίτι. Εκτός από τη διαπραγματευτική τους ικανότητα και πειθό, επιστράτευαν και τα γούρια τους. Ως προξενήτρες συνήθως δεν έπαιρναν αμοιβή παρά μόνο η ικανοποίηση από την επιτυχία τους. Ο γάμος εκείνη την εποχή ήταν μεγαλοπρεπές γεγονός που κρατούσε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ αραβώνα και γάμου μεσολαβούσαν μεγάλες προετοιμασίες που κρατούσαν και μήνες. Οι γάμοι γίνονταν πάντα Κυριακή βράδυ. Η νύφη αρκετές μέρες πριν από τη στέψη άπλωνε την πυρίκα της για να τη δει όλο το χωριό. Τρεις μέρες πριν από το γάμο μαζεύονταν οι νεαρές φίλες της νύφη στο σπίτι, άπλωναν και σιδέρωναν την πρίκα και καλούσαν το παπά να διαβάσει τον κατάλογο των πρικιών. Η φαντά, μάλινα και μεταξωτά στον αργαλιό ή και ντυμένα στο χέρι, αλλά και ασημικά και σερβίτσια πορσελάνινα σε κοινή θέα. Στην τελετή της αναγγελίας των πρικών της νύφης απαραίτητη ήταν και η παρουσία μάρτυρα για την τήρηση των οικονομικών υποσχέσεων από την οικογένεια της νύφης στην οικογένεια του γαμπρού. Μετά η πρίκα μεταφερόταν στο σπίτι που θα έμενε το ζευγάρι, που ήταν συνήθως το σπίτι του γαμπρού. Τα πρικιά μεταφερόντουσαν από το ένα σπίτι στο άλλο με ιδιαίτερες τιμές και από τους κεντρικότερους δρόμους, σχηματίζοντας πορεία με μουσική και χορό. Μπροστά ο ιερέας και τα εικονίσματα. Ακολουθούσε η πρίκα της νύφης και μια ατελείωτη πομπή από συγγενείς και φίλους του ζευγαριού. Στη διαδρομή οι γυναίκες τους έρεναν με σιτάρι και ρύζι. Καθώς πλησίαζε η ημέρα του γάμου, οι οικογένειες του ζευγαριού προσκαλούσαν γνωστούς και αγνώστους στο γάμο, στέλνοντας στα σπίτια τους λευκά μαντιλάκια, ούζο και λουκούμια. Τα προσκλητήρια αυτά αναλάμβαναν οι συγγενείς του γαμπρού, που παράλληλα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν και άλλες δουλειές απαραίτητες για το γάμο και το γλέντι. Κουβαλούσαν νερό, έκοβαν ξύλα, άναβαν το φούρνο, βοηθούσαν στα φαγητά, έστρωναν τραπέζια, γενικά βοηθούσαν για όλη την γαμήλια τελετή και για το γλέντι. Όσοι μάλιστα ήταν και οργανοπαίκτες,
την Παρασκευή δύο μέρες πριν από το γάμο, συνόδευαν με τα όργανά τους τα τσουρέκια και τα ψωμιά που είχαν ζυμώσει οι γονείς του ζευγαριού και τα πήγαιναν στο φούρνο. Την επομένη το πρωί γύριζαν με τα όργανα τις γειτονιές και προσκαλούσαν τον κόσμο για το τραπέζι του Σαββάτου που γινόταν στο σπίτι του γαμπρού. Την ίδια μέρα ξεκινούσε και το ζύμωμα της γαμήλιας κουλούρας, όπου από το σπίτι του γαμπρού, στέλνοντας ζύμι στο σπίτι της νύφης για να γίνει πρόσμιξη με τη δική τους κουλούρα. Η Κυριακή ήταν η πιο μεγάλη μέρα. Η ημέρα του γάμου. Η μέρα για να ζητήσουν οι νεόνυφοι την ευχή και αυτή να πιάσει. Την ημέρα του γάμου από το πρωί γύριζαν στις γειτονιές των μελόνυφων με τη λύρα και τραγουδούσαν, ενώ οι οικογένειες του ζευγαριού είχαν αναλάβει το γαμήλιο ντύσιμο. Τα νυφικά ήταν ραμμένα στο χέρι και τα διακοσμούσαν με παραδοσιακές δαντέλες και φλουριά. Πολλές νύφες φορούσαν ένα φέση που πάνω του είχε επίχρυσα σύρματα και μια κόκκινη σκεπή και ντυμένη με χρυσάφι και μετάξι που έφτανε ως την πλάτη. Το παραδοσιακό ντύσιμο του γαμπρού ήταν τα καθημερινά του σαλβάρια. Γυλαίκο, συχνά φέση, εσλέκι, βράκα, παπούτσια και τα τουσλούκια. Τα στέφανα ήταν από τεχνητούς λεμονανθούς και γιασεμιά, που από τις άκρες των φύλων τους έπεφταν πλήθος χρυσές τρέσες. Ήταν δεμένα με ένα φαρδί λευκό τούλι που συμβόλιζε την αγνότητα της νύφης. Το χτένισμα της νύφης συνήθως αναλάμβανε η συνυφάδα. «Σταυρέ μου, σε προσκυνάει γη και οικουμένη, στο νέο ζεύγος χάρισε ζωή ευτυχισμένη». Όταν η νύφη έφευγε από το σπίτι της, προσκυνούσε τρεις φορές την εξωτερική πόρτα, χαιρετούσε και φιλούσε τα χέρια των συγγενών της και εκείνοι την κερνούσαν λεφτά. Ο κουμπάρος είχε φροντίσει για το άλογο με το οποίο θα πήγαινε στην εκκλησία και μαζί με το γαμπρό την περίμεναν έξω από το σπίτι της. Μπροστά πήγαιναν γαμπρός και κουμπάρος πεζοί και πίσω η νύφη έφυπη. Το άλογο ήταν στολισμένο με χρυσά κοσμήματα, ενώ ο δρόμος μέχρι την εκκλησία ήταν στρωμένος με λουλούδια. Εκείνη την εποχή οι υποψήφοι μνηστήρες των κοριτσιών ήταν φυσικό να μην γνωρίζουν τις μυστικές συναντήσεις της προξενήτρας με τους γονείς της νύφης. Όταν τα κορίτσια μάθαιναν το γαμπρό, μέσω της προξενήτρας ήταν πλέον αργά. Επειδή βέβαια νύφες έκλεβαν και τότε, σε όλη τη διαδρομή από το σπίτι μέχρι την εκκλησία, ο ποθερός της νύφης κρατούσε ένα μπαστούνι για να εμποδίσει οποιονδήποτε ήθελε να μπει μπροστά της. Όταν η νύφη έφτανε στην εκκλησία, αφού σχεδόν πάντα τα μέτρα προστασίας απέδιδαν, έριχνε ένα μήλο πίσω της που συμβόλιζε την απομάκρυση πλέον από την παλιά της ζωή. Στη διάρκεια του γάμου οι προσκεκλημένοι κρατούσαν άσπρες λαμπάδες. Τα κορίτσια μάλιστα πίστευαν ότι σε όποια σβήσει πιο γρήγορα θα παντρευτεί και πιο σύντομα. Όταν οι νιόπαντροι χόρευαν το χορό του Ισαΐα, οι καλεσμένοι τους πέταγαν ρύζι, στάρι και φλουριά. Μόλις τελείωνε η τελετή, κάποιος σήκωνε ψηλά τον κουμπάρο και δεν τον άφηνε αν δεν έταζε κάτι στους νιόπαντρους. Συνήθως τραπέζι. Μετά το γάμο, οι μητέρες των νεόνυφων κάθονταν στην πόρτα με ένα βάζο μέλι και καρύδια αλλά και κουφέτα και σουμάδα για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους. Όταν γύριζαν στο σπίτι, η πεθερά κερνούσε λουκούμι το ζευγάρι, ενώ
η νύφη έβαζε μέλι σε γωνιές του σπιτιού ως ένδειξη καλής θέλησης για αρμονική συμβίωση αφού πεθερά και νύφη θα έμεναν μαζί. Το γάμο ακολουθούσε γλέντι που κρατούσε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. «Έλα Χριστέ και Παναγιά, κι ας είναι και ευλογημένη, με του Χριστού το δάχτυλο είσαι ζωγραφισμένη. Νύφη μου το φουστάνι σου, αγγέλη σου το ράψαν και στη δεξιά σου την πλευρά το τέρι σου σου γράψαν. Θα πούμε και ένα φαγητό του γάμου που γινόταν με πρόβιο κρέας, το λεγόμενο και σκέση. Τα υλικά ήταν 1 κιλό κρέας πρόβιο, 0,5 κιλό σιτάρι, 0,5 κιλό κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι. Μουσκεύουμε 2 μέρες το σιτάρι για να φουσκώσει και το τρίβουμε μέχρι να βγει η φλούδα του. Σε μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε αρκετό νερό, αλάτι, πιπέρι, το κρέας, το σιτάρι, τα κρεμμύδια χοντροκομμένα και τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 5-6 ώρες μέχρι να σχηματίσει ένα αμείγμα σαν κρέμα. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό. Φτιάχναν την παραδοσιακή γαμήλια κουλούρα. Επίσης φτιάχναν ένα ρόφημα που ονομαζόταν σουμάδα που σφράγιζε τη συμφωνία για το γάμο. Η σουμάδα είναι σιρόπι από αμύγδαλα ή πικραμύγδαλα. Είναι αναψυκτικό με μοναδικό άρωμα και πίνεται παγωμένη. Στη Μικρά Ασία συνόδευε τους αραβώνες και σφράγιζε τη συμφωνία για το γάμο. Συχνά πριν τη σερβίρουν την αρωμάτιζαν με ανθόνερο και την πασπάλιζαν με κανέλα. Ο καρπός του αμύγδαλου συμβόλιζε την ευγονία και την απόκτηση πολλών και καλών παιδιών, πρώτη στη επιδίωξη κάθε οικογένειας. Μετά το γάμο ερχόταν η βάφτιση. Η βάπτιση ήταν για την οικογένεια ένα σημαντικό γεγονός, όπως εξακολουθεί να είναι και σήμερα. Η σημασία του όμως δεν περιοριζόταν στην αξία του ίδιου του γεγονότος, αλλά σε αυτά που το πλαισίωναν. Λέγανε πως οι ψυχές των αβάπτιστων παιδιών τυραννιόντουσαν μαζεύοντας νερό με ένα φύλλο δάφνης σταγόνα-σταγόνα για να γεμίσουν την κολυμπήθρα και να βαπτιστούν. Μόλις την γέμιζαν, χαρούμενα που θα βαπτιστούν, παρουσιαζόταν ο διάβολος. Κλώτσαγε την κολυμπήθρα και έχινε το νερό που τα παιδιά κόπιαζαν να μαζέψουν. Σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας τα παιδιά πριν βαπτιστούν τα φώναζαν δράκο και δρακούλα. Η βάπτιση που την έλεγαν φώτιση γινόταν με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τη γέννηση. Αν το βρέφος αρρώστενε ξαφνικά, το αεροβάπτιζαν ή το καντιλοβάπτιζαν. Η βάπτιση γινόταν στην εκκλησία αλλά μπορούσε να γίνει και στο σπίτι. Η κολυμπήθρα ήταν με 4 λαβές και την κουβαλούσαν 4 παλικάρια. Μετά τη βάπτιση, το νερό το έριχνα σε ένα λάκκο που υπήρχε κάτω από την Αγία Τράπεζα γιατί δεν έπρεπε ούτε να πατήσουν μια σταγόνα του. Το όνομά του το επέλεγαν συνήθως οι νονοί ή έδιναν το όνομα του παππού ή της γιαγιάς. Οι νονοί έπαιρναν το λαδοπάνι, την αλαξιά, μια φορεσιά και τις λαμπάδες. Οι γονείς του παιδιού δεν παρακολουθούσαν το μυστήριο. Το έθιμο απαιτούσε να παραμείνουν στο σπίτι για να μην ακούσουν το όνομα του παιδιού. Μόλις ο παπάς έλεγε το όνομα του μωρού, τα παιδιά έτρεχαν να πούν στους γονείς το όνομα και εκεί τους έδιναν λεπτά. Ο κουμπάρος ήταν ο παπάς κατά τη διάρκεια της βάπτισης. Έλεγε για τρίτη φορά το όνομα του παιδιού, πετούσε κέρματα στην αυλή της εκκλησίας με την ευχή να γίνει σιδερένιο το μωρό. Μετά τη βάπτιση, ο κουμπάρος πήγαινε το μωρό στο σπίτι που περίμενε η μητέρα
η οποία έκανε 3 υποκλήσεις στον ονό πριν πάρει το μωρό της στην αγκαλιά της. Οι συγγενείς μοίρασαν γλυκά σε όλους τους καλεσμένους και ακολουθούσε γλέντι μέχρι το πρωί. Θα διαβάσουμε και ένα ανανούρισμα. «Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, Νάνη, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το έδωσα, μεγάλο φερεμούτο. Μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν κυπαρίσι. Κυκλώνει του να πλώνονται νάνης, ανατολή και δύση. Ο ύπνος παίρνει τα παιδιά, κυγιά τα μεγαλώνει. Κι η Παναγιά η Δέσποινα τα καλοξημερώνει». Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και συνεχίσουμε το αφιέρωμα στη Σμύρνη. Τα σπίτια της Σμύρνης. Από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου παρατηρείται στη Σμύρνη μια συνεχή στάση αντικατάστασης του παλιού τουρκόσπιτου με την ανέγερση κτιρίων υψηλής τέχνης και αρχιτεκτονικής, καθώς και μιας εκλεπτισμένης αισθητικής, τόσο στην εξωτερική όψη των κτιρίων, όσο και στην εσωτερική διακόσμηση. Η νέα αρχιτεκτονική άποψη που ξεκίνησε από τα δημόσια κτίρια της πόλης άρχισε γρήγορα να επιβάλλεται και στις ελληνικές κατοικίες. Το τετράγωνο των Ελλήνων βρίσκεται πίσω και μπρος το νότιο-ανατολικό μέρος της συνοικίας των Φράγκων. Όλοι οι κάτοικοι είναι εργατικοί και επιδέξιοι. Οι περισσότεροι ασχολούνται με το εμπόριο. Τόσο η περιοχή των Ελλήνων όσο και των Αρμενίων βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της αρχαίας πόλης της Σμύρνης. Τα σπίτια όπου μένουν είναι σε μεγάλο αριθμό μοντέρνα, διόροφα με οροφές που σκεπάζονται με αβαθή κεραμίδια και με πέτρινες προσώψεις. Πολλά έχουν μαρμάρινες σκάλες που οδηγούν σε ένα γυάλινο αίθριο χωρίς κουρτίνες, λες και ο ιδιοκτήτης προσκαλεί τον παραστικό να περάσει μέσα στο τακτοποιημένο καθαρό επιπλωμένο προθάλαμο διακοσμημένο με λουλούδια και καμιά φορά και με μικρά συντριβάνια. Δεν είναι ασυνήθιστο να αφήνουν τη νύχτα στις κουρτίνες του κάτω ορόφου ανοιχτές, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει από το σκοτεινό δρόμο την οικογένεια να κάθεται στο βραδινό τραπέζι. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών στη Σμύρνη παρουσίαζε ένα κράμα ευρωπαϊκής εκλεκτικιστικής αντιαρχιτεκτονικής και παράδοσης της Ανατολής, έτσι όπως είχε καθιερωθεί ανά τους αιώνες. Τα περισσότερα σπίτια ήταν φτιαγμένα από πέτρες. Η σκεπή ήταν από κεραμίδια και ξύλο. Την έλεγαν χάρτομα. Είχε μακρόστενα πολύ λεπτά ξύλα και τα έβαζαν το ένα πάνω στο άλλο. Άλλα σπίτια ήταν πλήθινα και για το χτίσιμο χρησιμοποιούσαν άχυρο, ασβέστη και άμμο. Οι σκεπές ήταν από καλάμια και από πάνω είχαν χώμα και άχυρο. Τα δωμάτια συνήθως είχαν σανίδια που τα καθαρίζανε με σταχτόνερο και σαπουνόνερο. Στη θεμελίωση σφάζανε απαραίτητα ένα κόκορα για το καλό του σπιτιού. Μετά τον μαγείρευαν και τον μοίραζαν στους μαστόρους όταν τελείωνε η δουλειά. Όταν έριχναν την πλάκα τοποθετούσαν ένα ξύλινο σταυρό στον οποίο κρέμαγαν διάφορα δώρα για τους χτίστες όπως πουκάμισα, μαντήλια κλπ. Χαρακτηριστικό στοιχείο των σπιτιών των εύπορων οικογενειών της Σμύρνης ήταν το μεγάλο χολ της κατοικίας που το χρησιμοποιούσαν ως αυλή. Ήταν στρωμένο με μάρμαρο, είχε θολωτές οροφές, με γύψινα ανάγλυφα και στους τοίχους υποδοχές βυζαντινού ρυθμού με μικρά αγαλματίδια. Από την περιήγησή της, το 1836 στη Σμύρνη, η Χριστίνα Λίτ γράφει «Τα σπίτια έχουν κήπους και είναι σχεδόν όμοια μεταξύ τους, χτισμένα πολλές φορές στη μέση του κήπου. Έχουν μια πλατιά είσοδο με μοσαϊκό ή μάρμαρο κάτω και στα πλάγια. Δεξιά και αριστερά έχουν γλάστρες με πολλά λουλούδια, κάκτους και άλλα φυτά. Η είσοδος αυτή προεκτείνεται στο σπίτι με ένα διάδρομο που βγάζει ίσια στην πίσω πλευρά του κήπου. Ο διάδρομος έχει στις δύο πλευρές του δωμάτια, μερικά από αυτά σκοτεινά και τακτοποιημένα για να μην μπορεί κανείς να κάθεται την ημέρα. Αυτό έκαναν συχνά οι κυρίες. Είναι αλήθεια, σπάνιο να δει κανείς την ημέρα στο διάδρομο μια γυναικεία σιλουέτα. Κάθε φορά ξεπροβάλλει κανένα κεφάλι μέσα από τα μισάνυχτα παραθυρόφυλλα και γρήγορα τραβιέται προς τα πίσω, όταν η ματιά των περαστικών πέσει πάνω του. Γι' αυτό γιατί δεν πρέπει κανείς να τις δει με αχτένιστα μαλλιά και με τα φορέματα του σπιτιού. Η Σμύρνη δείχνει όλες τις ομορφιές της το βράδυ. Στο ισόγειο βρίσκονταν η σάλα και η τραπεζαρία που άνοιγε μόνο για τους ξένους. Η κρεβατοκάμαρα ήταν στο δεύτερο όροφο και εκεί υπήρχαν τα γνωστά σαχνισί, τα περίφημα σμυρναϊκά μπαλκόνια που ήταν κομψοτεχνήματα ξυλογλυπτικής. Τα σπίτια των ευπόρων ήταν διακοσμημένα με γούστο και πολυτέλεια. Θαυμαστά χαλιά, έργα ανατολίτικης τέχνης, κεντήματα, κεραμικά, λεπτοδουλεμένα ασημικά και παλιές πορσελάνες. Συχνά διακοσμούσαν τους τοίχους με φωτογραφίες των ηρώων του 21 κρυφά από τους Τούρκους. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό οδηπορικό αφιερωμένο στη Σμύρνη. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα μιλήσουμε για τη δύναμη της μετάνοιας. Θα σας πω τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για αυτή τη δύναμη. Ο Θεός, έλεγε, είναι δίπλα μας, πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κατέβει κοντά μας και να μείνει μαζί μας βοηθώντας μας, πρέπει να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Τότε ο πολύ έσπλαχνος και πανηχτήρμων Κύριος, βλέποντας την ταπείνωσή μας, μας ανυψώνει στους ουρανούς και πολύ μας αγαπάει. Θυμηθείτε, χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας έδωσε το νου, αγαπητοί μου, για να αναλογιζόμαστε τα σφάλματά μας, να μετανοούμε και να ζητούμε συγχώρηση. Είναι πολύ ανόητοι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μετανοήσουν για να απαλλαγούν από τη μικρή κόλαση που ζουν, της τύψης συνειδήσεως εννοώ, και η οποία κόλαση τους οδηγεί στη χειρότερη, δηλαδή την αιώνια. Έτσι στερούνται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες.

0: Η αμαρτία τρελαίνει τον άνθρωπο. Όμως σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον παράδεισο αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να γίνει με την αμαρτία διάβολος, αν μετανοήσει όμως μπορεί να γίνει άγγελος.
1: Λένε πως η μετάνοια είναι το βάφτισμα των δακρύων. Τι εννοούν, τι θέλουν να πούν με αυτό?
0: Ναι. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε σίγουρα τον Χριστό, αλλά επειδή έκλαυσε πικρός, πήρε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπινε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπετε, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού το νερό και από το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή όπως ο Θεός τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει. Το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι' αυτό η ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει το βαπτιζόμενο στο νερό. Έτσι ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται από τις αμαρτίες, τον επισκιάζει η χάρις του Θεού, δίνεται το Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό και όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα, δεν αμαρτήσει δηλαδή, έχει πολύ Θεία Χάρη. Αλλά και όταν αμαρτήσει, ποιος δεν αμαρτάνει, υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν αμαρτάνονται συναισθανθούμε την αμαρτία μας, το σφάλμα μας και πονέσουμε γι' αυτό, ξεπλενόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ροήν μου το δακρύον μη αποποιήσεις, δε λέμε στην Παναγία μας στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Τη δύναμη των δακρύων της μετάνοιας δε βλέπουμε και όταν ψάλλουμε «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας» ή «Την φλόγα των πειρασμών δακρύων της οχετής εναπέσβεσας μακάριε».

0: Όσοι δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, δεν έχησαν, δεν έβγαλαν ούτε ένα δάκρυ. Αυτό πάει να πει ότι δεν μετενόησαν πραγματικά.
1: Από τα δάκρυα, λέει ο γέροντας, μη βγάζει συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετάνοιας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε κιόλας. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα, που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά δάκρυα. Άλλωστε πολλοί έχουν το χάρισμα των δακρύων, άλλοι δεν το έχουν. Ένας ο καημένος έλεγε, «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ένα δάκρυ δεν έχω, ένα δάκρυ δεν βγάζω, η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία είναι αυτή που έχω», έλεγε και αναστέναζε. Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν πως ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά. Βογγούσε ο καημένος και έβλεπε σ' έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη, τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Ενώ κάποιος άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει παραδείγματος χάρη κάποιον δυστυχισμένο, κλαίει λίγο και ένα και ένα λέει, «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου». Ή αν προσευχηθεί και σχίσει λίγα δάκρυα, λέει, «Α, η προσευχή μου εισακούεται, γιατί γίνεται με τα δακρύων», και αναπαύει το λογισμό του. «Υπάρχουν», λέει ο γέροντας, «και τα απαρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα αγκαλίστικα, είναι από το δαίμονα δηλαδή. Δεν έχουν αυτά τα δάκρυα μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Ο άνθρωπος τότε κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Κλαίει γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων και όχι γιατί λύπησε το Θεό. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα που παρέδωσε το Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους και είπε «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων», και εκείνοι του είπαν «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Και αυτός τότε προσβλήθηκε, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε στο Χριστό και του έλεγε «Συγχώρεσέ με, Κύριε», θα σωζόταν. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το χαροποιό πένθος. Χαροποιό πένθος είναι η χαρά που προέρχεται από τη λύπη για ένα σφάλμα, για μια αμαρτία που κάναμε. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά, γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο χριστιανός, λυπάται από Φιλότιμο που λύπησε το Χριστό. Χαίρεται όμως γιατί νιώθει θεία παρηγοριά.
0: Κύριε Γαριφαλάκη, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη του τη ζωή να ζει τη μετάνοια?
1: Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, βλέπει μόνο τις πτώσεις του, μόνο τις αμαρτίες του και ζει σε συνεχή ασταμάτη τη μετάνοια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο χριστιανό είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο γέροντας. Πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας όμως θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, όχι για να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας λυπούνται, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Όταν υπάρχει μετάνοια, ό, τι δεν μπορεί να γίνει. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο ένας από τους δυο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε, είπε το μνήστητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου και έκλεψε με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Πάντως, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνο εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ.
0: Ζητώντας λοιπόν συγχώρεση κανείς και εξομολογούμενος, όπως λέει ο γέροντας, παίρνει Θεία Παρηγοριά. Τι είναι Θεία Παρηγοριά, κύριε Ζάνη?
1: Για να καταλάβετε τι είναι Θεία Παρηγοριά, λέει ο γέροντας Παΐσιος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι λοιπόν κάνει μια μικρή ζημιά, σπάζει παραδείγματος χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. «Καλά παιδάκι μου», του λέει, «μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσω με άλλο». Εκείνο όμως βλέποντας τη στοργή του πατέρα του κλαίει από φιλότιμο περισσότερο και στενοχωριέται. Και όσο αυτό στενοχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύση έχει με πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Όποιος όμως θέλει τη θεία παρηγοριά, δεν πρέπει να τη ζητάει. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια.

0: Τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής μας έχουν τώρα σειρά. Θα μας τα πείτε?
1: Βεβαίως. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Επίσης, με τα δάκρυα της μετάνοιας έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ακόμη, να κλαίμε μετανοημένοι, γιατί με τις αμαρτίες μας προσβάλαμε και λυπήσαμε το Θεό και όχι γιατί ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων. Ύστερα, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Και η Θεία Παρηγοριά έρχεται πάντα μετά από τη μετάνοια. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ και η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη για τη βοήθεια που πρόσφερε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα βγαλμένα μέσα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και θα περάσουμε συγκεκριμένα στους στίχους 10 έως 12. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή την σύγκριση ανάμεσα στο φως και τη μαρτυρία περί του φωτός. Μιλήσαμε για την έρημο και την κοινωνία, το ανθρώπινο εγώ και την αίρεση. Με αφορμή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και ταυτόχρονα αυτόν που άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Θεός στον κόσμο με τα λόγια του, την φωνή του Βοόντος εν τη ερήμου. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος σε αυτό το θαυμάσιο προήμιο του Ευαγγελίου του. Στίχος 9. Ειν εννοείται ο Λόγος, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουση εις το όνομα αυτού. Να δούμε και τη μετάφραση των στίχων. Ο Λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Να κάνουμε κάποια σχόλια, αγαπητοί ακροατές, σε αυτούς τους στίχους. Ένα σύντομο σχόλιο στο στίχο 9. Ο Λόγος είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν ο Λόγος έρχεται στον κόσμο. Κοιτάξτε πόση σημασία έχει αυτή η φράση. Μπορεί να μεταφραστεί βέβαια και αλλιώς. Είναι το φως το αληθινό το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ο Λόγος να είναι το φως, αλλά ο Λόγος φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις που είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί ακροατές, δηλώνεται κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο όχι κάνοντας διακρίσεις, αλλά σώζοντας την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δίδοντας τη δυνατότητα στον καθένα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο να τον αποδεχτεί και να φωτιστεί. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και σαν σύλληψη, αλλά κυρίως σαν βεβαιότητα και σαν βίωμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είναι έτσι και αλλιώς ο μόνος Θεός, αλλά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες είναι ο μόνος Θεός ο οποίος δεν διακρίνει ανάμεσα σε πιστούς και απίστους, σε γνήσιους και αποπαίδια. Η θρησκεία, η πίστη μας καλύτερα, γιατί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Η πίστη μας λοιπόν καλύτερα και όχι η θρησκεία, η πίστη μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και ο φωτισμός δίδεται ως δώρο στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, αρκεί αυτός που έρχεται στον κόσμο να θέλει να αποδεχθεί αυτήν την δωρεά του φωτός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διακρίνει ανάμεσα σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Έλληνες, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δίδει την αγάπη απλόχερα προς όλους. Δίδει το φως απλόχερα προς όλους. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμα της σωτηρίας για τον κάθε άνθρωπο αυτό το δικαίωμα που ο Θεός έδωσε, ο Λόγος με τον ερχομό του στον κόσμο. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αποδεχθεί αυτό το δικαίωμα της σωτηρίας, το φως που ο Λόγος του Θεού προσφέρει, να το βιώσει και να φωτιστεί ο ίδιος. Δηλαδή επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να συνομολογήσει την πίστη του στον αληθινό Θεό και παράλληλα να επιζητήσει και να αναζητήσει την σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην δική μας παράδοση. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στη δική μας βεβαιότητα για την σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και κόκκινους, ούτε κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε σπουδαίους ή άσημους, σε πλούσιους ή φτωχούς. Αλλά είναι τι, μια όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί αναρχική κοινωνία, όπου ο καθένας γίνεται δεκτός αρκεί να θέλει να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Αρκεί να θέλει να εισέλθει και να έχει επίγνωση του που μπαίνει. Και τότε πραγματικά η Εκκλησία δέχεται αυτόν τον καθένα με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες του, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, εθνικότητος, γλώσσας, θρησκεύματος προηγουμένου, φύλου, κοινωνικής τάξεως και οτιδήποτε άλλο. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, γίνεται πολλής λόγος από πολλούς, εντός εισαγωγικών προοδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να καταλογίσουν στην Εκκλησία και γενικότερα στο λόγο της Ορθοδοξίας ένα στοιχείο όπως το ονομάζουν φονταμενταλιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στοιχείο φανατικό, ένα στοιχείο απόρριψης των ανθρώπων επειδή δεν συμφωνούν με τις δικές μας απόψεις, ένα στοιχείο χωρισμού των ανθρώπων. Κάτι όμως που αντικρούεται από την ίδια την παράδοσή μας από τη μία πλευρά και από την άλλη από την συνεχή πρακτική της Εκκλησίας μας, η οποία ουδέποτε χώρισε και ουδέποτε χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, ομάδες ή φυλές και εθνικότητες. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ρατσιστικός, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι και λόγος εθνικιστικός με την στήρα έννοια του όρου, δηλαδή λόγος που περιορίζει την αλήθεια σε αυτούς που ανήκουν σε ένα έθνος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος ιστορικός, δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους σε κάθε εποχή, αλλά και στη συγκεκριμένη εποχή. Απευθύνεται στους ανθρώπους ενός τόπου και σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, όταν αυτά δεν αντικρούονται από την παράδοση την Ορθόδοξη, όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, σέβεται και τιμά την ιστορία κάθε τόπου και κάθε λαού και αγωνίζεται και ευλογεί την προσπάθεια κάθε τόπου και κάθε λαού να κρατήσει τα ίδια, να κρατήσει τα θέσμια, τα πάτρια, την ταυτότητά του με μια κουβέντα. Και όχι μόνο αυτό, ζυμώνεται με αυτήν την ταυτότητα και τι κάνει, την εξαγιάζει, την ευλογεί, την μεταμορφώνει. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία είναι η δική μας ταυτότητα να θεωρείται ανώτερη από την ταυτότητα των άλλων εθνικά και όχι μόνο αυτό, στο βωμό και στο όνομα της δικής μας εθνικής ταυτότητας να ισοπεδωθούν οι ταυτότητες των άλλων. Και παράλληλα δεν δέχεται στο όνομα των ταυτοτήτων των άλλων να ισοπεδωθεί η δική μας εθνική ταυτότητα και παράδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε μέσα στον λόγο της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μπλέκουμε με μια αντίληψη των πραγμάτων που ονομάζεται φαινομενικά μεν εσχατολογική και οικουμενική, στην ουσία όμως είναι ανιστορική
και ανιστόρητη θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Γιατί ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να ζει μέσα στον κόσμο. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα της μεταμόρφωσης του κόσμου. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα του αγιασμού του κόσμου. Προσλαμβάνει τη σάρκα αυτού του κόσμου, τον τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα, τα μεταμορφώνει και τα αγιάζει. Τα δίδει ένα άλλο νόημα, το νόημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι καταργώντας την ιστορία, αλλά μεταμορφώνοντας την ιστορία. Όχι ισοπεδώνοντας τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τι, δίδοντας μαρτυρία σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Ο Λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο ή φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν διακρίνει ανάμεσα σε γνήσιους και κύβδηλους, δεν διακρίνει ανάμεσα σε ανώτερους και κατώτερους, σοφούς και μωρούς. Καμιά φορά μάλιστα τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει. Επομένως τελικά, αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος αγιάζει τον καθένα άνθρωπο που σημειωτέων έχει τη διάθεση να αγωνιστεί και να αποδεχθεί αυτήν την κοινωνία του αγιασμού. Γιατί ο Λόγος σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στη δυνατότητα και στην δύναμη που έχει να επιβάλλει αυτό το οποίο θέλει, την πίστη σε Αυτόν, την βεβαιότητα της σωτηρίας, το δικαίωμα ακόμη της σωτηρίας. Αλλά τι κάνει, σέβεται τον καθένα άνθρωπο, τον φωτίζει αν θέλει να φωτιστεί, τον αγιάζει αν θέλει να αγιαστεί, τον μεταμορφώνει αν θέλει να μεταμορφωθεί. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατές, ότι επάνω στο όρο Σταβόρ, όταν οι τρεις μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μεταμορφούμενο με τον Πέτρο, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβλεπαν τον Χριστό να μεταμορφώνεται με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε ο Πέτρος? Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι. Δηλαδή έμεινε τόσο ενθουσιασμένος και είχε τόση χαρά μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον μεταμορφούμενο Ιησού Χριστό, που είπε καλόν εστί ημάς, ό δε είναι, ποιήσομεν ό δε τρεις σκηνάς. Να κάνουμε τρεις σκηνές και εμείς να μείνουμε να σας βλέπουμε, Κύριε. Εσένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Να σας ακούμε που συζητάτε. Είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον θέλει να κοινωνήσει με το μεταμορφωμένο Ιησού Χριστό. Θέλει να ζήσει αυτό το πνεύμα της μεταμορφώσεως. Θέλει να ζήσει αυτό τον τρόπο του φωτός. Και βεβαίως, ο Λόγος αποδέχεται την ανθρώπινη ελευθερία και είναι έτοιμος να προσφερθεί για τον καθένα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε ιδίως την ώρα του Χερουβικού για τον Κύριο που είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα αυτός ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και προσφέρει τη ζωή, προσφέρει το φως στον καθέναν. Προσφέρει τη θυσία. Ο ίδιος θυσιάζει. Ο ίδιος είναι στη θέση του επισκόπου ή του ιερέα που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος προσφερόμενος. Είναι ο ίδιος που βρίσκεται στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα του. Ο ίδιος θύτης και ο ίδιος θύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο μοναδικό, ανυπέρβλητο και αξεπέραστο για τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Είναι όμως το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός ο οποίος γίνεται προσδοκία των ανθρώπων αλλά και αποδέχεται τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Και είναι αυτός ο οποίος διαδίδει τον εαυτό του και διαδίδεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν την ελεύθερη επιλογή της αποδοχής αυτής της προσφοράς. Κανένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, δεν προσφέρει τον εαυτό του για το όνομα του Θεού, αλλά τι, προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται μέσα από κάθε δραστηριότητα της ζωής μας, μεταμορφώνει και αγιάζει τον καθέναν, ακριβώς δίδοντας το νόημα
αυτό που η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει. Φωτίζει κάθε άνθρωπο, αποδέχεται κάθε άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να γίνει αποδεκτός από το Θεό και κυρίως να αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, στο φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με μία σκέψη πάνω στους στίχους 10 και 11 του προήμιου, του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με τις φράσεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος κατέβηκε μέσα στον κόσμο, τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε, μα ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε στον τόπο το δικό του, δεν εννοεί απλώς στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στους συμπατριώτες του, στους Ιουδαίους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Λόγου, δεν αποδέχτηκαν τον Λόγο. Δεν τον αναγνώρισαν. Ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, κατέβηκε, έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει άνθρωπος. Και οι δικοί του και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον δέχονται. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό? Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους της πίστεως. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν και την αγωνία, αν θέλετε, της μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αν και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η μαρτυρία και η αποστολή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό? Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό? Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, επικράτησε η πίστη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τόσοι Άγιοι έχουν περάσει, τόσα μηνύματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Τέτοια είναι η ζωή της Εκκλησίας που είναι αδύνατον κανείς να μην την θαυμάσει. Διότι χωρίς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έχουν τελικά κανένα όφελος στη ζωή τους, αγωνίζονται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στις αδυναμίες τους. Και τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές? Ο κόσμος δεν πιστεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλο. Γιατί? Καταρχάς, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι μας αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί η απάντηση είναι τελικά προσωπική για τον κάθε άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. Αν θέλαμε όμως να δώσουμε κάποιες γενικότερες απαντήσεις, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε, ποιος είναι ο Χριστός τον οποίον αγαπούμε και στον οποίον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό εμείς οι ίδιοι ως έναν κοινωνικό επαναστάτη, ως ένα σπουδαίο αγωνιστή, ως έναν ξεχωριστό μύστη, ως μια προσωπικότητα μοναδική, ως έναν θεάνθρωπο ο οποίος κάποτε κατέβηκε στον κόσμο και όταν τον έχουμε ανάγκη τον επικαλούμαστε, ιδίως λοιπόν στις δυσκολίες μας? Ή πιστεύουμε στο θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και βρίσκεται, εξακολουθεί να είναι στον κόσμο, ανάμεσά μας, περπατά, προσφέρει και προσφέρεται. Βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ποιούμε εις την ανάμνηση αυτού. Και ταυτόχρονα τι? Κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και σηματοδοτεί κάθε στιγμή της ζωής μας. Με τα λόγια του, με τα μηνύματά του, με το φως του, με την κοινωνία στην οποία μας καλεί. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Σε ποιον Θεό πιστεύουμε πρώτα απ' όλα? Και δεύτερον, για ποιον Θεό μιλούμε? Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των αθέων ανθρώπων, αυτών που δηλώνουν ότι για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ζούνε με την ύλη ως πρότυπό τους. θεωρούν πως η ζωή ξεκινά από το γένα και τελειώνει στο μνημείο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, όπως το ονομάζουμε, μεταφυσική. Αλλά τι, είναι αρκετή η ζωή την οποία κάνουμε και είτε ζήσουμε καλά είτε όχι, αυτήν έχουμε και τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που πηγάζει από την αγωνία των θρησκειών και των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το θάνατο, το κακό και όλα τα προβλήματα του κόσμου, και επομένως οι άθεοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Μάλιστα, κάποιος περίφημος φιλόσοφος, ο Νίτσε, ο οποίος έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε γράψει μια περίφημη πραγματεία στην οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο τρελό, όπως τον ονομάζει, να περιφέρεται με ένα φανάρι μέσα στους μεγάλους δρόμους του κόσμου και να αναζητεί στο ερώτημα των συνανθρώπων του το Θεό, και να λέει, όταν τον ρωτούν και του λένε ότι δεν είναι εδώ ο Θεός, να λέει ότι βεβαίως δεν είναι εδώ ο Θεός, γιατί τον Θεό τον σκοτώσαμε και τελείωσε από τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό, είτε έχουν σκοτώσει το Θεό για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, είτε γιατί βρίσκονται σε παρανόηση σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ίσως έχουν ταυτίσει το Θεό με όλες τις αμαρτίες της ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής παραδόσεως, είτε είναι παραδομένοι στο υλοκρατικό πνεύμα, έχουν γίνει, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, σάρκες, δηλαδή ζουν για το σαρκείον τους, να φάν, να πιούν, ακολουθούν την επικούρια φιλοσοφία, φάγομεν, πείομεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν, με αποτέλεσμα ο Θεός για αυτούς να μην υπάρχει, διότι ίσως και να είναι ένας έλεγχος και μια δυσκολία για τη ζωή τους. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούμε, θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί Του και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που, να το πούμε έτσι, δεν πιστεύουν στο Χριστό. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν άλλες θρησκείες ή άλλες δοξασίες ή άλλες, όπως το ονομάζουμε, αιρέσεις. Αλλά στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Χριστό, αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη, τίτε, αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγξη μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με νοποιώ με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρό νοποιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγινικής δοκρινές θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας του γλωσσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσου της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία στην Σιόν και οικοδομηθεί το ατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιόν και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπέρ εδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σοι λάσσι. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τες αυλέσουν. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρη ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένο σε δυναστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον οι κατοικούντες στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ότι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ... Και αγαλία συν οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά λάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εντοπλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και ήρθε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εμποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτόν. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα έθουθ λήψης επί τον νότο ημών, επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάσιμων. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσος ήτας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση ήση μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομε μην πάντες η φοβούμε τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκαξα και

0: Ευγή έδωχε τον καρπόν αυτής, ευλογήσει ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσει ημάς ο Θεός και βοβηθήτως αν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχει σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός, διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εμπορίες σου ο Θεός επορίε του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός, ότι εις ήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με, εκοπίας ακράζων, ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον, η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα κεφαλή με μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουκ ήρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και πλημελίε μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες εχείρε χείρε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνεγκαν ιδισμόν εκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθης αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω με βυθός, μη δε συγχέτω επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσο μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιός κατ' το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον επί με. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου από το παιδό σου ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή ναι ναι κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνε θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησιν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ εύρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτών ηρημωμένη και εν λεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ό,τι όνσι επάταξα σε αυτή, καταεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν, πρόσθεσ ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εδικαιοσύνη σου. Εξαλειφθεί το σαν εκ βίβλου ζώντων. Και με τα δικαίω μη γραφεί το σαν πτωχό και αργών ημί εγώ η σωτηρία ο Θεό αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δει και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχων αίων και έρατα εκφέροντα και οπλά. Ιδέτω σαν πτωχή και εφρανθεί το σαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν εσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε το βοηθείς εμείς πέφσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε αγαλιά σου και βραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτσα διαπαντός μεγαληθεί το Κύριος εγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενήτων, εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά και ανερθώντα στου ουρανού, και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων μεταδόξη κρίνε ζώντα και νεκρού. ούτε βασιλεία σου κρέστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμε την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες, Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες, Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν παντί καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύσης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίση μας από πάσης λήψης κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, κινήν δέσποδα σκέπασά το με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι ετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεος γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δαιμόνων, άρα παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου αλλά παρά στη θύμη και γενούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη ο φυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τη αμαρτία ημών δέσπα η χώρα ανομία ημών άγια επίσκεψε και για ασθενεία ημών. Έλεγε και εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίε με τους οφειλέτης ημών. Και μη σε ενέγξη μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι πονηρούν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον χείρτα ψυχά των δούλων σου, εσύ κατ' την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ο κουέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύκια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τεσέσου και εσείες κρατήνονται. Διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πασιργάρ απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν Χριστή με διάς των περιστάσεων.
0: Σίγαρ η σωτηρία του γένους των Χριστών.

0: Σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον κύριε λέει, σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Κερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δρομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπομέν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες των θηλυβόντων με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύ της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύ της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύ της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύ της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον καρκύρι, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ότι του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και εναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι κουμι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί, και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλός εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού. Ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολέμων πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών διαφάτως σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτον, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστής άντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε. Του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ου καπόσο προσελθούσαν καρδία. Μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε παρεσκέμι πόδα. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψη. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτή με λόγια. Άφε και τα πτέσματά μου και συχνόμη παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθο, είδα και τα τραύματά μου και του μόλο πασορά μου. Αλλά και την πίστη είδα και την προθυμία βλέπει και του στεναγμού ακούει. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμό δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρο. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Τη του κόσμου σωτηρία, δια τούτο η προσήθων. Ω ορά, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω. Ή να μένει καθώ είπα, με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρί ευρώ με τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δονείο και πλανήσα, απαγάγει των θεοποιό λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρόν, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσες βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σοι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσι και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε, ομίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μεν αίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν, Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ με γαλήνα αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσω μ' ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ου φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Πνεύμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και εί, ο υψωθήσεντος Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και νυ πολιτεία, τους συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Κατά ίσον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθα, σου υπάρξουν και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ότι λέγημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και Μαουσίο και Ζωπιό και Διρέ το Τριάδι, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένονη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκτρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησα αν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η αιωνομία μου υπερήρεν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλην την ημέρα να σκυθροπάζουν πορευόμη. Ό,τι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κύκουον και ως άλαλος σου κανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχονεν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν σαλευθήν επότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν με στήδια παντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και εμείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούχε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτησε το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, πλήνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιον ελεημο...

0: μελέτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου του ούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιών τον εναυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου
2: δεϊθόμεν.
1: Περιφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Περ πλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν.
2: Κύριε δέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε δέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Η Κύριε.
1: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

το αυτή και στη θαυμαστή ανοθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι.

Ανομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.

άνθρωπε, ότι εν αυτό προσιλώθεις η ζωή των απάντων. Παράδεισον είναι έωξα σωτήρ, το πίστη προσελθόντης η ληστή, και τρυφής κατηξιώθη ομολογώνση, νίστητη μου Κύριε, δέξε

0: τας παλάμας εκτήρμων, τα έθνη τα μακράν από σου γεγονότα, συνήγαγες δοξάζειν σου την πολλήν αγαθότητα, αλλεπίβλεψον επί την συγκληρουχία και κατάβαλε τους καθημών πολεμίους σταυρό το τιμίο σου.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο η αμαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και εγκύσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειν ηγάψε στα δηλα και τα κρύφη της σοφίας σου εντυλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και πειθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με εγαλίασαν και θροσύνη, αγαλιάσαν και οστέτε πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον είναι με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψε με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησε στη σία να δοκάνω, ολοκαυτώ με το καυδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σου θυσιών και κοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη, στεναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσαν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Σεραφίνε, των ιερών μεσούμενος, σταυρώδες σχηματιστής, τεταμένες τρόπεων παλάμες ηγείρε, το κράτος διολέσας, αμαλίκτου πάνω όλους, διό Χριστό ασωμέν, το Θεό

και βασιλεί Θεοφρονή, εχθρόν ενώδισμενών κατευλίδι φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστη σε φυπλώθη, σγιστής πέρας η θεία, διό Χριστό ασωμέν, το Θεό

0: περιμόν ρωμαλαιότητη φρενών αντέστητε το ματαιόφρονη. Ναι μην θεήσε Εύας μάρτυρες αλόκοτον, ημάς καταναγκάζονται και θυσία τελεία δια ποικίλων κολάσεων, τόπον βασιλεί προσυνέκτητε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

χρόνων αμήν. Φωτιστικέ σου πηγαζούσε χάρη η Θεοχαρή τότε. Πύλη φωτό μόνη, οι γενναίοι μάρτυρε. Φεδρό καταβγαζόμενοι, το βαθύτατον σκότο των ανυπίστων κολάσεων. Σε υμνολογούν.

0: όμως απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλή του Εδήλου Εκκλησίας των Μυστηρίων. Εις ο Σταυρός το κράτος και στερέωμα.
1: Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου. Πλευράς αχάντου λόγοι τροφήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζων διαθήκην. Και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γαρ σταυρός καύχημα, και βασιλέων κράτος και στερέ.

Υπέρ ημών, τες των αιμάτων προχωές, ιερωτά την πορφύραν, επιγρώσαντες γενναίοι οπλίτε, αθανάτου βασιλεί,

φαινόμενον αμήν, νομοθεσίες του έξου, σε σαρκωμένου δεσπότου, πειθαρχούντες παναμόμητε κόρη, οι γενναίοι αθλητέ, ανόμους ετροπόσαντο, σε συνεργόνος χώντες, την σώζουσαν.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Κυρίω Θεός.

Υποδίων φέρουν, σταυρών ημιν υπέδειξασον ποδών υποπόδιων. Τούτων άπαντες Δαβητικός προσκυνούμεν, τούτων φύλακα και βοηθών εξετούμεν και πίσω.

0: Αγίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Ως αθλητόν εδραίωμα και ευσεβία έρισμα, η Εκκλησία τιμά και γεραίρι σου την φωτοφόρον άθλησιν, Παναίδη με μάκαρ αθλητά γενεόφρον ένδοξε τρόφιμε, συν την συνάθλη σου ηλασμόν της ημνούσης αίτησε ως αίτητος.
1: Ως αίτητος.
0: Των Αγίων Μαρτύρων τα έπαθλα ουρανών εδυνάμισε θαύμασαν, ότι σώμα θνητών περικείμενοι ασωμάτους εχθρούς ετροπόσαντο σταυρού τη ίσχυη κρατηνόμενοι. Όθεν μακαρίζονται εις αιώνας ηλασμόν των τεσμάτων ετούμενοι υπερπάντων ημών, και γάρ τιμώνται αυτοί ως αίτητοι.
1: Ως αίτητοι.
0: Τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινή.

0: Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό.

Ενίτε αυτόν, ανοιχτός άλπιγκος, ενίτε αυτόν, εμψαλτηρίο και κιθάρα. Υψουμένου σου δέσποτα, εν σταυρώσιν ανύψωσας, το άδαμ την έκτο των φύσιν άπασαν. Δύο υψούντες των άκραντων, σταυρών σου φιλάνθρωπε, την εξύψου σου ισχύν, εξετούμεν κραυγάζοντες, σώσον ύψιστε.

αυτόν εν κυμβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλισε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Ως αίτη των τρόπεων θηρεών απροσμάχητων και ως κύπτρον εν Θεών προσκυνούμεσου. Σταυρών Χριστέ των Πανάγιων, διού κόσμος έσωστε και χορεύει ο Αδάμ, γη γενών τα συστήματα του τον άσμασιν. Εφημούντες θυμόμεν και την τούτου, θείαν ύψος συντελούντες των ηλασμών

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και ους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευτοκία. Ημινούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αιμόνο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση είναι μόνο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με τον ποιητο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου επί μας καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε ευθεώτησόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσουμε την αιωθινή δέηση ημών των Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Κύριος και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ο Θεός ελέος εκ

0: Αγαθών το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψτε τον Αγγέλιο το πρωί του λαιό σου, την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιδι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη.

πέμπτη των λόγων σου, όσουν ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω και νυν τους πόθω σε τιμώντας παμάκαρ, ως έχουν παρησία πολλήν φώτισσον.

πρώτησαν εδείχθης υπέρμαχος και θαυματούργος Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκρά ασύ εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, Αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα.

προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, βλέπετε την κλίσιν ημών, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός, ή να τα μειώντα, ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς εστέ εν Χριστώ Ιησού, όσε γεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ή να καθώς γέγραπτε ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Καγού ελθόν προς ημάς, αδελφοί, ήλθον ουκ καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας, καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ουγαρ έκρινα του ιδένετι εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και εγώ

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δίμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τη περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού.

ευλογούντας η Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξουν αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Συ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύς της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ερτσεφημάστη, αυτού θειακάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων.

Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Κύριε Τριάζει, φυλάτη πάντα ημάς και τη μέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

19 Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Ο Άγιος Τρόφιμος και ο Άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Πρόβου 276-282. Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο του θεάτρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, είδαν τους κατοίκους να θυσιάζουν στα είδωλα. Κυριευμένοι από θείο ζήλο, προσευχήθηκαν θερμά στο Θεό να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη και ομολόγησαν δημοσίως πως είναι χριστιανοί. Οι ειδωλολάτρες τους οδήγησαν αμέσως στον άρχοντα της Αντιοχίας Βικάριο, ο οποίος, αφού ανέκρινε πρώτα τον Τρόφιμο, τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον κτύπησαν δυνατά, του ξέσχισαν τα πλευρά και οι μηθανοί τον έριξαν στη φυλακή. Εν συνεχεία ανακρίθηκε ο Σαββάτιος. Τον θερμό αυτόν ομολογητή του Χριστού τον κτύπησαν πρώτα στο πρόσωπο. Έπειτα, ενώ του ξέσχιζαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, παρέδωσε ο Τρισμακάριος την ψυχή του στο Θεό. Μετά το μαρτύριο του Σαββατίου, ο Βικάριος φόρεσε

πραγματισμών. Οι δήμοι του ξέσχισαν τις παριές και τα πλευρά και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα οδήγησαν και τον τρόφιμο στο βήμα. Οι δύο Άγιοι με ζήλο ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στο Χριστό και ο ασεβής ηγεμόν διέταξε να τους εξορίξουν τους οφθαλμούς και να τους παραδώσουν ως τροφή στα άγρια θηρία. Αυτά, σεβόμενα τη θεία χάρη που ενικούσε στους μάρτυρες, δεν τους άγγιξαν και ο Περίνιος έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Σμολένσκ και του Γιαροσλάβ και των ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνου. Ο μακάριος Θεόδωρος ήταν ιός του πρίγκιπος του Σμολένσκ Ροστισλάβου. Στολισμένος με πραότητα και ταπείνωση από τα νεανικά του χρόνια, ζούσε βίον ευσεβή και θεάρευτο, ενεργώντας σε όλες του τις πράξεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ως στα βαθιά του γεράματα κυβέρνησε το λαό του με σύνεση και σοφία. Δίκαιος και εύσπλαχνος προς όλους τους υπηκόους του, ιδιαίτερα προστάτευε τα ορφανά, τις χείρες και τους πτωχούς. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν με πολύ ζήλο, είτε κατηδίαν είτε στις εκκλησίες τις οποίες ο ίδιος έκτιζε και εξοράιζε. Όταν αρρώστησε και διαισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του, κάλεσε κοντά του τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους άφησε ως παρακαταθήκη να ζουν με αγάπη και ειρήνη. Αμέσως μετά ζήτησε να τον μεταφέρουν σε μοναστήρι, όπου εκπληρώνοντας παλαιά του επιθυμία, εκάρι μοναχός. Στα πρόθυρα του θανάτου του έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ζήτησε συγχώρηση από όλους και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 19 Σεπτεμβρίου 1299. Τα τίμια λείψανά του μέχρι σήμερα επιτελούν πολλά θαύματα.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Θεοδόρου, αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Έλληνας, γεννημένος το 602 στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Άγιος Θεόδωρος σπούδασε στην Αθήνα, όπου χάρη στην πολυμάθεια και στη σοφία του, απέκτησε τη φήμη του φιλοσόφου. Εκεί ασπάστηκε και το μοναχικό βίο. Σε ηλικία 60 ετών μετέβη στη Ρώμη και 6 χρόνια αργότερα, το

1968, ενώ παρεπιδημούσε σε μία μονή όπου ίσως ολοκλήρωνε τη μοναχική του διάπλαση, ο Πάπας Βιταλιανός τον εχειροτώνησε αρχιεπίσκοπο του χειρεύοντος θρόνου της Καντερβουρίας. Του ενεχείρισε τη δικαιοδοσία της Βρετανικής Εκκλησίας, καθόν χρόνων αυτή διερχόταν κρίση από τις διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών της τοπικής κελτικής παραδόσεως και των Ρωμαϊζόντων που επεδίωκαν να επιβάλλουν τα έθιμα της Ρώμης σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα.

Με βοηθό τον Αβά Αδριανό τον Αφρικανό, ο Θεόδωρος ανεχώρησε τον ίδιο χρόνο για τη Βρετανία. Ύστερα από ταξίδι ενός έτους, κατά το οποίο πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Παρισίων Αγιλβέρτο, πρώην επίσκοπο Ουέσεξ, τις συνθήκες της Βρετανικής Εκκλησίας, έφτασε στην Καντερβουρία. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντά του και άρχισε τις ποιμαντικές περιοδίες στην επαρχία του. Εν συνεχεία, για να διευκολύνει το ποιμαντικό έργο, διήρησε την χώρα σε ενορίες και επισκοπές, στις οποίες τοποθέτησε αξίους, ποιμένας και ιερείς. Το 672 συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάρτφορντ, κατά την οποία επευλήθη ο εορτασμός του Πάσχα σύμφωνα με την παράδοση της Ρώμης, έθεσε τέλος στις διαφορές περί δικαιοδοσίας μεταξύ των επισκόπων και επανέφερε την τάξη και την εκκλησιαστική πειθαρχία στα μοναστήρια, στον κλήρο και στο λαό. Αργότερα, το 679, συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάτφιλντ, όπου επευλήθησαν οι δογματικές αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού 649, που κατεδίκαζαν τον μονοθελητισμό.

Το 678 ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος τεμάχησε την Μεγάλη Επισκοπή της Υόρκης, ενέργεια που προκάλεσε την αντίδραση του Επισκόπου της Βιλφρίδου. Οι προσπάθειες του τελευταίου να δικαιωθεί από την Ρώμη τον κράτησαν για πολλά χρόνια μακριά από το θρόνο του. Λίγο πρώτου θανάτου του, ο Άγιος Θεόδωρος ζήτησε από τον βασιλέα να τον αποκαταστήσει στην επισκοπή του, κάλεσε δε και τον ίδιο για να συμφιλειωθούν. Για την οργάνωση της νεόφυτης Βρετανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Θεόδωρος σε όλες του τις ποιμαντικές δραστηριότητες ενεργούσε με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε η Εκκλησία της Βρετανίας να βρίσκεται σε κοινωνία με τον θρόνο της Ρώμης, για να μην αποκεντρωθεί η νεοπαγής Βρετανική Εκκλησία και αποκοπεί τελικά από την κοινωνία με το πλήρωμα της Εκκλησίας. Με τις ενέργειες του αυτές προετοίμασε το έδαφος για την ενότητα της χώρας και την ανάπτυξη του χριστιανικού πολιτισμού, ο οποίος ζωογονήθηκε με την συμβολή των ελληνικών γραμμάτων. Προς τον σκοπό αυτό ίδρυσε στην Κατερβουρία περίφημη σχολή, όπου υπό τη διεύθυνση του Αβά Αδριανού εδιδάσκονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα λατινικά. Ο σοφός αρχιεπίσκοπος ενεθάρρυνε επίσης την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής, των επιστημών και των τεχνών στα μοναστήρια, τα οποία κατεστάθησαν πηγές πολιτιστικής ακτινοβολίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Σεπτεμβρίου 690 μετά Χριστόν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμός και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 866 μετά Χριστόν, γεννιέται ο Λέων Έκτος, ο σοφός, Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 886 έως το 912. Μαθητής του Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση, διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Για τη συγγραφική του δραστηριότητα πήρε το προσωνύμιο Σοφός.
1: Το 1918 ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις νικούν στη Δοϊράνη τους Γερμανούς και Βούλγαρους.
0: Το 1949 πεθαίνει στην Αθήνα ο Νίκος Καλκώτας, Έλληνας συνθέτης της σύγχρονης κλασικής μουσικής, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Από τα πιο γνωστά έργα του, η περίφημη 36 ελληνική χορή για ορχήστρα και το λαϊκό μπαλέτο «Η θάλασσα», τα οποία ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής με έναν τρόπο τελείως προσωπικό και πρωτοποριακό.
1: Το 1970, κραυγάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα», ο φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη Γένοβα της Ιταλίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα.
0: Το 1995 η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Σέρβων και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό.
1: Σαν σήμερα το 2000 το Ευαγγέλιο διαβάζεται για πρώτη φορά στη δημοτική γλώσσα στους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εν μέσω αντιδράσεων, η πρωτοβουλία αυτή σταματά 9 μήνες αργότερα. Το ζήτημα έφτασε μέχρι την Ιερά Σύνοδο, η οποία απαντά ότι η αδίποτε μετάφραση λειτουργικών κειμένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Οι ιεροί επαγγελιστές συμφωνούν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε την Παρασκευή στις 12 περίπου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Σταυρώθηκε λοιπόν 12 η ώρα το μεσημέρι, που λέγεται στη γλώσσα με την οποία μετρούσαν τότε, έκτη ώρα. Έκτη ώρα είναι η 12 η ώρα το μεσημέρι. Σταυρώθηκε ο Χριστός περίπου εκεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι και παρέμεινε πάνω στο σταυρό μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής. Παρέμεινε 3 ώρες επάνω στο σταυρό. Βεβαίως, ξέρουμε όταν διαβάζουμε τα Ιερά Ευαγγέλια ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ενώ συμφωνεί σε πολλά άλλα, λέει σε ένα σημείο ότι είναι δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν. Η τρίτη ώρα, κατά τον τρόπο με τον οποίο τότε υπολόγιζαν τις ώρες, η τρίτη ώρα είναι 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή μόνος ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε την 9η ώρα πρωινή. Όμως, όπως εξηγούν οι ερμηνευτές της Καινής Διαθήκης, είναι ότι φαίνεται ότι τότε εξεδόθη η θανατική ποινή, η απόφαση να θανατωθεί, και ακολούθησαν όλα τα επόμενα. Πάντως, το γεγονός είναι, μέσα στους τρεις Ευαγγελιστές τουλάχιστον, αναφέρεται ότι ο Χριστός σταυρώθηκε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και απέθανε 3 η ώρα μετά το μεσημέρι επάνω στο σταυρό. 3 ώρες ήταν ο Χριστός στο σταυρό και μέσα στο σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι, λέγει, έπεσε επάνω σε όλη την κτήση. Λοιπόν, τις 3 αυτές ώρες, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 3 η ώρα μετά το μεσημέρι, αυτές τις 3 ώρες ο Χριστός επάνω στο σταυρό είπε 7 λόγους. Όταν λέω λόγους, δεν εννοώ ότι έκανε κηρύγματα και λόγους, αλλά είπε μια λέξη ή τέλος πάντων μια φράση. Και όταν διαβάζει κανείς τα Ευαγγέλια, βλέπει ακριβώς αυτούς τους 7 λόγους τους οποίους είπε ο Χριστός στο σταυρό. Και θα είναι το αντικείμενο της σημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Θα αναλύσω δηλαδή όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα τους 7 λόγους που είπε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο πρώτος λόγος είναι, τον περιγράφει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που λέει «Πάτερ άφεσε αυτής ου γαρίδικα είδαση τι ποιούσι». Στρέφεται στον πατέρα και λέει «Πατέρα μου, σε παρακαλώ να τους συγχωρέσεις, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Είναι ο πρώτος λόγος. Και φυσικά όταν μιλάμε για τους 7 λόγους θα τους παρουσιάσω χρονολογικά όπως τους είπε, παίρνοντας τους λόγους από όλους τους Ευαγγελιστές. Φαίνεται λοιπόν εδώ, όπως λέγει ο Λεόντιος ο Βυζάντιος, ένας θεολόγος του 6ου αιώνος, λέει ότι με αυτό τον λόγο ο Χριστός φαίνεται ότι είναι μεσίτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Το ανθρώπινο γένος έφυγε από τον Παράδεισο, έχασε την επικοινωνία με το Θεό και έρχεται τώρα ο Χριστός για να συμφιλιώσει όχι τον Πατέρα με τους ανθρώπους, αλλά τους ανθρώπους, να τους επαναφέρει στον Πατέρα. Οπότε εδώ παρουσιάζεται ότι είναι μεσίτης. Και αυτό το συναντούμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, που λέει «Εις μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, οδούς ο Ιησούς Χριστός, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, οδούς αντίλητρων υπέρ πάντων ημών». Είναι ένας μεσίτης, άλλωστε είναι εκείνος ο οποίος ένωσε τη Θεία με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή του και με αυτόν τον τρόπο συμφιλίωσε τους ανθρώπους με το Θεό. Έπειτα φαίνεται εδώ με το λόγο αυτό ότι ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του, όχι γιατί ο Πατέρας αγνοούσε αυτό το οποίο έλεγε μέσα του και ήθελε ο Υιός, γιατί βεβαίως υπήρχε ίδια θέληση και ίδια ενέργεια μεταξύ του Θεού Πατρός και του Θεού Υιού, αλλά όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, με αυτό το λόγο φανέρωσε τον Πατέρα του, μιλώντας «Πάτερ μου, Πάτερ άφεσε αυτής». Εδώ επάνω στο σταυρό ομολογεί για ακόμη μια φορά αυτό το οποίο έλεγε πολλές φορές, ότι ο Πατέρας του είναι εν της ουρανής, ότι είναι Υιός του Πατρός, οπότε φανέρωσε για μια ακόμη φορά τον Πατέρα του και ακόμη φανέρωσε ότι αυτός είναι γνήσιος Υιός του Πατρός.
Αυτός ο λόγος, «Πάτερ άφες αυτή σου γαρίδας την ποιούση», αναφέρεται βέβαια και στους Ιουδαίους οι οποίοι τον εσταύρωσαν και στο λαό ο οποίος έλεγε «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν», αλλά και στους μαθητές του οι οποίοι τον είχαν εγκαταλείψει. Και οι δύο από αυτούς βέβαια, ο Πέτρος είναι εκείνος ο οποίος τον αρνήθηκε, ο Ιούδας τον επρόδωσε και οι άλλοι τον εγκατέλειψαν. Φυσικά ο Ιούδας μόνος του καταστράφηκε, διότι στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αλλά για τους άλλους ισχύει αυτός ο λόγος του Χριστού. Και αυτός ο λόγος δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο και εμείς πρέπει να ακολουθούμε όταν έχουμε διαφόρους οι οποίοι μας πολεμούν, είναι εχθροί μας, ότι πρέπει να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών, γιατί αυτό μας δείχνει ο Χριστός, είναι έκφρασης υψηλής πνευματικής ζωής. Ο δεύτερος λόγος του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι αυτόν που είπε στην Παναγία, στη μητέρα του, την Υπεραγία Θεοτόκο, και στον Ιωάννη. Εστράφει στην Παναγία, τη μητέρα του, και είπε «Γίνε, είδε ο Υιός σου». Και μετά εστράφει και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή τον οποίο αγαπούσε, και του είπε «Ιδού η μήτρη σου». Είναι ο δεύτερος λόγος του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Όταν διαβάζουμε τα κείμενα των Ευαγγελίων, βλέπουμε εκεί καθαρά ότι ιστήκησαν παρά το Σταυρό, ήταν κοντά εκεί στο Σταυρό, η μητέρα του, η Υπεραγία Θεοτόκου, και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή, και ο Ιωάννης ον η γάπα. Και αυτός είναι ο λόγος, τους είδε εκεί και είπε αυτό το λόγο. Λέγει ο ιερός Θεοφύλακτος, αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας και Αχρίδος όπως συνήθως λέγεται, «Στο Σταυρό ο Χριστός όλα τα κάνει αταράχος, αφού ενδιαφέρεται μέσα στον πόνο του και για τη μητέρα του, εκπληρώνει τις προφητείες, ανοίγει τον παράδεισο στο ληστή. Ενώ πρώτου Σταυρού, όπως ήταν στον κήπο της Γεθσημανή, έχει υδρότα». Αυτό δείχνει ότι στη Γεθσημανή, συνεχίζει ο ιερός Θεοφύλακτος, ήταν της ανθρωπίνης φύσεως. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στη Γεθσημανή, που παρακαλούσε και έλεγε «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω αλλά εσύ», ήταν της ανθρωπίνης φύσεως, ενώ επάνω στο Σταυρό είναι της Θείας Δυνάμεως. Γι' αυτό και επάνω στο Σταυρό, όπως οι αγιογράφοι παρουσιάζουν, βγάζουν την πινακίδα που λέει «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων», και βάζουν «Ο βασιλεύς της δόξης». Είναι δηλαδή ο βασιλεύς της δόξης που όλα τα κάνει με θεία δύναμη. Και βέβαια εδώ δείχνει την αγάπη του προς την μητέρα του και ότι η Παναγία ήταν πραγματική μητέρα, από την οποία ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την αγαπούσε. Δείχνει ακόμη και ότι αγαπούσε τον Ιωάννη του μαθητή του, ο οποίος ήταν μαθητής του Χριστού και μάλιστα ο πιο αγαπημένος, και βεβαίως λέγεται και παρθένος μαθητής. Άρα αυτός τον ακολούθησε μέχρι το Σταυρό, ο Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Σε αυτόν παρέδωκε τη μητέρα του. Η μητέρα του ήταν η παρθένος Μαρία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν ο μαθητής, ο παρθένος μαθητής, και ο μαθητής ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, ή τον αγαπούσε ο Χριστός. Οπότε συνδέεται εδώ η παρθενία με τη θεολογία, η παρθενία με την αγάπη. Ο θεολόγος μαθητής έπρεπε να παραλάβει την Παναγία και να την διαφυλάξει ως θησαυρό. Και εδώ επίσης φαίνεται ότι ο Χριστός δείχνει τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία, γι' αυτό την αναθέτει στον πιο αγαπημένο του μαθητή. Άρα συνδέεται πάρα πολύ στενά η Χριστολογία με την Θεοτοκολογία. Δηλαδή αγαπούμε την Παναγία επειδή την αγαπούσε ο Χριστός και είναι και της αγάπης του Χριστού, και αγαπούμε την Παναγία για να φτάσουμε στην αγάπη του Χριστού. Ο τρίτος λόγος πάνω στο Σταυρό ήταν αυτός που είπε στον ληστή, τον εκδεξιόν ληστή, «Αμήν λέγωση σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο. Σε βεβαιώνω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο».
Εξηγούν οι ερμηνευτές ότι αυτό το λόγο τον λέει ως άνθρωπος. Γιατί? Διότι ο Θεός ήταν πάντοτε στο παράδεισο. Σήμερα μετέ μου εσύ θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, έχει και την έννοια ότι θα είναι οριστής μαζί του στον παράδεισο, αλλά έχει και την έννοια ότι ήταν ως Θεός στον παράδεισο, αλλά τώρα και η ανθρώπινη φύση θα απολαύσει αυτή τη δόξα. Λέει πάλι ο ιερός Θεοφύλακτος, σχολιάζοντας αυτό το γεγονός, «Ως μεν άνθρωπος εν το σταυρό, ως δε Θεός πανταχού». Δηλαδή ως άνθρωπος ήταν πάνω στο σταυρό, ως Θεός είναι πανταχού. «Κακοί καν εν το παραδείσο πάντα πληρών». Και εδώ στο σταυρό και στον παράδεισο, οπουδήποτε και αν ήταν πανταχού παρών, όλα τα πληρεί ο Θεός, ο Χριστός, με τη θεότητά του. Λέει λοιπόν στον ληστή, «Μετεμού εσύ εν το παραδείσο». Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσω κάτι το οποίο λέγει ο Άγιος Μάρκος, ο Μητροπολίτης Εφέσου, ο Ευγενικός, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα, μεγάλος ομολογητής της πίστεως, που στη Φεράρα Φλωρεντία, που συζήτησαν εκεί το θέμα της κολάσεως, του πυρός της κολάσεως, εκεί ο Άγιος Μάρκος έκανε τη διασάφηση και τη διάκριση. Άλλο είναι ο παράδεισος, δηλαδή όταν πεθαίνουν οι Άγιοι, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, πηγαίνει στον παράδεισο, και άλλο είναι η Βασιλεία του Θεού που θα ισχύσει και θα γίνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Τώρα δηλαδή οι ψυχές των Αγίων είναι στον παράδεισο, αλλά μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού που θα αναστηθούν τα σώματα και ο άνθρωπος θα έχει και ψυχή και σώμα, τότε θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ να θυμίσω, είπε αυτό το λόγο γιατί έγινε ένας μικρός διάλογος επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός ήταν σταυρωμένος, από κάτω τον βλασφημούσαν οι πάντες και ο λαός όσοι ήταν εκεί και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι στρατιώτες, μάλιστα του έλεγαν «Αν είσαι Θεός κατέβα από το σταυρό και να σε πιστέψουμε». Και μέσα σε όλα αυτά και ο εξευωνήμων, εξ αριστερών ληστής του είπε του Χριστού, είπε «Είσαι η Χριστός σώσον σε αυτόν και εμάς». Εάν εσύ είσαι ο Χριστός, τότε να σώσεις και τον εαυτό σου και εμάς. Και τότε ο άλλος ληστής, ο εκδεξιών ληστής, ο ευγνώμων ληστής, εστράφει στον άλλον ληστή και το είπε «Ουδέ φοβήσει το Θεό, δε φοβάσαι καθόλου το Θεό, ότι εν το αυτό κρίματι ή ότι και εσύ είσαι σταυρωμένος, όπως είμαστε και εμείς, και εμείς μεν δικαίως άξια γάρ ον επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Και έλεγε το Ιησού «Μνήστη τι μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Εδώ ο εκδεξιών ληστής αποδεικνύεται ένας πραγματικός θεολόγος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει μια ομιλία πάνω στο θέμα αυτό και παρουσιάζει τη μεγάλη θεολογία του εκδεξιών ληστού. Μια μεγάλη θεολογία, η οποία θεολογία που φαίνεται. Φαίνεται στο ότι αναγνωρίζει ότι αυτός είναι Θεός και είπε στον άλλον «Δε φοβάσαι το Θεό». Αυτό είναι φοβερό, να είναι κανείς επάνω στο σταυρό και εκεί μέσα στο σταυρό, καρφωμένος και πονεμένος, εκεί να αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Συγχρόνως όμως διακρίνεται από μια αυτομεμψία, μέμφεται τον εαυτό του. «Και εμείς άξια όν επράξαμε να απολαμβάνουμε, ούτως δε τι άτοπον έπραξε». Δηλαδή εμείς μεν απολαμβάνουμε εκείνα τα άτοπα τα οποία πράξαμε. Είναι μια πολύ μεγάλη αυτομεμψία. Και το τρίτο είναι ότι πιστεύει ότι υπάρχει άλλη ζωή και πιστεύει ότι είναι παράδεισος, ότι υπάρχει παράδεισος, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και λέει «Μνήστη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου». Αυτή είναι πολύ μεγάλη θεολογία. Και εκτός αυτών δείχνει ότι επάνω στο Γολγοθά είναι τρεις σταυροί. Είναι στο μέσον ο σταυρός του Χριστού και δεξιά και αριστερά είναι η σταυρή των ληστών. Δηλαδή και οι δύο ήταν ληστές. Ο ένας δεν ήταν καλύτερος από τον άλλον. Ο εκ δεξιών ληστής δεν ήταν καλύτερος από τον εξ αριστερών.
και οι δύο ληστές ήταν. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι είναι μεν ληστής, αλλά ομολογεί τα αμαρτήματά του και ομολογεί ότι αυτός είναι Θεός, και ο άλλος αρνείται. Που σημαίνει ότι εδώ είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Ο Χριστός είναι πάντοτε ο εσταυρωμένος και αναστάς, και εμείς όλοι μοιάζουμε σαν τους ληστές και όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Η διαφορά είναι πια όταν κανείς είναι αμαρτωλός και ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας και ζητά συγχώρηση για να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Ο τέταρτος λόγος επί του Σταυρού είναι ένας περίεργος για πολλούς, αλλά δεν είναι για τους πατέρες περίεργος λόγος, που είπε ο Χριστός: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειψες». Εστράφηκε στο Θεό και λέει: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Εδώ είναι ένας λόγος μυστήριο. Και είναι μυστήριο γιατί? Διότι δεν χωρίστηκε ποτέ από τον πατέρα του. Είναι δυνατόν να χωριστεί από τον πατέρα του? Εμείς ξέρουμε σήμερα ότι έχουν την ίδια ουσία, την ίδια ενέργεια, είναι ομοούσιος με τον πατέρα. Ο ίδιος είπε στους μαθητές του: «Θα με εγκαταλείψετε και θα με αφήσετε μόνον, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου, γιατί ο πατήρ μετεμού εστί, θα είναι ο πατήρ μαζί μου». Τότε γιατί λέει: Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες»? Να το λέει διότι χωρίστηκαν οι δύο φύσεις? Ξέρουμε ότι στον Χριστό ενώθηκαν οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, στην υπόσταση του λόγου. Χωρίστηκε δηλαδή η θεία φύση από την ανθρώπινη φύση, άφησε για λίγο, λένε μερικοί, για λίγα δευτερόλεπτα εγκατέλειψε η θεία φύση την ανθρώπινη φύση? Όχι. Γιατί η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος ομολόγησε ότι δύο φύσεις στον Χριστό είναι ενωμένες πάντοτε, ασυγχύτως και ατρέπτως, αλλά και αδιαιρέτως και αχωρίστως. Δεν χωρίστηκαν ποτέ και δεν διαιρέθηκαν ποτέ. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αναφερόμενος στο γεγονός αυτό, ότι όπως έχουμε ένα δέντρο το οποίο φωτίζει ο ήλιος και ο ξυλοκόπος πηγαίνει και τεμαχίζει το δέντρο, αλλά δεν τεμαχίζεται η ενέργεια του ηλίου, ο ήλιος που το φωτίζει, έτσι ακριβώς γίνεται και στο Χριστό. Υπάρχει πάντοτε ενωμένη η θεία με την ανθρώπινη φύση επάνω στο Σταυρό. Πονάει η ανθρώπινη φύση, χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, αλλά η θεότητα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Οπότε τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Μια ερμηνεία πολύ καταπληκτική δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Λέει στην ομιλία αυτή ότι με το λόγο του αυτό ο Χριστός τυπεί το ημέτερο, τυπώνει εμάς. Δηλαδή εκεί την ώρα μιλάει εξ ονόματός μας. Γιατί? Διότι εμείς ήμασταν οι παραθεωρημένοι και οι εγκαταλελειμμένοι από το Θεό, που σημαίνει εγκαταλείψουμε το Θεό, φύγουμε μακριά από το Θεό, και έπειτα προσληφθέντες και σασωσμένοι με τα πάθη του απαθούς. Εκείνη την ώρα δηλαδή ο Χριστός εκφράζει την αγωνία όλων των ανθρώπων και ομιλεί και πονάει για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι αισθάνονταν την εγκατάλειψη του Θεού, διότι οι ίδιοι εγκατέλειψαν το Θεό. Ο πέμπτος λόγος είναι αυτό που λέει διψώ. Είπε ο Χριστός εκεί σε κάποια στιγμή, λέει διψώ. Σε αυτό αναφέρεται η προφητεία, την οποία εκφράζει ο προφητάνας Δαβίδης στην Παλαιά Διαθήκη στους ψαλμούς του. «Εξηράνθη ως όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλεται το λαριγκί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με». Αυτό έλεγε ο Δαβίδ 1000 χρόνια πριν από το Σταυρό του Χριστού, έβλεπε μπροστά του το Σταυρό και τη δίψα του Χριστού. Η δίψα αυτή προήλθε από την ξηρασία του σώματος, διότι έχασε αίμα, άρα προήλθε από την απώλεια του αίματος και από την απώλεια του ύδατος, από αφυδάτωση, και δείχνει ότι ο Χριστός είχε πραγματικό σώμα. Δεν ήταν κατά δόκης άνθρωπος, κατά φαινομενικά άνθρωπος. Είχε πραγματικό σώμα. Και όταν το σώμα χάνει το νερό,
το οποίο έχει μέσα, τότε ο άνθρωπος διψά. Επίσης δείχνει ότι ο Χριστός διψούσε βέβαια, αλλά δεν ήταν αναγκαστικά στο Χριστό, αλλά ήθελε και διψούσε για να δείξει ότι έχει γνήσιο ανθρώπινο σώμα. Και επιπλέον, όπως εξηγούν διάφοροι ερμηνευτές, δείχνει τη δίψα του Χριστού για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δηλαδή ο Χριστός σταυρώθηκε, έγινε άνθρωπος και υπέφερε αυτά τα οποία υπέφερε. Τα πάθη, το σταυρό, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, πληγώθηκε βαθύτατα. Γιατί? Διότι διψούσε τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Είναι μια αναγωγική ερμηνεία, πέρα από την πραγματική ερμηνεία, ότι πράγματι το σώμα ήταν αληθινό σώμα και η απώλεια του νερού ήταν εκείνο το οποίο προξένησε τη μεγάλη δίψα. Ο έκτος λόγος του Χριστού είναι αυτός που είναι γνωστός σε όλους, τετέλεστε. Όλα έχουν τελειώσει. Και το βλέπουμε αυτό, το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι θα πει ότι ο Χριστός είπε τετέλεστε? Έδωσαν οι πατέρες πολλές ερμηνείες πάνω σε αυτό. Μια ερμηνεία είναι ότι εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες. Όσα είπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, όλα έχουν εκπληρωθεί. Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι τελείωσε το έργο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Δηλαδή πάνω στο σταυρό ενίκησε το θάνατο, την αμαρτία, το διάβολο, θριαμβεύσασεν αυτό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εθριάμβευσε και εξευτέλισε στην πραγματικότητα και απέκδισε όλη την εξουσία του διαβόλου. Μετά επίσης δείχνει το τετέλεστε ότι έφτασε στο τελικό σημείο της κενώσεως. Η άκρα ταπείνωση και η άκρα κένωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Δηλαδή ο Χριστός το ότι ενυνθρώπισε, το ότι προσέλαβε η Θεία Φύση, ενώθηκε μάλλον η Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, την υπόσταση του Λόγου, αυτή είναι η μεγάλη κένωση, η οποία τελείωσε, έφτασε στο αποκορύφωμα της, θα έλεγα, το αποκορύφωμα αυτό της τελειώσεως της κενώσεως, στο τέλος της κενώσεως, έφτασε πάνω στο σταυρό. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκένωσεν εαυτόν μορφήν δουλαβών και ομοιώματι γενόμενος ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου. Οπότε ήταν η άκρα ταπείνωση του Χριστού και αυτό το βλέπουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Απόστολου Παύλου. Αυτή είναι η μεγάλη θεολογία της κενώσεως, είναι η μεγάλη θεολογία της ταπεινώσεως, είναι η μεγάλη θεολογία. Δηλαδή για να υπάρξει πραγματική θεολογία πρέπει κανείς να φτάσει στην άκρα κένωση. Και όσο κανείς κενώνεται από όλα τα εγκόσμια και από όλα τα ανθρώπινα και ζει την κένωση ως αγάπη, γιατί αυτή η κένωση του Χριστού επάνω στο σταυρό εξέφρασε την πολύ μεγάλη αγάπη του Χριστού, αυτή η κένωση, αυτή η μεγάλη ταπείνωση, αυτή είναι η υπερτάτη θεολογία. Και τέλος ο έβδομος λόγος του Χριστού που αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά λέει «Και φωνή σας, φωνή μεγάλη, ο Ιησούς είπε Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθε με το πνεύμα μου». Δηλαδή φώναξε πάρα πολύ δυνατά, περίεργο πράγμα. Γιατί? Διότι όταν κάνεις ύστερα από τόση μεγάλη, μεγάλη ταλαιπωρία με τα πάθη και το σταυρό και να χυθεί το αίμα και να έχει τόση πολύ δύναμη, συνήθως κανείς ξεψυχάει, όπως λέμε, όταν φεύγει η ψυχή από το σώμα είναι σε πλήρη αδυναμία. Εδώ βλέπουμε ως Θεός «Και φωνή σας, φωνή μεγάλη, ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθεμε το πνεύμα μου». Εδώ δείχνει το φωνή μεγάλη ότι ο Χριστός πεθαίνει πάνω στο σταυρό δεσποτικός και όχι ως άνθρωπος. Φωνή μεγάλη.
Έπειτα δείχνει ότι παρέδωκε το πνεύμα, την ψυχή του, στον πατέρα του. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Γιατί μέχρι τότε, όταν έφευγε η ψυχή από το σώμα των ανθρώπων και των δικαίων, τις παρενάμπανε ο διάβολος και τις πήγαινε στον Άδη. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, η ψυχή παραδίδεται, δεν φεύγει, παραδίδεται από τον ίδιο τον Χριστό στον Πατέρα. Και αυτός βέβαια ο λόγος συνδέεται με τον λόγο του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου στο Ευαγγέλιο του, που λέει «και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα». Δηλαδή έκλεινε την κεφαλή και παρέδωκε το πνεύμα ως Θεός με δύναμη μεγάλη. Και αυτό φαίνεται πού? Φαίνεται το ότι πρώτα φεύγει η ψυχή στον άνθρωπο και έπειτα χάνει την ευστάθεια η κεφαλή και κλείνει η κεφαλή. Εδώ πρώτα έκλεινε την κεφαλή, αυτοβούλος δηλαδή. Ως Θεός παρέδωκε το πνεύμα. Δεν βγήκε μόνη της η ψυχή και φυσικά παραδόθηκε στον Πατέρα. Αυτό το εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν έχω τώρα την ώρα να σας τα παρουσιάσω. Για παράδειγμα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέγαρ επειδή εξέπνευσεν έκλεινε την κεφαλή, όπερ εφημίν γίνεται, αλλά επειδή έκλεινε την κεφαλή, τότε εξέπνευσεν. Ο Ιερός Ζυγαβηνός λέγει, ότε η θέλησε, τότε απέθανεν. Ο Ιερός Θεοφύλακτος, του θανάτου αυτός Κύριος είναι. Και ο Δαμασκηνός, Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει, ο θάνατος υπήκουσε ως δούλος στο πρόσταγμα του Θεού και προσήλθε με φόβο και τρόμο. Οπότε αυτοί είναι οι 7 λόγοι του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και αυτό δείχνει όλη τη θεολογία, τη θεολογία του έργου του Χριστού, τι ήρθε ο Χριστός να κάνει στον κόσμο και ακριβώς και τη θεολογία των παθών. Δηλαδή όταν μελετήσει κανείς προσεκτικά αυτούς τους λόγους του 7 λόγους του Χριστού, βλέπει όλη τη θεολογία, μια θεολογία μέσα στο σκοτάδι, που σημαίνει και όταν εμείς είμαστε σε ένα σκοτάδι από θλίψη, από ταλαιπωρία, από στενοχώρια, από θανάτους, εάν είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό, τότε οι λόγοι μας θα έχουν μεγάλη δύναμη, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλη πίστη. Τότε και την ώρα που η ψυχή θα φεύγει από το σώμα εν Χριστώ, θα φεύγει όχι με απελπισία, αλλά με ελπίδα συναντήσεως με το Θεό. Οπότε σε οποιοδήποτε σκοτάδι και αν βρισκόμαστε, όταν συνδεόμαστε με τον Χριστό, τότε έχουμε δύναμη μεγάλη και νικάμε το θάνατο και το διάβολο. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον 8. Ιησούς δε πορεύθη εις το όρος των ελαιών. Όρθρου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πάσο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και καθίσασε δίδασκεν αυτούς. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα επί μοιχεία κατηλημένην, και στήσαντε σε αυτήν εν μέσω, λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, αυτή η γηνή κατήληπτε επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Και εν τον νόμο ημών Μωυσής εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζειν. Σίουν τι λέγεις? Τούτο δε είπων εκπειράζοντες αυτόν, ή να σχώσει κατηγορίαν κατά αυτού. Ο δε Ιησούς κάτω κύψα στο δακτύλο έγραφεν εις την γην. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτής. Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην. Οι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις καθείς, αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρων, και κατελήφθη ο Ιησούς και η γηνή εν μέσω ούσα. Ανακύψας δε ο Ιησούς, είπεν αυτή. Γίνε, πού εισήν, ουδείς σε κατέκρινεν. Οι δε είπεν, ουδείς Κύριε. Είπε δε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και από του νυν μικέτι αμάρτανε. Πάλι νουν αυτοί

Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμαυτού και μαρτυρή περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ον αυτό, πού έστειν ο πατήρ σου? Απεκρίθη Ιησούς, ούτε εμέ είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή εμέ είδητε και τον πατέρα μου είδητε αν. Τ' αυτά τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό, και ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπου ελιγήθη η ώρα αυτού. Είπενον πάλιν αυτής ο Ιησούς, εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε ελθύν. Έλεγον οι Ιουδαίοι, μη τι αποκτενεί αυτόν, ότι λέγει όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε ελθύν. Και είπεν αυτής, ημείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου εστέ, εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Υπόνουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γαρ μην πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγονουν αυτό, σιτήσι. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, την αρχήν, ό,τι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλά πέμψας με αληθείς εστί, καγώ αίκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ούκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν. Είπενον αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον ιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί και απ' εμ' αυτού ποιο ουδέν, αλλά καθώς εδιδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με μετεμού εστίν, ούκ αφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιο πάντοτε. Ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγενον ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Απεκρίθησαν αυτό, σπέρμα Αβραάμες μεν, και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο αιώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και ημείς ουν ο αιωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί. Λέγει αυτής ο Ιησούς, η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίείτε. Νυν δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον ως την αλήθεια ημίν λελάλικα, ή νίκουσα παρά του Θεού, τούτο Αβραάμ ουκ επίησεν. Ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών. Είπονουν αυτό, ημείς εκ πορνείας ουγε γεννήμεθα. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε αν εμέ. Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Ουδέ γάρ απ' εμ' αυτού ελήγηθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Δια τι την λαλιάν την εμήν ουγινώσκεται, ότι ουδίναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, και εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αλήθεια εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Καγώ δε, ότι την αλήθεια αν λέγω, ου πιστεύετε μη. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, ή δε αλήθεια αν λέγω, διατί ημί σου πιστεύετε μη? Ο όνεκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο ημί σου κακούεται, ότι εκ του Θεού ουκεστέ. Απεκρίθησαν ουν Ιουδαίοι και είπον αυτό, ου καλός λέγομεν ημί σου της αμαρίτης εσύ, και δαιμόνιον έχεις? Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, και ημί σα τιμάζεται με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου, έστεινο ζητών και κρίνουν. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Εάν τις των λόγων των εμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει εις τον αιώνα. Είπονουν αυτό οι Ιουδαίοι.

0: νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και η προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ού μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ ως της απέθανε, και οι προφήτε απέθανον. Τι να σε αυτόν συμποιείς? Απεκρίθη Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου ουδέν εστίν. Εστίν ο πατήρ μου δοξάζον με, ον ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστί, και ούκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν. Και αν είπα ότι ούκ είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών ψεύστης. Αλλά είδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η Γαλιάσα του είναι ήδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη. Είπωνουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, πεντήκοτα έτη ούπο έχεις και Αβραάμ εώρακας? Είπεν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέσθε εγώ ημί. Ήρανουν λίθους συναβάλλουσιν επ' αυτόν. Ιησούς δε εκρύβει και εξήλθε εκ του ιερού διελθόν διαμέσου αυτών και παρήγενού τους. Κεφάλαιο 8. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών, αλλά πρωί-πρωί γύρισε πάλι στο ναό και όλο το πλήθος ερχόταν κοντά του. Αυτός κάθισε και τους δίδασκε. Τότε οι δάσκαλοι του νόμου και οι Φαρισαίοι φέρνουν μια γυναίκα που την είχαν πιάσει να διαπράττει μοιχεία. Την έβαλαν στη μέση και του είπαν, «Διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα την έπιασαν επ' αυτοφόρου να διαπράττει μοιχεία. Ο Μωυσής στο νόμο μας έχει δώσει εντολή να λιθοβολούμε τέτοιου είδους γυναίκες. Εσύ τι γνώμη έχεις?» Αυτό το έλεγαν για να του στήσουν παγίδα, ώστε να βρουν κάποια κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς τότε έσκυψε κάτω και με το δάχτυλο έγραφε στο χώμα. Καθώς όμως επέμεναν να τον ρωτούν, σηκώθηκε πάνω και τους είπε, «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα πάνω της». Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο χώμα. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν την απάντηση, άρχισαν με πρώτους τους γεροντότερους να φεύγουν ένας-ένας μέχρι και τον τελευταίο. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα στη μέση. Τότε σηκώθηκε όρθιος ο Ιησούς και τη ρώτησε, «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορία σου? Κανένας δεν σε κατεδίκασε?» «Κανένας, Κύριε», απάντησε εκείνη. «Ούτε εγώ σε καταδικάζω», της είπε ο Ιησούς. «Πήγαινε και από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Τότε του είπαν οι Φαρισαίοι, «Εσύ ο ίδιος μαρτυρείς για τον εαυτό σου. Η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Ο Ιησούς τους απάντησε, «Κι αν εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, γιατί εγώ ξέρω από πού ήρθα και πού πηγαίνω. Ενώ εσείς δεν ξέρετε ούτε από πού έρχομαι, ούτε από πού πηγαίνω. Εσείς κρίνετε με ανθρώπινα κριτήρια, ενώ εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά ακόμα κι αν κρίνω εγώ, η κρίση μου είναι έγκυρη, γιατί δεν είμαι μόνος. Αλλά είμαστε εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας είναι γραμμένο πως η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ καταθέτω μαρτυρία για τον εαυτό μου, συγχρόνως όμως καταθέτει και ο πατέρας που με έστειλε». «Και πού είναι ο πατέρας σου?» τον ρώτησαν τότε. Ο Ιησούς απάντησε, «Εσείς δεν ξέρετε ούτε εμένα ούτε τον πατέρα μου. Αν ξέρατε εμένα, θα ξέρατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό, στο χώρο όπου προσφέρονταν χρηματικές εισφορές, και κανείς δεν τον συνέλαβε, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε, και θα χαθείτε εξαιτίας της αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει? Γιατί να λέει, εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε?» Και εκείνος τους έλεγε, «Εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Τότε τον ρώτησαν, «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος. Κι εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους. Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάρεστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε Αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, «Αν εσείς αποδειχθείτε υπάκουοι στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, κι όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο ανάμεσά σας. Εγώ, αυτά που είδα κοντά στον Πατέρα μου, αυτά λέω. Και εσείς, αυτά που είδατε από τον Πατέρα σας, αυτά κάνετε. Ο δικός μας Πατέρας είναι ο Αβραάμ», του αποκρίθηκαν. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Αν ήσασταν γνήσια τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Εσείς όμως θέλετε να με σκοτώσετε. Έναν άνθρωπο που σας κήρυξε την αλήθεια, όπως την έμαθα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του Πατέρα σας». Τότε του είπαν, «Εμείς δεν είμαστε νόθοι. Έναν Πατέρα έχουμε και αυτός είναι ο Θεός». «Αν ο Θεός ήταν πραγματικά Πατέρα σας», τους είπε ο Ιησούς, «θα με αγαπούσατε. Επειδή εγώ από το Θεό εξήλθα και ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Εκείνος με έστειλε. Και ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα που σας μιλάω? Είναι γιατί δεν έχετε τη δύναμη να καταλάβετε το λόγο μου. Ο Πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος. Και όσα επιθυμεί ο Πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, επειδή λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να αποδείξει πως έκανα κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από το Θεό, καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Καλά το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος». «Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον Πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο κριτής. Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε, όπως και οι προφήτες, και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε και οι προφήτες πέθαναν? Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς, «Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου. Εκείνος για τον οποίον εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ? Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω. Σήκωσαν τότε πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Έτσι έφυγε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής».

Είδαμε τι σημαίνει εν πολλής τεκμηρίης. Είδαμε τον κόπο του Θεού ταυτόχρονα και τη σκληρότητά μας, την πτωχία μας και την άρνησή μας. Όπως προσπαθεί κάποιος να σου βάλει φαγητό στο στόμα και εσύ το κλείνεις, όπως προσπαθεί να σου θεραπεύσει το μάτι και εσύ το κλείνεις για να μην δεις ποτέ σου, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Γίνεται ένας αγώνας, αλλά αντί να αγωνίζομαι εγώ για να γνωρίσω τον Θεό, να τον αγαπήσω και να τον προσλάβω, έχω τον αγώνα του Θεού που με κυνηγάει. Με καθιστά διαρκώς λαγών κυνηγούμενων, για να μπορέσω κάποτε να το καταλάβω και να γυρίσω να δω και να χαρώ τον κυνηγό μου που είναι τόσο δικός μου. Ας δούμε τέλος δύο τεκμήρια της παρουσίας του Θεού, τα οποία ιδιαζόντως αναφέρει το χωρίο, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού, και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία. Κατά τις τεσσαράκοντα αυτές ημέρες έχουμε τις έσχατες αποκαλύψεις του εαυτού του, τις δυναμικότερες εκφάνσεις της ζωής του, την μόνιμη κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Καταργείται το παραδικό και έρχεται το αιώνιο, το ατελεύτητο, το μόνιμο, η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία. Έρχεται αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Κι αν είσαι σκληρός, κι αν είσαι τυφλός, κι αν είσαι αμαρτωλός, κι αν είσαι χειρότερος από τους Ισραηλίτες εν διερήμο, και τότε ακόμη, λέγει ο Θεός, εγώ σου δίνω τα μέσα για να μπορέσεις να καταλάβεις το μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι η βίωση του Χριστού. Και ο Χριστός επιμηκυνόμενος εν το χρόνο και αδιαπτώτος υπάρχον εν τη αιωνιότητη. Γιατί χρησιμοποιεί τον αριθμό τεσσαράκοντα? Διότι είναι πολύ γνωστός στους Εβραίους. 40 ημέρες χρειάστηκε για να νηστεύσει ο Μωυσής για να δει τον Θεό επάνω στο όρο Σινά και να λάβουν οι Εβραίοι των νόμων και των τύπων της σκηνής, την οποία θα έκανε ο Μωυσής να αποκτήσουν εν συνεχεία την ιεροσύνη. 40 ημέρες νήστευσε ο Χριστός στην έρημο για να είναι μαζί με τον Πατέρα Του, ώστε δια του Πατρός να νικήσει οριστικά τον Σατανά και να μείνει μόνος Αυτός εν το Πατρί. Ο αριθμός 40 έχει την έννοια του ολοκλήρου, που δεν επιδέχεται περαιτέρω τελειότητος και άπτεται της καινής ζωής. Έχει μία ανάμεση σχέση με την ζωή του Θεού και με την πρόσληψή Του. Τον συναντάμε εκεί όπου υπάρχω εγώ και ο Θεός. Αντιθέτως, ο αριθμός 7 είναι εκφραστικός της κοσμικής πληρότητος. Σε 7 ημέρες ο Θεός δημιούργησε όλον τον κόσμο. Επομένως, δια του αριθμού 40 θέλει να φανερώσει το τέλειο, του οποίου τελειότερο δεν υπάρχει. Οπτανόμενος, ο Θεός χρησιμοποίησε την όραση για να αποκαλύπτεται και να γίνεται αντιληπτός, διότι η όραση είναι το πλέον εκφραστικό και δυναμικό μέσο προσλήψεως. Εάν ακούσω μία φωνή, θα προσπαθήσω να δω από πού προέρχεται. Άμα δεν το επιτύχω, θα βγω έξω για να δω. Ό,τι μου κάνει αίσθηση, ό,τι μου μένει αξέχαστο, είναι ό,τι βλέπω. Τα μάτια κατά κάποιον τρόπον είναι οι θηρίδες από τις οποίες εισέρχεται ο κλέπτης, δηλαδή ο δαίμονας, όπως λέγει η Γραφή, αλλά και ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός παρουσιάζεται συνεχώς ως ο οπτανόμενος, ως εκείνος που ήταν δυνατόν να είναι ορατός. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεός κατά μίαν ετυμολογίαν, διότι θεάται. Γι' αυτό είναι φως, για να μπορεί να οράτε. Η όραση είναι η δυνατότερη, η καταληπτικότερη αίσθηση του ανθρώπου, αυτή που δίνει το μόνιμο βίωμα. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής. 40 ημέρες δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εμφανίζεται και να τον βλέπουν οι Απόστολοι. Για να καταλάβουμε την εικόνα την οποία μας παρουσιάζει το χωρίον αυτό, με τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις και εμφανίσεις του Χριστού, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα.
Σου μιλάω και δεν με ακούς, μου ξεφεύγεις. Σου μιλάω και κουβεντιάζεις με άλλον. Σου μιλάω και δεν με καταλαβαίνεις. Σε αρπάζω τότε από το χέρι. Έλα εδώ, σου λέγω. Σε πιάνω κατόπιν από τα δύο χέρια. Σε φέρνω κοντά μου. Στέκομαι μπροστά σου. Σε κοιτάζω κατάματα και σου λέγω. Με κοιτάζεις, με βλέπεις. Θέλοντας και μη, με παρατηρείς. Θέλοντας και μη, μου απαντάς. Θέλοντας και μη, θα μου ανταποκριθείς. Ένα τέτοιο άρπαγμα του ανθρώπου από τον Θεόν και ένα άπλωμα του Θεού ενώπιον των οφθαλμών του ανθρώπου, ώστε να χάνεται το παν και να μένει αυτός μόνος, είναι το διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος. 40 ολόκληρες ημέρες και νύχτες ο Θεός τους είχε τρόπον τεινά έτσι πιασμένους και στεκόταν μπροστά τους δυναμικότατος και μεγαλειότατος, ώστε να μην μπορούν να πούν πως δεν τον είχαν δει. Αυτή είναι η πληρώτης της οράσεως του Θεού. Όσο λοιπόν πιο κοντά βλέπω τον Θεόν, τόσο καλύτερα τον γνωρίζω. Όσο τον γνωρίζω, τόσο τον καταλαβαίνω. Όσο τον καταλαβαίνω, τόσο τον αγαπώ. Όσο τον αγαπώ, τόσο τον ποθώ. Όσο τον ποθώ, τόσο τον εγγίζω. Όσο τον εγγίζω, τόσο τον πιάνω. Όσο τον πιάνω, τόσο τον αγκαλιάζω. Όσο τον αγκαλιάζω, τόσο τον σφίγγω. Όσο τον σφίγγω, τόσο τον ενώνω με τον εαυτόν μου και γίνεται αυτός το είναι μου. Τότε πλέον δεν ξεχωρίζω εγώ. Δεν υπάρχω εγώ. Δεν υπάρχει εκείνος. Υπάρχει κάτι το κοινό. Ο κενός άνθρωπος. Η αποκάλυψη. Η γέννηση του Χριστού εν εμή. Επομένως, το διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής φανερώνει την τελεία ένωση, την οποία παρουσιάζει κατά εκφραστικών και θαυμαστών τρόπων, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτήν. Ο Θεός είναι τόσο μεγάλος μπροστά μου, ώστε ούτε αμφιβολία υπάρχει, ούτε άλλος τρόπος οράσεως, καλύτερος, πληρέστερος, δυναμικότερος. Ο Θεός κάνει το παν, εξαντλεί κάθε όριον. Αφού σε πιάσει και σου πει έλα εδώ, με βλέπεις, τότε τι μπορείς να πεις? Ναι Θεέ μου, σε βλέπω, σε αναγνωρίζω. Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τώρα που τον βλέπεις, τώρα που τον καταλαβαίνεις, τώρα που δεν έχεις καμία αμφιβολία, ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει για τη βασιλεία του. Και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού, διότι δεν θέλει ποτέ να ομιλεί ισότα μη ακούοντον. Όταν συναντά ους μη ακούον, τότε λέγει, είναι οι έχοντες ότα όσιν ως μη ακούοντες και οι ακούοντες ως μη έχοντες ότα, και σε αφήνει. Σέβεται τη διάθεσή σου, σέβεται την ελευθερία σου. Όταν όμως τον κοιτάζεις, όταν τον θέλεις, όταν τον ποθείς, όταν τον ακούς, τότε σε ρωτά και πάλι, με ακούς? Όταν συνεχίσεις να τον ακούς, σου λέγει, εγώ είμαι ο λόγος. Εγώ, ο αδιαλείπτος ενωμένος με την ανθρωπίνη φύση, πρέπει τώρα να ενωθώ αδιαλείπτος και με το δικό σου πρόσωπο, με τη δική σου υπόσταση. Εγώ είμαι η ζωή σου. Εγώ είμαι ο λόγος σου. Είσαι λογικός, έχεις λόγο, έχεις ανθρωπίνη τελεία υπόσταση όταν υπάρχω εγώ. Ιδάλλως δεν υπάρχεις εσύ. Πώς λοιπόν τώρα εμείς οι δυο θα γίνουμε ένας? Πώς θα πάψει να υπάρχει χωρισμός? Άκουσε να σου πω. Απέθανα, αναστήθηκα, αναλήφθηκα. Φεύγω για τον ουρανό για έναν λόγο. Για να λάβουν αφετηρία τα περί της βασιλείας του Θεού. Για να φέρω την βασιλεία του Θεού. Σας είχα πει ότι εισί την έστον όδε εστικότων, οι οποίοι δεν πρόκειται να πεθάνουν, εάν δεν δουν την βασιλεία του Θεού ερχομένη και μάλιστα εν δυνάμει. Να η στιγμή που η βασιλεία του Θεού έρχεται εν δυνάμει. Και σχεδόν ζούσαν όλοι εκείνοι προς τους οποίους είχε πει αυτόν τον λόγον ο Χριστός. Και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Ένα παράξενο πράγμα. Δεν τους μίλησε για τα πάθη του, ούτε τους εξήγησε τα μυστήρια, ούτε τους απεκάλυψε τον εαυτόν του.
Όλα τα άφησε για το Πανάγιον Πνεύμα. Συμφέρει τους είπε να πει, να απέλθω εγώ για να έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, δεν δίδει μαρτυρίαν περί του εαυτού του, δεν ανοίγει ακόμη την καρδιά του και την διάνοιά του στον άνθρωπο. Ομιλεί δια τα περί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά τι σχέση έχει εδώ η Βασιλεία του Θεού, γιατί την αναφέρει ο Χριστός, αφού αφήνει την αποκάλυψή του στο Άγιον Πνεύμα, γιατί δεν την αφήνει και αυτήν εις το Άγιον Πνεύμα? Διότι αυτή είναι το μυστήριο της οράσεως του Θεού, το μυστήριο της αποκαλύψεως του Θεού, της κοινότητος εμού και του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι εκεί όπου ο Θεός αναπαύεται, εκεί όπου υπάρχει ο Θεός και δεν υπάρχει παρά εν εαυτό καθεαυτόν. Επομένως η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού είναι συνυφασμένη με τον Θεό. Ο Θεός δεν ίσταται άνευ της Βασιλείας του, όπως και η Βασιλεία δεν υπάρχει άνευ του Βασιλέως, άνευ του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το σώμα του Θεού. Όπως δεν υπάρχει η ψυχή άνευ του σώματος και το σώμα άνευ της ψυχής, έτσι ακριβώς δεν υπάρχει και Βασιλεία άνευ του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή η Εκκλησία είναι η επί της γης Εκκλησία. Είναι η ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε εν τη Μαριά μου Χριστός. Είναι η πρόσγυψή μου από τον Χριστόν. Αλλά και η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, διότι είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός έχει ένα σώμα και στη γη και στον ουρανό, το οποίο είναι αιώνιο. Συνεπώς η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, η Βασιλεία των ουρανών, ο Χριστός και εγώ, το σώμα του Χριστού είναι ένα πράγμα. Ο Χριστός είναι ο Βασιλεύς, ο καθήμενος επί του χερουβικού και βασιλικού θρόνου. Επομένως και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού, τους αποκαλύπτει το μυστήριο της αποτούδε αδιαλείπτου ενώσεως του Θεού και του ανθρώπου, το μυστήριο της ταυτότητος του Χριστού μετά της Εκκλησίας ως μυστικού σωματός του. Τους συγκέντρωσε όλους και τους παρέστησε τον εαυτόν του ζώντα, δια να τους αποκαλύψει την Βασιλεία του, η οποία υπάρχει εκεί όπου είναι όλοι μαζί και καθιστούν ζώντα των Χριστών, σαν να τους έλεγε: σήμερα σας παρέστησα εγώ τον εαυτόν μου ζώντα, αλλά εις το εξής θα με παριστά η ιδία η Βασιλεία, η ιδία η Εκκλησία, ζωντανή υπόστασης και παράσταση σε μου του Χριστού είστε εσείς ως Εκκλησία, είστε εσείς όταν είστε μαζί. Αφού ακόμη και τις στήλες τις ξεχνάτε, ακόμη και τα σύννεφα τα λησμονείτε, τις ευεργεσίες μου τις αγνοείτε, την αγάπη μου δεν την κατανοείτε, την εμπιστοσύνη μου την χρησιμοποιείτε για το κακό σας, προσπαθώ να βρω κάτι που να είναι τόσο ανθρώπινο, τόσο κοινό, τόσο απλό, ώστε να μην μπορείτε να ζείτε χωρίς εμένα και ανά πάσαν στιγμή και τυφλιώντες να μπορείτε να με έχετε ζωντανό. Ψάχνω να βρω τον απλούστερο και τελειότερο τρόπο της ζωντανής παρουσίας μου εν ημίν, ώστε εγώ να είμαι αδιαλείπτος στο αίμα σας, στα κόκαλά σας, στη σάρκα σας. Και ευρίσκει τον τρόπον ο Θεός, δημιουργεί την προαιώνια Εκκλησία, αφήνει οριστικά κάτω την οθόνη που είναι γεμάτη από όλα τα καθαρά και τα ακάθαρτα, σφινώνει στη γη την Εκκλησία του, η οποία θα ενωθεί εν συνεχεία με τον ουρανό. Μέσα στην Εκκλησία είμαι και εγώ, είσαι και εσύ, είμεθα όλοι, όταν δεν αρνούμεθα τον Θεόν, όταν δεν του λέμε φύγε Θεέ, δεν σε θέλω. Όσο μικρή, όσο αμαρτωλή, όσο κακή κι αν είμεθα, μας δίνει τον απλούστερο τρόπο. Όπως απλώνουμε το χέρι μας και πιάνουμε το ρούχο μας, τόσο απλό τρόπο βρήκε. Εμείς οι δύο, οι τρεις που συγκεντρωνόμαστε, μπορούμε να γίνουμε ο Χριστός. Όπου εσύ οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Το εν μέσω αυτόν δεν έχει την έννοια ότι κάποιος τρίτος ή τέταρτος μπαίνει ανάμεσά μας, αλλά ότι εκεί που είμεθα εμείς είναι ο Χριστός. Επομένως εμείς πάβουμε να είμεθα εμείς και γινόμεθα Χριστός. Η Εκκλησία λοιπόν, η σύναξη, η εκκλησιαστικότης είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως,
Ο Χριστός με πιάνει και με φέρνει κοντά του. Γίνεται και για μένα ο τελείως οπτανόμενος διημερών τεσσαράκοντα. Μου δίδει το απλό μέσο δια της κοινωνίας μετά των ανθρώπων, να τον αγκαλιάζω, να τον σφίγγω τόσο πολύ, ώστε να μην μπορούμε να ξεχωριστούμε. Σαν να παίρνω καυτόν λιώμενο σίδηρο και πυλό, και τα σμίγω τόσο πολύ ώστε ο σίδηρος μπαίνει μέσα στον πυλό και δεν μπορώ να τον ξεχωρίσω, διότι ο πυλός γίνεται ένα με τον σίδηρο. Έτσι γίνομαι τώρα κι εγώ. Με τη μεγάλη του σοφία και αγάπη, ο Θεός βρήκε τον τελικό τρόπο που είναι ο πιο ανθρώπινος, ο πιο εύκολος, για να μπορώ να τον αγαπώ και να τον έχω. Αλλά εάν δεν αγαπώ τον αδελφό μου, που τον έχω πλάι μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό? Διότι ο άνθρωπος είναι ορατός. Ο άνθρωπος ζει όπως ζω εγώ. Σκέπτεται όπως σκέπτομαι εγώ. Αγαπά και μισεί όπως αγαπώ και μισώ εγώ. Ο άνθρωπος είναι η καθημερινή μου συντροφιά, το καθημερινό σύζυγόν μου. Εάν αυτόν δεν τον αγαπώ, πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Ο άνθρωπος δια των ορωμένων ανάγεται εις τον Θεό. Πώς θα αγαπήσω τον αόρατον Θεό, αν δεν αγαπώ τον ορώμενον αδελφόν μου? Όλοι οι λόγοι του Θεού, όλες οι ομιλίες του, είτε τις έκανε στην παραλία της Τιβεριάδος, είτε τις έκανε πάνω στα βουνά, είτε οπουδήποτε αλλού, είχαν ακριβώς το ίδιο νόημα. Αυτός ο ορατός άνθρωπος που είναι σαν και σένα αμαρτωλός, τρυφνός, αυτός που γίνεται σκοτεινός, αυτός που είναι κοινωνός θείας φύσεως και γίνεται κοινωνός δαιμονικής δυνάμεως, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει για σένα, εγώ, ο Χριστός, και εσύ να ενωθείς με εμένα. Πάρε τον, εισέλθετε στην εκκλησία και εσείς οι δύο φθάνετε. Όταν συγκεντρώνεστε εν το όνοματί μου, όταν συνάπτεστε σε μία λατρευτική σύναξη, σε μία ζωοποιητική σύναξη για να ζωοποιήσετε εμένα, τότε εγώ γίνομαι εσείς και εσύ εν τη συσκηνή αυτή, εν τη συντροφία αυτή, ό,τι και αν κάνεις έχεις εμένα. Τότε τρίβεις το μάτι σου και πιάνεις εμένα, ξύνεις το αυτί σου και πιάνεις εμένα, ακουμπάς το χέρι σου στο πόδι σου και πιάνεις εμένα, χτυπάει η καρδιά σου, βάζεις επάνω της το χέρι σου και νιώθεις ότι χτυπώ εγώ. Νιώθεις τους φυγμούς του δικού μου πνεύματος. Μιλάει ο άλλος και ακούς εμένα. Πονάς εσύ και αφουγκράζεσαι τον πόνο τον δικό μου. Χαίρεσαι εσύ και ψηλαφάς το μυστήριο της δικής μου χαράς, την οποία ήρθα να σου δώσω για να έχεις και αυτήν και ακόμη περισσότερη. Δηλαδή, αφού μένεις τόσο ταπεινά στο χώμα, αφού δεν μπόρεσα να σε ανυψώσω, αφού δεν μπορώ επί της γης να σε κάνω εν αποκαλύψει ζώντα Θεόν, σκύβω και ταπεινούμαι εγώ για να γίνω ό,τι είσαι εσύ. Θέλεις λοιπόν το ορώμενο, θέλεις το χώμα, θέλεις τον άνθρωπο. Εντάξει, μέσα στον άνθρωπο θα βρίσκεις εμένα. Εγκαθιδρύω το αιώνιο καθίδρυμα, την εκκλησία μου. Σας ανακαινίζω από τούδε και σας κάνω αιωνίους. Ανακαινίζω ότι είναι τριγύρω σου. Όπως εγώ εθεώθην και η σάρξ μου έγινε πνεύμα, έτσι και εσάς σας καθιστώ πνεύμα. Τι παραπάνω να σας κάνω? Δεν υπάρχει απτότερος και απλούστερος τρόπος για να με βλέπεις, να με αγαπάς, να με εγγίζεις και να με προσλαμβάνεις. Συγκεντρώνεστε εσείς οι δύο για μένα? Εκεί είμαι κι εγώ. Εγώ που έγινα στίγη, εγώ που έγινα περιστερά, και τι δεν έγινα? Εγώ εν συνεχεία γίνομαι αίμα, εγώ γίνομαι κρέας. Το κρέας όμως, λες, δεν μπορώ να το φάω μου. Αντί να σου δώσω κρέας, σου βάζω ψωμί που το έχεις κάθε μέρα και χωρίς αυτό δεν μπορείς να ζήσεις. Σου βάζω δηλαδή αυτό που υπάρχει σε όλους τους αγρούς για να μην κουράζεσαι να το βρεις. Παίρνω το ψωμάκι που τρως και το κάνω Χριστόν. Και επειδή δεν μπορείς να φας το ψωμί χωρίς κρασί, παίρνω και το κρασί που σου εφραίνει την καρδιά, που σε ευχαριστεί, που σου αρέσει, που το αγαπάς, και το κάνω Χριστόν. Όχι αυτά που δεν θέλεις, που δεν σε συμφέρουν, που τα απεχθάνεσαι και τα φοβάσαι, αλλά αυτά που λαχταράς. Θέλεις να πιείς το ποτήρι σου? Γίνομαι εγώ ποτήρι κρασιού και το πίνεις και πίνεις εμένα. Βλέπετε πόσο εύκολος είναι ο Χριστός, πόσο απλούς.
Κατά την Αποστολική εποχή συγκεντρώνονται οι Απόστολοι με τους πιστούς. Εκεί είναι ο Απόστολος, ο Επίσκοπος, ο Ιερεύς αργότερα, με την εξέλιξη της λατρευτικής συνάξεως. Τρώγουν το ψωμί τους, τρώγουν το φαγητό τους, πίνουν το πρώτο ποτήρι, πίνουν το δεύτερο ποτήρι. «Σταθείτε», τους λέει ο Αρχιερεύς. «Ευχαριστηθήκατε? Κρατήστε τώρα αυτό το ποτήρι και αυτό το υπόλοιπο ψωμί να τα κάνουμε Χριστόν». Σηκώνονται, τα ευλογεί και χωρίς να αλλάξει η ουσία τους, παραμένοντας το ψωμί ψωμί και το κρασί εφραντικό κρασί, γίνονται πλέον Χριστός. Το πρώτο ποτήρι ήταν κρασί, το δεύτερο το ίδιο, το τρίτο για άλλους το δεύτερο είναι ο Χριστός. Τόσο εύκολο είναι. Νιώθετε τι σημαίνει αυτό? Νιώθετε πως κατεβαίνει ο Χριστός? Γιατί το προηγούμενο ποτήρι δεν ήταν Χριστός και αυτό είναι? Τώρα που γλυκάθηκαν, τώρα που εφράνθηκαν, τώρα τους δίνει ο Αρχιερεύς τον Χριστό με τον πιο απλό, με τον πιο φθηνό, με τον πιο άμεσο και ποθητό τρόπο. Βρήκα, λέγει ο Χριστός, τον καλύτερο τρόπο. Όχι μόνο εντοτρώζει και εντοπίνει, αλλά εντοσυναθρίζεστε να είμαι εγώ. Έρχεστε στο ναό για να προσευχηθείτε, για να με λατρεύσετε, εκεί είμαι εγώ. Όπου είστε δύο, εκεί είμαι εγώ. Εκεί είναι η βασιλεία μου, εκεί είναι η εκκλησία μου, εκεί είναι ο ουρανός, εκεί είναι η αιωνιότης, εκεί είναι ο Θεός. Έτσι γίνεστε εσείς Θεοί. Υψηλότερο πράγμα δεν έχεις να επιθυμήσεις. Ευκολότερο δεν έχεις να κατορθώσεις. Πιο δύσκολο είναι ακόμη και το ορολόγι σου να κουρδίζεις από το να γίνεις εσύ Χριστός. Ακόμη και από το να πλύνεις το αυτί σου, πιο εύκολο είναι να γίνεις εσύ Χριστός. Ακόμη και από το να περπατήσεις και από το να καταλάβεις τον άνθρωπο, είναι πιο εύκολο να γίνεις εσύ Χριστός. Πες μου, τι άλλο να σου κάνω? Πόσο πιο χαμηλά να σκύψω? Πόσο πιο κοντά να έρθω? Πόσο πιο μέσα σου να μπω? Ούτε καν το χέρι σου δεν χρειάζεται να απλώσεις για να με πιάσεις. Και ο Θεός, ο Ον, ο εν της ουρανής, γίνεται ο εν ημίν συνών, ο αδιαλείπτος ηνωμένος και τελείως κολλημένος μαζί μου, ώστε να μπορώ μόλις το θελήσω αμέσως να πάρω από τα βιώματά του, από την αγιότητα και την τελειότητά του, από την πνοή και τη δόξα του, από την θεότητα, από ό,τι τέλος πάντων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όν γίνεται συνών συναλυζόμενος, όπως λέγει εν συνεχεία, και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, είναι απλό και εύκολο να γίνει ο όν συνών? Μα ο όν έγινε συνών, γι' αυτό είναι πολύ απλό να γίνει και για τον καθένα προσωπικά. Ο καθής μπορεί να οικειοποιηθεί αυτήν την ζωή και να ανεβαίνει καθημερινά. Εδώ μας αποκαλύπτεται το νόημα της ζωής μας. Όταν εγώ όμως δεν ζω γι' αυτό, δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτε. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος έρχεται στο μοναστήρι για να γίνει μοναχός επειδή είναι όμορφη η ζωή ή επειδή υπάρχει θυσία και αγάπη, δεν έρχεται για τον Θεό. Ανθρώπινο πράγμα γυρεύει, άνθρωπον βρίσκει. Είναι μεν συνών ο Χριστός, αλλά δεν είναι για αυτόν ο ενεργόν, διότι δεν μπορεί να την οικειοποιηθεί αφού δεν τον γυρεύει. Είμαστε 120 άνθρωποι. Μπορεί το Άγιον Πνεύμα να έρθει σε όλους εκτός από μένα, διότι 119 το προσδοκούσαν, ενώ εγώ έμεινα εκεί επειδή μου άρεσε η ζεστασιά. Απίλαυσα λοιπόν τη ζεστασιά, δεν έλαβα Πνεύμα Άγιο. Η πρόσληψη εξαρτάται από το αν εγώ προσδοκώ, από το αν εγώ ζητώ. Ζητείτε και ευρύσετε. Ό,τι και αν αιτήσετε, τούτο λείψεστε. Αυτό που ζητάς, αυτό θα πάρεις. Αλλά δεν μπορείς να ζητάς Χριστόν και ταυτόχρονα και κάτι άλλο, ούτε ακόμη και θεϊκό. Γι' αυτό λέγει ο πτανόμενος, όταν έλθεις και σταθείς μπροστά μου, δεν βλέπω τίποτε άλλο παρά μόνο την τρομερή παρουσία σου. Αλλά και εσένα δεν μπορώ να δω αν έρθεις πολύ κοντά μου. Έτσι και ο Θεός είναι ο πτανόμενος, αλλά και ο ακατάληπτος και ο ακατανόητος
και κατανοητών αυτού μόνον η ακαταληψία. Τον καταλαβαίνω όμως όσο τον ζω, όσο τον γνωρίζω, όσο τον χωρώ. Πόσο φυσικό είναι να ζω για τον Χριστόν; Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Πρόσωπο αγαπά πρόσωπο. Ζωή ζητά ζωή. Η αγιώτης, η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία, το να ζω εν Χριστώ, να είναι εν Χριστώ η ζωή μου, είναι κάτι το προσωπικό και όχι αόριστο. Για σκέψου να σου έλεγα, να αγαπάς την δικαιοσύνη. Πολύ ψυχρό πράγμα. Σου λέγω, να αγαπάς αυτήν την κοπέλα, αυτή την ψυχούλα, να αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Έχει αισθήματα, έχει καρδιά, έχει τρυφερότητα, έχει στοργή, έχει ό,τι έχω εγώ. Και την σφίγγω στην αγκαλιά μου. Την αγαπώ. Την κάνω σύνικό μου. Την κάνω σύζυγό μου. Προσωπικό της αγαπά προσωπικότητα. Προσωπικό της ενούται με προσωπικότητα. Πόσο προσωπικός είναι ο Θεός. Και γιατί τελικός ο Θεός, που είναι μία φύση και τρεις υποστάσεις, έγινε θεανθρώπινο πρόσωπο. Προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Γιατί εκενώθη; Για να μπορώ να τον αγαπώ και να τον παίρνω. Έγινε άνθρωπος όμοιος με μένα. Συνελήφθη εν τη γαστρή της Θεοτόκου, αλλά και μυριάδες φορές συλλαμβάνεται από την ημέρα που μας έπλασε, και θα εξακολουθεί να συλλαμβάνεται μέχρι ότου δεν θα υπάρχει πλέον ζωή. Και νούται εκείνος για να πληρούμε εγώ, για να γεμίζω εγώ με Αυτόν. Ζούμε με τον Χριστόν σημαίνει κατανοούμε τον Χριστόν ως τον προσωπικόν μας Θεόν. Εάν αυτήν την περίοδο του Πεντηκοσταρίου περιμένουμε το Πνεύμα το Άγιον, για έναν λόγο μόνο το περιμένουμε, για να αποκαλυφθεί εν ημίν και να γίνουμε ο κενός άνθρωπος, ο σύμμικτος εκ γης και θεότητος.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση και του δευτέρου μέρους από τον δεύτερο λόγο του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιώτα τον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισσαίος Σιμωνοπετρίτη που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες πολλές και στον Παντελή Καλογεράκη που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος από την ζωή των, και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Το ποίημα Ιωνικών του οικουμενικού μας ποιητή Κώστα Καβάφη θεωρούμε ότι εκφράζει ακριβώς τον μεγάλο άσβεστο πόνο που έχει αφήσει στη συλλογική συνείδηση εμάς των Ελλήνων το τραυματικό, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής. Κάθε χρόνο, σε κάθε θλιβερή επέτειο του γεγονότος, συναισθηματικά φορτισμένοι όλοι, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε μικρασιατικές ρίζες, προσπαθούμε μέσα από την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνονται να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, τις τραγικές ημέρες της καταστροφής και όσα ακολούθησαν μετά από αυτή. Και η μνήμη ταξιδεύει και πρέπει να ταξιδεύει σε εκείνες τις μέρες. Με τον όρο «Μικρασιατική καταστροφή», όπως γνωρίζουμε, περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-1922, η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη Συνθήκη των Σευρών, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέστηκε ιστορικά σε δύο περιόδους, 1914 έως 1918 και 1920 έως 1924, είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Συνολικά, η μικρασιατική εκστρατεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς, χωρίς βέβαια να έχει ερευνηθεί πλήρως μέχρι σήμερα ο αριθμός εκείνων που χάθηκαν στα περιόνιμα τάγματα εργασίας, στους απαγχωνισμούς, στα δημόσια λιντσαρίσματα, καθώς και στις εκτελέσεις με αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων της ανεξαρτησίας. Το φθινόπωρο του 1922, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 55.000 περίπου Αρμένοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία προβαίνοντας σε ανίποτα εγκλήματα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των δυτικών αυτοπτών μαρτύρων. Πολλές από αυτές τις μαρτυρίες καταγράφει μέσα από την ενδελεχή και έγκυρη έρευνά του ο Βρετανός δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας Γκάιλς Μίλτον στο βιβλίο του με τίτλο «Χαμένος Παράδεισος» και υπότιτλο «Σμύρνη 1922, καταστροφή της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού», εκδόσεις Μίνωας 2008. Το βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος» ξετυλίγεται μέσα από τις αναμνήσεις επιζώντων, πολλοί από τους οποίους μιλάνε για πρώτη φορά δημόσια, και τις μαρτυρίες εκείνων που βρέθηκαν στη δίνη μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Δεν είναι βιβλίο μυθοπλασίας, αλλά βιβλίο που αναπλάθει την ιστορία. Ένα καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα που περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια όλο το ιστορικό χρονικό της επίθεσης των Τούρκων στη Σμύρνη και της καταστροφής που συνεχίστηκε με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να πέσουν θύματα της τρομακτικής βιαιότητας του διωγμού από τις πατρογονικές τους εστίες. Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλούμε να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα το χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπως αυτό εκτυλίσσεται μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου, με τις ζωντανές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και την αντικειμενική και προσεκτική προσέγγιση του συγγραφέα. Σας διαβάζω λοιπόν. Λοιπόν, σε ποια γλώσσα θα θέλατε να συνομιλήσουμε?
με ρωτάει ο Πέτρος Μπρούσαλης, 93 ετών, όταν τον επισκέπτομαι στο σπίτι του στην Αθήνα. Μιλάει με προφορά τραγανιστή και παλιωμοδίτικη, σαν μπισκότο Handley and Palmer. Ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά? Τα αγγλικά μου είναι λιγάκι σκουριασμένα για την εποχή μας. Η προφορά του είναι η προφορά της εδουαρδιανής κουβερνάντας του, τα αισθήματά του αυτά ενός ανθρώπου που δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια της παιδικής του ηλικίας. «Ξεχάστε την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Βηρητό», λέει. «Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή ήταν το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του κόσμου». Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Πέτρος ήταν ένας τόπος όπου καμήλες φορτωμένες με σίκα περνούσαν δίπλα από το τελευταίο μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας Newton Bennett, όπου η παράξενη καινούρια μόδα του κινηματογράφου είχε γίνει δεκτή ήδη από το 1908. Στη Σμύρνη έδρευαν 17 εταιρείες που εμπορεύονταν αποκλειστικά είδη πολυτελείας, τα οποία εισάγονταν απευθείας από το Παρίσι. Και όταν ο πατέρας του Πέτρου ήθελε να

έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γυρολόγοι και μικροπολιτές πουλούσαν την πραμάτια τους πάνω στην προκυμαία που είχε μήκος κοντά 1,5 χιλιόμετρο. Νερουλάδες κουβαλούσαν τα κουδουνιστά μπρούτζινα δοχεία τους, ενώ χότζες, οι ιεροδιδάσκαλοι του Ισλάμ, μουρμούριζαν προσευχές ελπίζοντας να κερδίσουν κανά δυο δεκάρες. Και φτωχοί δικολάβοι, συνήθως Ιταλοί, παρέδιδαν μαθήματα ξένων γλωσσών σε τιμή ευκαιρίας. «Έβλεπες όλες τις φυλές», θυμάται ο Γάλλος δημοσιογράφος Γκαστόν Ντεσάν. «Ελβετούς ξενοδόχους, Γερμανούς εμπόρους, Αυστριακούς ράφτες, Άγγλους μιλονάδες, Ολλανδούς εμπόρους σίκων, Ιταλούς χρηματιστές, Ούγγρους γραφειοκράτες, Αρμένιους πράκτορες και Έλληνες τραπεζίτες». Η προκυμαία ήταν γεμάτη εύθυμα μπαρ, ζυθοπολία και σκιερά υπαίθρια καφενεία που οι μυρωδιές των εδεσμάτων τους γαργαλούσαν τον ουρανίσκο. Η μυρωδιά της ψημένης κανέλας κυριαρχούσε σε ένα αρμένικο ζαχαροπλαστείο. Καπνός με άρωμα μήλου αναδυνόταν από τους ναργιλέδες στα τουρκικά καφενεία. Καφές και ελιές, τριμμένη μέντα και αρμανιάκ. Κάθε μυρωδιά ήταν ξεχωριστή και όλες μαζί μαρτυρούσαν την παρουσία δεκάδων γαστριμαργικών παραδόσεων. Στα εστιατόρια του λιμανιού της Σμύρνης έβρισκες τα πάντα. Γλυκά του Καυκάσου, ελληνικές πίτες και πουτίνγκες του Yorkshire. Δεν ήταν όμως μόνο τα ρουθούνια των μελών της οικογένειας Μπρούσαλη που απολάμβαναν τον απογευματινό περίπατο. Οι ορχήστρες στις υπαίθριες σκηνές έπαιζαν ανάλαφρες ιταλικές οπερέτες, ενώ στα πιο μοντέρνα κέντρα διασκέδασης το σκανταλιάρικο πιάνο του Ragtime σκόρπιζε ένα πνεύμα ανεμελιάς. Ο πρόξενος George Horton, συνομήλικος των γονιών του Πέτρου, θυμόταν ότι κάθε καφενείο είχε τα δικά του πολιτάκια, δηλαδή ορχήστρες με κιθάρα, μαντολίνο και τσίτερ. Οι οργανοπαίκτες πρόσθεταν μεγάλο μπρίο στο ρεπερτόριό τους με την εκτέλεση τοπικών τραγουδιών και αυτοσχεδιασμών. Το κέφι των Σμυρνιών ήταν ασυγκράτητο. Ο Χόρτον είχε ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κανένα δεν κέντρισε τη φαντασία του όπως η Σμύρνη. «Σε καμία πόλη στον κόσμο η Ανατολή και η Δύση δεν συνυπάρχουν με τόσο θεαματικό τρόπο όπως στη Σμύρνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους χαρακτηριστικές τους ιδιότητες», γράφει. Οι Έλληνες διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη καμάρωνε για τις πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία της. Ο νεαρός Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες Σμυρναίους που φίτησαν στην περίφημη σχολή Αρώνη. «Στην προκυμαία άκουγες όλες τις γλώσσες του κόσμου», θυμάται ο Πέτρος, «και έβλεπες πλοία από παντού. Υπήρχαν τόσα πολλά πλοία που αναγκάζονταν να ράζουν με την πρίμνη στην προκυμαία». Το λιμάνι ήταν πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Σμύρνης. Υπήρχαν 33 ατμοπλοϊκές εταιρείες που ανεφοδίαζαν με καύσιμα τα φορτηγά που κατέφθαναν καθημερινά από το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, τη Μασαλία, τη Γένοβα, το Πρίντεζι, την Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη, όπως και από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Λεβάντε. Καθώς τα εμπορεύματα και οι καρποί φορτώνονταν στα φορτηγά πλοία, ο παππούς του Πέτρου επέλεγε τα πιο όρημα και ζουμερά σίκα για να φιλέψει με αυτά το νεαρό εγγονό του. Τον θυμάμαι επίσης να διαλέγει κάθε χρόνο ένα κυβότιο που προοριζόταν για δώρο στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Έλληνες ζούσαν σε όλη την πόλη. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε συναθρηστεί στη δική της συνοικία πίσω ακριβώς από την προκυμαία. Ο Άλφρεντ Σάιμς, ένας καλοστεκούμενος 97χρονος που συνάντησα, θυμήθηκε ότι σχεδόν κάθε νύχτα της εβδομάδας υπήρχαν υπαίθριες δραστηριότητες. Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, οι πυρέτριες σκούπιζαν τους δρόμους από τη σκόνη και έβγαζαν πολυθρόνες έξω από τα σπίτια. Βεβαίως υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή. Μετά το δείπνο έβγαιναν όλοι στους δρόμους και πρόσφεραν γλυκίσματα σε γείτονες και φίλους. Τα Χριστούγεννα τραγουδούσαμε όλοι τα κάλαντα στα γαλλικά, τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά.

Ακριβώς δίπλα στην ευρωπαϊκή περιοχή της Σμύρνης υπήρχε η δραστήρια αρμενική συνοικία που στέγαζε άλλη μία ακμάζουσα κοινότητα της πόλης. Η γειτονική εβραϊκή συνοικία διατηρούσε τη γραφικότητα που είχε σαγηνεύσει τους ταξιδιώτες του περασμένου αιώνα. Οι Αμερικανοί ήταν μάλλον νεοαφιχθέντες. Άρχισαν να φτάνουν στη Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα και σύντομα εξελίχθηκαν σε μία από τις πλέον δραστήριες κοινότητες της πόλης. Στην πλειοψηφία τους ζούσαν στον Παράδεισο, μια μεγάλη παροικία στις παρυφές της πόλης, και ίδρυσαν σημαντικά εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά ιδρύματα, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Διεθνές Κολέγιο και το Διεθνές Αμερικανικό Διακολεγιακό Ινστιτούτο για κορίτσια.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1922. Λίγο μετά το πρόγευμα της Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου, η Ορτάνς Γουντ, μια σεβάσμια γεροντοκόρη που ζούσε στο κέντρο του Μπουρνόβα, έγινε μια μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής εικόνας. Από το παράθυρο του καθιστικού της είδε μια μεγάλη φάλαγγα στρατιωτών να διασχίζουν με κουρασμένα βήματα την πλατεία του χωριού. Παρακινημένη από το θέαμα και περίεργη να μάθει πού πήγαιναν, κατηφόρησε το μακρύ ιδιωτικό δρόμο προς την κεντρική πύλη της έπαυλής της. Δεν της πήρε πολλή ώρα για να καταλάβει ότι κάτι πολύ άσχημο είχε συμβεί στον ελληνικό στρατό στην κεντρική Ανατολία. «Είδα ατέλειωτες άτακτες φάλαγγες Ελλήνων στρατιωτών», γράφει σε ένα γράμμα προς την ανιψιά της. Ήταν ένας αξιολύπητος όχλος από ρακένδιτους, αποκαμωμένους και χλωμούς στρατιώτες και μαζί τους υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες, τόσο Έλληνες όσο και Τούρκοι, που έσερναν τα βήματά τους κάτω από τον ανελαίητο ήλιο μέσα σε σύννεφα καυτής σκόνης που περιδονούνταν στην ατμόσφαιρα. «Ήταν άθλιο θέαμα», γράφει. Έμοιαζαν με απελπισμένους ζητιάνους και δεν ήξεραν πού πήγαιναν ούτε τι θα απογίνουν. Υπήρχαν κακόμοιρες γυναίκες που έσερναν μικρά παιδιά, ήταν ξένοι, χωρίς κανένα να τους βοηθήσει ή να τους καθοδηγήσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα μιας από αυτές τις γυναίκες που έκλαιγε καθώς προχωρούσε, με τρία μικρά παιδιά να κρέμονται από τη σκισμένη της φούστα και να κοιτάζουν τρομαγμένα και ανήσυχα γύρω τους. Ο Τζόρτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, είχε και αυτός ανησυχήσει από τη φημολογούμενη ραγδαία υποχώρηση του ελληνικού στρατού, παρόλο που δεν έβρισκε κάποιο λόγο για να ματαιώσει τις διακοπές του σε ένα ελληνικό χωριό στα νότια της πόλης. Όμως η ανησυχία του μετατράπηκε σε πανικό στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν του έφεραν την είδηση ότι τα πρώτα τάγματα των ιτημένων στρατιωτών απήχαν λίγες μόνο ώρες από τη Σμύρνη. Έτρεξε βιαστικά πίσω στην πόλη και έφτασε ακριβώς την ώρα που τα πρώτα συντάγματα, αυτά που είχε δει ο Ορτάνς Γουντ από το καθιστικό της, έμπαιναν στα περίχωρα. Χυνόντουσαν στην πόλη σε ένα τέλειωτο ποτάμι, με κατεύθυνση το σημείο της ακτής όπου είχε αποσυρθεί ο ελληνικός στόλος, γράφει ο Χόρτον. Βάδιζαν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, χωρίς να κοιτούν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάπου-κάπου κάποιος στρατιώτης κατέρεε από εξάντληση στο πεζοδρόμιο ή στο κατόφλι μιας πόρτας. Οι επίσκοποι και οι ιερείς της Σμύρνης πέρασαν και αυτοί το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος της Τετάρτης, προσπαθώντας να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να συντρέξουν τα πίμνιά τους. Ο εδεσιμότατος Τσάρλς Ντόμψον, ο αγγλικανός εφημέριος της Σμύρνης, επισκέφθηκε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ο οποίος παρέμενε πνευματικός σταγός του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και τον βρήκε σε μια κατάσταση που άγγιζε την απόγνωση όσον αφορούσε το πεπρωμένο των ανθρώπων του. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που πίστευαν πως όταν ο στρατός του Κεμάλ θα έμπαινε στην πόλη, θα κατέσφαζε τους Έλληνες κατοίκους της. Ζήτησε από τον εδεσιμότατο Ντόμψον να στείλει ένα τηλεγράφημα στον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, εκλιπαρώντας τον να ενημερώσει τον Λόι Τζόρτζ για την κρισιμότητα της κατάστασης. «Για όνομα του Θεού», έγραφε η τελευταία ράδα του μηνύματος, «βιαστείτε για να προλάβετε τη συμφορά που νιώθουμε ότι πλησιάζει». Οι φόβοι του Μητροπολίτη μετριάστηκαν προσωρινά έπειτα από μια συνάντηση που είχε με τους πρόξενους δύο μεγάλων δυνάμεων. Ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας Μισελ Γκριγέ του είπε ότι εντός δύο ημερών θα έφταναν στη Σμύρνη στρατεύματα από τη Γαλλία. Ανάλογες διαβεβαιώσεις του έδωσε και ο Ιταλός πρόξενος. Τον διαβεβαίωσε ότι καθώς όφιλε να υπερασπιστεί τους 15.000 Ιταλούς πολίτες, θα γινόταν υπερασπιστής όλων των χριστιανών, καθώς πολίτες της χώρας του διέμεναν σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Καθώς οι κάτοικοι της Σμύρνης έπεσαν εκείνο το βράδυ στα κρεβάτια τους, υπήρχε ένα ολοένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας. Ήταν πασιφανές ότι η κρίση, ίσως και η καταστροφή, πλησίαζε γοργά.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1922. Η είδηση ότι η ελληνική διοίκηση είχε εγκαταλείψει τη Σμύρνη προκάλεσε αναστάτωση στις οικογένειες του Μπουρνόβα που είχαν παραμείνει στα σπίτια τους. Ακόμα και η Ορτάνς Γουντ προδίδει στο ημερολόγιο της μια στιγμή πανικού όταν ξυπνώντας το πρωί της Παρασκευής διαπίστωσε ότι η Σμύρνη δεν είχε ούτε διοίκηση ούτε αστυνομική δύναμη. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», γράφει. «Όλοι οι χωροφύλακες το έβαλαν στα πόδια. Δεν έχουμε καμία προστασία, ενώ οι μάχες είναι πολύ κοντά». Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Αλεξάντερ Μακλάχλαν, ο διευθυντής του Αμερικανικού Κολεγίου, ξαφνιάστηκε διαπιστώνοντας ότι μεγάλα πλήθη Ελλήνων στρατιωτών δεν είχαν ακόμη κατορθώσει να επιβιβαστούν στα πλοία. Ήλπιζε ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στρατιώτες θα έβρισκαν τρόπο να επιβιβαστούν σε κάποιο ελληνικό πλοίο. Είχε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές ότι ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιούσε τη θριαμβευτική του είσοδο στην πόλη τη Δευτέρα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η Ορτάνς επιχείρησε να ξαναβγεί και έφτασε ως το μικρό περίπτερο στο άκρο της πλατείας του χωριού. Καθώς πλησίαζε τα διακοσμητικά σιδερένια κάγκελα που περιέκλειαν το περίπτερο, οι πυροβολισμοί ξαφνικά σταμάτησαν και έγινε απόλυτη σιωπή. Ήταν λες και κάποιος είχε γυρίσει ένα διακόπτη. Όλοι βρέθηκαν να κοιτάζουν προς τα ανατολικά τον δρόμο που ερχόταν από το εσωτερικό της χώρας. Κάτι δραματικό συνέβαινε εκεί μακριά. Το πρώτο τάγμα του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ πλησίαζε τον Μπουρνόβα. Βγαίνοντας την πόρτα του προξενείου, είδα ένα πλήθος πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες, να εφορμούν με τρόμο στο κτίριο αναζητώντας άσυλο. Θα είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τις πύλες εάν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες που φρουρούσαν την είσοδο. Ο Χόρτον δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλή ώρα για να ανακαλύψει γιατί ήθελαν άσυλο. Μια ματιά από τον μπαλκόνι στην προκυμαία έκανε προφανή την αιτία του τρόμου τους. Το τουρκικό υπηκό προχωρούσε σε φάλαγγα κατά μήκος της προκυμαίας. Το θέαμα του τουρκικού υπηκού καθώς κάλπαζε στην προκυμαία ήταν αληθινά μεγαλοπρεπές. Οι υπείς κάθονταν καμαρωτοί στις έλες τους με τα γυμνά για τα γάνια τους να στράφτουν στον ήλιο. Φορούσαν μαύρα κυρκασιανά φέσια που έφεραν το άστρο και την ημισέλινο. Καθώς κάλπαζαν, φώναζαν. «Κόρκμα, κόρκμα, μη φοβάστε, μη φοβάστε». Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 1922 και χιλιάδες κάτοικοι της Σμύρνης παρακολουθούσαν ανήσυχοι την είσοδο του υπηκού στην πόλη. Καθώς η μέρα προχωρούσε, η Σμύρνη κρατούσε την αναπνοή της. Η θριαμβευτική είσοδος του τουρκικού υπηκού ήταν η κατάληξη ενός σκληρού τριετούς πολέμου με την Ελλάδα. Τώρα υπήρχαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική αντίσταση στον τουρκικό στρατό, ενώ ελάχιστοι πίστευαν στα αλήθεια ότι η πόλη θα είχε τέτοια μοίρα. Οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν πεπισμένοι ότι η πόλη τους θα γλίτωνε για έναν ακόμη λόγο. Στο λιμάνι υπήρχε η καθησυχαστική παρουσία 20 ενός τουλάχιστον πολεμικών πλοίων, μεταξύ των οποίων 11 βρετανικά, 5 γαλλικά και κάμποσα ιταλικά. Υπήρχαν επίσης 3 μεγάλα αμερικανικά αντιτορπιλικά, ανάμεσά τους και το Άρτια Φιχθέν Λίτσφιλντ. Όλοι πίστευαν ότι αυτά τα πλοία θα απέτρεπαν τυχόν αγριότητες του τουρκικού στρατού. Ο τουρκικός στρατός βρισκόταν στην πόλη πάνω από 24 ώρες, αλλά δεν είχε φανεί ακόμα ούτε ίχνος του Μουσταφάλ Κεμάλ. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στην πόλη Νύμφ, το Νυμφαίο το ελληνικό, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη και προετοίμαζε τη θριαμβευτική του είσοδο.
5 αυτοκίνητα καλογιαλισμένα και διακοσμημένα με κλάδους ελιάς περίμεναν να μεταφέρουν τον ίδιο και την ακολουθία του στην πόλη. Το μεσημέρι ο Κεμάλ εγκατέλειψε το αρχηγείο του, ξεσκόνησε τη στολή του και μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν η στιγμή που περίμενε 3 ολόκληρα χρόνια. Η πομπή εισήλθε στη Σμύρνη από την τουρκική συνοικία όπου το υπηκό περίμενε την άφιξη του Κεμάλ. Με μια αστραπιαία κίνηση δύο μακριές σειρές υπέων τράβηξαν τα σπαθιά τους από τις θήκες, γράφει Χαλιντέ Ντίμπ. Και ο ήλιος άστραφτε πάνω στο ατσάλι καθώς μας προσπέρασαν, καλπάζοντας τις δύο πλευρές μας. Ήταν ένα μεγαλειώδες θέαμα. Η κλαγκή του ατσαλιού και ο ήχος των πετάλων έγιναν εκοφαντικά καθώς διασχίζαμε τις στεγασμένες αγορές. Πάνω στο λίο μαρμάρινο πεζοδρόμιο προχωρούσαν τα κινούμενα τείχη από άνδρες και ατσάλι, άλογα που γλιστρούσαν και σηκώνονταν, ενώ το καμπυλωτό ατσάλι έλαμπε σαν αστραπή στη σκοτεινή ατμόσφαιρα των αψίδων. Αφού σταμάτησε για να χαιρετήσει τα λαλάζοντα πλήθη, η ακολουθία του Κεμάλ κατευθύνθηκε απευθείας στο κονάκι για να συζητήσει σχετικά με το πώς θα επανερχόταν η τάξη στη Σμύρνη. Η πρώτη κίνηση του Κεμάλ ήταν να διορίσει τον στρατηγό Νουρεντίν Πασά, φρούραρχο της πόλης. Ήταν μια παράξενη επιλογή που ανησύχησε πολλούς κατοίκους. Ο Νουρεντίν είχε τη φήμη άνδρα σκληρού, αδίστακτου και φιλόδοξου, ο οποίος έτρεφε άσβεστο μίσος για τους ξένους. Στα μέσα του απογεύματος, ο τουρκικός στρατός είχε αποκτήσει τον έλεγχο τόσο των δρόμων όσο και της διοίκησης της πόλης. Η πρώτη διαταγή του Νουρεντίν ήταν ότι όλοι έπρεπε να συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή και τις δουλειές τους, όπως πάντα. Αυτό κατάφερε να κατασυγάσει σε κάποιο βαθμό την ανησυχία του κόσμου και πολλοί ήλπισαν ότι η βία τώρα θα τερματιζόταν. Δεν είχαν υπόψη τους ότι ο Κεμάλ είχε στείλει ένα τηλεγράφημα στην κοινωνία των εθνών πληροφορώντας το Προεδρείο της ότι δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάρρευση του νόμου και της τάξης. Προειδοποίησε ότι επειδή τα πνεύματα του τουρκικού πληθυσμού είναι εξημένα, η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν σφαγές. Μία τουρκική στρατιωτική περίπολος έφτασε έξω από τα γραφεία του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Τρεις άνδρες πήδηξαν έξω από το όχημα, μπήκαν στο κτίριο και πληροφόρησαν τον ιεράρχη ότι ο στρατηγός Νουρεντίν επιθυμούσε να το συναντήσει και ότι θα τον οδηγούσαν αμέσως στο αρχηγείο του. Ο Έλληνας Μητροπολίτης μάλλον δεν εξεπλάγει από αυτή την πρόσκληση. Ήταν ο ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης της Σμύρνης και σύμφωνα με το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης αναγνωριζόταν ως πνευματικός σταγός του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Ανέμενε να λάβει οδηγίες από τον νέο διοικητή. Τη στιγμή που ο Χρυσόστομος έμπαινε στο τουρκικό αυτοκίνητο που τον περίμενε, μια γαλλική στρατιωτική περίπολος έτυχε να διέρχεται από το σημείο. Ανάμεσα στους Γάλλους στρατιώτες υπήρχε ένας πολίτης επισκέπτης της πόλης, ο οποίος έπεισε τους συντρόφους του να ακολουθήσουν τον Έλληνα Μητροπολίτη στο κονάκι. Έτσι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν. Όμως και άλλοι μάρτυρες ήταν παρόντες. Αργότερα κατέθεσαν όσα είδαν στον Αρμένιο επίσκοπο της Σμύρνης Γεβόντ Τουριάν, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τα γεγονότα εκείνου του απογεύματος του Σαββάτου. Σύμφωνα με τους Γάλλους παρατηρητές, ο Χρυσόστομος οδηγήθηκε στο κονάκι και εισήλθε στο γραφείο του στρατηγού Νουρεντίν. Όσα διημήφθησαν μεταξύ τους παραμένουν άγνωστα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Έλληνας Μητροπολίτης αποπέμφθηκε έπειτα από λιγόλεπτη συνομιλία. Καθώς ο Χρυσόστομος κατέβηκε τα σκαλιά του κονακιού, ο Τούρκος στρατηγός λέγεται ότι εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και φώναξε στο πλήθος. «Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε. Αν σας έκανε κακό, να του κάμετε κι εσείς κακό». Ο επίσκοπος Τουριάν κατέγραψε κάπως διαφορετικά τα περιστατικά.
είπε ότι ο στρατηγός Νουρεντίν είχε αποφασίσει να φυλακίσει το Χρυσόστομο και διέταξε τους φρουρούς να τον συνοδέψουν στη φυλακή της πόλης. Όταν όμως η ομάδα έφυγε από το Κονάκι, το πλήθος όρμησε και επιτέθηκε στον Μητροπολίτη. Όποια και αν είναι η αλήθεια για τις πράξεις του Νουρεντίν, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή το Μητροπολίτη και τον τράβηξε μακριά, περιγράφουν οι Γάλλοι. Λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο ενός Ιταλού που λεγόταν Ισμαήλ, σταμάτησαν και φόρεσαν στο Μητροπολίτη μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Τότε άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα, του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Οι Γάλλοι στρατιώτες ένιωσαν φρίκη και αποτροπιασμό για όσα είδαν και θέλησαν να επέμβουν. Όμως ο επικεφαλής αξιωματικός είχε λάβει διαταγές να τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα. Με την απειλή του περιστρόφου του απαγόρευσε στους άνδρες του να σώσουν τη ζωή του Μητροπολίτη. Τον Χρυσόστομο τον έσυραν σε ένα σοκάκι της περιοχής Ικίτσες Μελή, όπου τελικά πέθανε από φρικτά τραύματα.

Ο Χρυσόστομος δεν ήταν η μόνη σεβάσμια μορφή της πόλης που έχασε τη ζωή του το απόγευμα εκείνου του Σαββάτου. Καθώς η γαλλική περίπολος επέστρεφε στην ευρωπαϊκή συνοικία της πόλης, οι άνδρες της έγιναν μάρτυρες μιας δεύτερης αποτρόπαιης σκηνής. Την ίδια ώρα που οι προσπάθειες του George Horton, του Αμερικανού προξένου, είχαν επικεντρωθεί στην απομάκρυνση του αμερικανικού πληθυσμού της Σμύρνης, ένας δάσκαλος ονόματι Κρικόρ Μπαγκτζιάν, ο οποίος κρυβόταν στη στέγη της αμερικανικής λέσχης στην οδό Ρεσιντή, έγινε μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής σκηνής. Στο βάθος του δρόμου, μια ομάδα στρατιωτών ξεφόρτωνε κάτι που έμοιαζε να είναι μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο. «Δεν είδα το περιεχόμενό τους», γράφει, «αλλά κρίνοντας από το χρώμα και το σχήμα τους, ήταν ολόιδια με τα βαρέλια της εταιρείας πετρελαίων της Σμύρνης. Κάθε βαρέλι φρουρούνταν από 2 ή 3 Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τα κυλούσαν κατά μήκος της οδού Ρεσιντή προς την Αμερικανική Επισκοπή. Ένιωσα ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά και συνειδητοποίησα το σκοπό όλων αυτών των προετοιμασιών». Ενώ εκείνος και οι φίλοι του παρακολουθούσαν αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις από την κρυψώνα της στέγης τους, είδαν ότι όλο και περισσότερα βαρέλια μεταφέρονταν στην αρμενική συνοικία. Το κάθε βαρέλι απήχε από το άλλο 200 μέτρα και όταν όλα τα βαρέλια ήταν πια στη θέση τους, άκουσα κάτι που μπορώ να περιγράψω μόνο ως ήχους από σταγόνες βροχής που χτυπούν σε στέγη. Οι Τούρκοι στρατιώτες κατάβρεχαν τα κτίρια με πετρέλαιο. «Νιώσαμε σταγόνες να μας πιτσιλίζουν», γράφει ο Κρικόρ, «και στρατιώτες από το δρόμο έριχναν στους τοίχους ένα υγρό με κουβάδες. Αμέσως μόλις μύρισα αυτό το υγρό πάνω στα βρεγμένα μου ρούχα, κατάλαβα ότι ήταν πετρέλαιο». Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο αργότερα. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πρόσεξαν το ξέσπασμα της φωτιάς ήταν η δεσποινής Μίνι Μίλς, διευθύντρια του Αμερικανικού Διακολεγιακού Ινστιτούτου. Πάνω που τελείωνε το γεύμα της, πρόσεξε ότι ένα από τα γειτονικά κτίρια είχε πιάσει φωτιά. Σηκώθηκε για να δει καλύτερα και αυτό που αντίκρισε την άφησε άναυδη. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν Τούρκο αξιωματικό να μπαίνει σε ένα σπίτι κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ή βενζίνης και μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι να γίνεται παρανάλωμα». Δεν ήταν η μόνη στο Ινστιτούτο που είδε το ξέσπασμα της φωτιάς. Οι δάσκαλοι και τα κορίτσια μας είδαν Τούρκους που φορούσαν κανονικές στολές στρατιωτών και σε πολλές περιπτώσεις στολές αξιωματικών να κρατούν μακριά ξύλα με κουρέλια στην άκρη τους, τα οποία είχαν βουτήξει σε έναν τενεκέ με κάποιο υγρό. Τα έφερναν μέσα σε σπίτια που αμέσως μετά έπιαναν φωτιά. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι Τούρκοι ιστορικοί επιμένουν να υποστηρίζουν ότι φωτιά, η οποία δεν θα αργούσε να λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ήταν πράξη σαμποτάζ των Ελλήνων και των Αρμενίων. Όμως υπάρχουν πλήθος αμερόληπτων περιγραφών, οι οποίες πιστοποιούν το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έβαλε εσκεμμένα φωτιά στη Σμύρνη. Όταν ο Καραμπέτ Χατσεριάν σκαρφάλωσε στη στέγη του σπιτιού των Βερκίν, σκέφτηκε ότι η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. «Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν μπροστά μου», γράφει. «Η πυρκαγιά εξαπλώνεται από 2 πλευρές. Αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι ολοφάνερο ότι η φωτιά άναψε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία». Ο George Horton είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού στο αμερικανικό προξενείο και η φωτιά δεν τον είχε απασχολήσει πολύ. Όμως, λίγο αφότου τελείωσε το γεύμα του, αποφάσισε να δει με τα ίδια του τα μάτια την έκταση της πυρκαγιάς. «Βγήκα στο μπαλκόνι του προξενείου για να δω τι γινόταν», γράφει. «Δεν έβλεπα παρά τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού. Ξεπηδούσαν από μια μεγάλη σε έκταση περιοχή, επειδή η φωτιά είχε αρχίσει ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Οι φλόγες ανέβαιναν όλο και ψηλότερα», γράφει και ο Ραν Ρέιμπερ, ένας τουρίστας που είχε φτάσει στη Σμύρνη πριν από λίγες μόλις ημέρες. «Τα ουρλιαχτά του αλόφρονος πλήθους στην προκυμαία ακούγονταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα σε 3 τρόπους θανάτου.
τη φωτιά που μενόταν πίσω σου, τους Τούρκους που περίμεναν στα σοκάκια και τη θάλασσα που ανοιγόταν μπροστά σου. Στη σύγχρονη ιστορία ίσως τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη νύχτα της 13ης Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη. Ένας ναυτικός, ονόματι Μπάντερ, είδε εκατοντάδες Έλληνες κρεμασμένους από την προκυμαία σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη λάβρα της πυρκαγιάς. Έπειτα παρακολούθησε Τούρκους στρατιώτες να καταφθάνουν και να κόβουν επίτηδες στα χέρια των θυμάτων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κορμιά να πέφτουν στη θάλασσα, βρίσκοντας φρικτό θάνατο. «Θεέ μου», φώναξε στους συναδέλφους του, «καίνε ζωντανούς τους πρόσφυγες».

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 1922 έως Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Άζα Τζένινγκς είχε να κοιμηθεί 6 νύχτες. Ως υπάλληλος της Αμερικανικής Χριστιανικής Αδελφότητας της Σμύρνης και άνθρωπος με ισχυρή συνείδηση του καθήκοντος, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επινοητικός στη διάρκεια της κρίσης. Αμέσως μόλις η φωτιά άρχισε να σβήνει από μόνη της, επίταξε 2 ανέπαφες και κενές κατοικίες που βρίσκονταν στο βόρειο άκρο της πόλης. Το ένα κτίριο μεταμορφώθηκε σε πρόχειρο με ευτήριο. Το άλλο διαμορφώθηκε σε σταθμό μεταφόρτωσης προμηθειών για τους πεινασμένους και τους απόρους. Αυτό και μόνο ήταν αξιόλογο επίτευγμα, δεδομένου ότι πλήθη ανεξέλεγκτων Τούρκων ατάκτων διέτρεχαν την καμένη πόλη. Όμως ο Τζένινγκς δεν θα αργούσε να φέρει σε πέρας και πολύ πιο δύσκολους άθλους. Θα έμπαινε επικεφαλής μιας επιχείρησης διάσωσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο εξωφρενική ολόκληρου του 20ου αιώνα. Συνειδητοποίησε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να συμβάλλει στην ανακούφιση τέτοιων καταστάσεων απόγνωσης. Στη διάρκεια των περιστασιακών του επισκέψεων στο Έντσαλ, ένα πλοίο που υπήρχε, είχε σώσει κάμποσες ζωές. Σε μια περίπτωση στεκόταν στο κατάστρωμα όταν άκουσε μια χαμηλόφωνη κραυγή μέσα από το νερό. Όταν κοίταξε πάνω από την κουπαστή, είδε έναν πρόσφυγα να πλατσουρίζει στη θάλασσα, πολύ παγωμένο και εξουθενωμένο για να φτάσει στο πλοίο. Οι ναύτες στο κατάστρωμα ήταν έτοιμοι να αφήσουν τον άνθρωπο να πνιγεί, αλλά ο Τζένινγκς τους επέπληξε δημοσίως και τους διέταξε να ρίξουν ένα σκοινί στο νερό. Αφού ανέβασαν τον πρόσφυγα, ένα μικρό παιδί που τουρτούριζε γυμνό πάνω στο κατάστρωμα, του έδωσαν ζεστά ρούχα. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλο ένα άτομο φάνηκε να προσπαθεί να φτάσει το αντιτορπιλικό. Οι προβολείς του πλοίου καθιστούσαν τον κολυμβητή ιδανικό στόχο για τους Τούρκους ελεύθερους σκοπευτές και έτσι τους έσβησαν. Όμως οι ναύτες αρνήθηκαν και πάλι να κουνήσουν έστω και το μικρό τους δαχτυλάκι για να σώσουν τον πρόσφυγα. «Για όνομα του Θεού», είπε ο Τζένινγκς, «γιατί δεν κατεβάζετε μια λέμβο?» Οι άνδρες του είπαν ότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της αμερικανικής ουδετερότητας και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα χωρίς ρητές διαταγές. «Λοιπόν, το διατάζω εγώ», είπε ο Τζένινγκς, «ρίξτε τη λέμβο». Οι άνδρες υπάκουσαν και αφού έφτασαν κοπηλατώντας τον άνθρωπο που κολυμπούσε, ψάρεψαν ένα μουσκεμένο νεαρό κορίτσι. Την ανέβασαν στο κατάστρωμα και την παρέδωσαν στο Τζένινγκς, ο οποίος την τύλιξε με κουβέρτες. Εκείνη άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, όμως ήταν ολοφάνερα παραζαλισμένη από το παρατεταμένο κολύμπι της. «Μας κοίταξε με βλέμμα τρελής», γράφει ο Τζένινγκς, αλλά τελικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάμεσα σε φίλους που θα την προστάτευαν και η όψη της πήρε μια τέτοια έκφραση χαράς και ευγνωμοσύνης που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Όμως ο πόνος του μαρτυρίου της ξαφνικά επέστρεψε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς και να φωνάζει ένα όνομα. Ο Τζένινγκς δεν μιλούσε ελληνικά, έτσι αποφάσισε να ρωτήσει το παιδί που μόλις είχε διασωθεί και που ήξερε λίγα αγγλικά, αν μπορούσε να μεταφράσει αυτό που έλεγε το κορίτσι. «Ξαφνικά», γράφει ο Τζένινγκς, «ένιωσα τα χέρια του αγοριού να σφίγγονται πάνω μου και ο μικρός πετάχτηκε από δίπλα μου και έπεσε πάνω στο κορίτσι. Έπειτα, από τα χείλη της βγήκε το όνομα που επαναλάμβανε μέσα στα βογγητά της. Ήταν ο αδελφός της και εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου τους είχαμε βοηθήσει να ξανασμίξουν». Λίγο αργότερα, το ίδιο πρωί, την ώρα που μιλούσε σε μια νεαρή Ελληνίδα, ένας παράξενος θόρυβος ακούστηκε από τη μάζα των προσφύγων. Ακουγόταν ένα παράξενο μουρμουριτό από πολλές φωνές που υψώνονταν και χαμήλωναν δίπλα στην προκυμαία. «Ο ήχος ήταν θρηνώδης», γράφει ο Τζένινγκς, «σαν τον ψήθυρο των κυμάτων και δυνάμωνε σε ένταση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Η γλώσσα ήταν ξένη, ο τόνος ελάσσον και το αποτέλεσμα αλόκοτο και απερίγραπτα απόκοσμο. Τι κάνουν?»
ρώτησα το κορίτσι. «Προσεύχονται», απάντησε απλά. «Προσεύχονται να έρθουν καράβια». Ο Τζένινγκς έσμιξε τις προσευχές του με τις δικές τους, ελπίζοντας ότι σύντομα θα έφτανε βοήθεια. Όμως τα πολυπόθητα πλοία δεν ήρθαν ποτέ. Το πρωινό της 20 Σεπτεμβρίου ο Τζένινγκς ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να έλθουν άλλα πλοία. Υπήρχαν ακόμη αρκετά πλοία στον κόλπο και ο Τζένινγκς αποφάσισε να επισκεφθεί το κάθε ένα ξεχωριστά με σκοπό να πείσει τον κάθε πλοίαρχο να μεταφέρει μια καραβιά πρόσφυγες στο κοντινό ελληνικό νησί της Μυτιλίνης. Αφού του δόθηκε η άδεια να δανειστεί μία λέμβο του Ένσαλ, πήγε στο γαλλικό σκάφος Πιέρ Λωτή. Όταν όμως ζήτησε από τον πλοίαρχο να πάρει πρόσφυγες, αντιμετώπισε την κατηγορηματική άρνησή του. Ο πλοίαρχος είπε ότι δεσμευόταν από την ουδετερότητα της κυβέρνησής του. Δεν σκόπευε να σώσει ούτε έναν πρόσφυγα. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς πήγε σε ένα ιταλικό φορτηγό, το Κωνσταντινούπολης, και μίλησε με τον πλοίαρχό του. Και αυτός επίσης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης. Ο Τζένινγκς προκάλεσε τον άνδρα, ρωτώντας τον αν ο Ιταλός πρόξενος είχε την εξουσία να ψηφίσει μια τέτοια διαταγή. Ο πλοίαρχος παραδέχθηκε ότι πράγματι αυτό συνέβαινε και τότε ο Τζένινγκς του πρόσφερε 6.000 λίρες αν συμφωνούσε να μεταφέρει 2.000 πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην σειρά και συνάντησε τον Ιταλό πρόξενο εκλιπαρώντας τον τόσο πιεστικά που ο άνδρας υποχώρησε και δέχτηκε μόνο και μόνο από ντροπή. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς προσέγγισε τις τουρκικές αρχές και αφού συστήθηκε ως επικεφαλής της αμερικανικής επιχείρησης αρρωγής, τους δήλωσε τους σκοπούς του. Οι Τούρκοι αφοπλίστηκαν από αυτόν τον μικρόσωμο άνδρα που μιλούσε με κύρος δυσανάλογο του ύψους του. Του έδωσαν την άδεια να απομακρύνει γυναίκες και παιδιά, αλλά του είπαν ότι απαγορευόταν η επιβίβαση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία. Η επιχείρηση ξεκίνησε το επόμενο πρωί και την επέβλεπε ο ίδιος ο Τζένινγκς. Συγκέντρωσε 2.000 πρόσφυγες στα οικίματα που είχε επιτάξει στην προκυμαία και στη συνέχεια τους οδήγησε στο μόλο. Ολόκληρη επιχείρηση διεξήχθη κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι έψαχναν για άνδρες που είχαν μεταμφιεστεί σε γυναίκες, ελπίζοντας να διαφύγουν. Ήταν σπαραχτικό να βλέπεις τη θλίψη των αγαπημένων όταν ανακαλύπτονταν αυτά τα τεχνάσματα και οι στρατιώτες τους έβγαζαν δια της βίας από τα πλοία, γράφει ο Τζένινγκς. Όμως ήταν ανίσχυρος να επέμβει. Ή έπαιζες το παιχνίδι με τους κανόνες που είχαν θέσει οι Τούρκοι ή δεν το έπαιζες καθόλου. Ως αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ο συμφωνημένος αριθμός προσφύγων είχε επιβιβαστεί στο Κωνσταντινούπολης μέχρις ενός. Ο Τζένινγκς πήγε μαζί τους γιατί σκόπευε να συνοδέψει τον πλοίαρχο στη Μυτιλίνη ώστε να διασφαλίσει ότι θα εκπλήρωνε από πλευράς του τη συμφωνία. Αμέσως, μόλις το πλοίο σήκωσε άγκυρα, οι πρόσφυγες, συναισθηματικά φορτισμένοι από τις ατέλειωτες ημέρες της αναμονής στην προκυμαία, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω από τον Τζένινγκς, προσπαθώντας να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. «Μου φιλούσαν τα χέρια και τα ρούχα, πολλοί μάλιστα έπεφταν στα πόδια μου και μου φιλούσαν τα παπούτσια. Αυτό πήγαινε πολύ για μένα». Ο Τζένινγκς κρύφτηκε στην καμπίνα του και δεν ξαναβγήκε μέχρι που το πλοίο έφτασε στον προορισμό του. Αφού αποβίβασε τους 15.000 πρόσφυγές του στη Μυτιλίνη, ο Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη την 26η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά είχε στις διαταγές του μια αρμάδα 17 πλοίων και πολύ περισσότερους ανθρώπους διατεθειμένους να βοηθήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε για πολλές ημέρες υπό την επίβλεψη του Τζένινγκς και της Αμερικανίδας γιατρού Έστερ Λαβτζόι. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των προσφύγων είχε μειωθεί σε 200 περίπου χιλιάδες. Δύο μόλις ημέρες αργότερα παρέμεναν λιγότεροι από τους μισούς.
Η Esther Lovejoy επιβιβάστηκε στο πλοίο Litchfield την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και αναχώρησε για την Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους ανέστιους και τους απόρους. Ως τη στιγμή που έφυγε υπήρχαν λιγότεροι από 50.000 πρόσφυγες που περίμεναν ακόμη τη διάσωσή τους από το απέραντο οστεοφυλάκιο της Σμύρνης. Από το κατάστρωμα του Litchfield, γράφει, μόλις έπεσε το σκοτάδι, τα ερείπια της Σμύρνης έμοιαζαν φασματικά και φανταστικά σαν εφιάλτης. Δεν μπορούσα να δω τον κόσμο μαζεμένο στο βόρειο άκρο της Προκυμαίας σε εκείνη την κόχη που έτρεμαν τόσο, αλλά ήξερα ότι βρίσκονταν εκεί και ότι αργότερα τη νύχτα θα φώναζαν να τους φωτίσουν με τους προβολείς. Ήξερε επίσης ότι το μαρτύριό τους είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος του, ότι έπρεπε να περιμένουν ακόμα λίγες μέρες προτού μπορέσουν τελικά να αφαιθούν ελεύθεροι.

Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε το ιστορικό χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, όπως περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου «Χαμένος Παράδεισος» του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Γκάιλς Μίλτον. Εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τιμούμε πάντα τις γενιές των Ελλήνων που δημιούργησαν το ξεχωριστό και ανεπανάληπτο κομμάτι της ιστορίας μας που το μαρτυρούν μέχρι σήμερα τα προαιώνια μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στη Μικρασιατική γη και τα οποία μαρτυρούν ότι ο Ελληνισμός μέχρι το 1922 απλωνόταν και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Η Μικρασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες. Ας ευχηθούμε το αίμα των άδικα σφαγιασθέντων προγόνων μας, τα δάκρυα των οσίων που ανέδειξε η γη της Μικρασίας να είναι πάντοτε ευχή και ευλογία για τη Ρωμιοσύνη και να δώσει ο Άγιος Θεός να μην επαναληφθούν ποτέ τα λόγια του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας, του οποίου η πρώτη γυναίκα είχε πεθάνει και είχε παντρευτεί για δεύτερη φορά την πιο ζηλόφθονη και υπεροπτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτή είχε δύο κόρες, οι οποίες τη φρόντιζαν, ενώ ο άντρας είχε μια μικρή κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι. Η νέα σύζυγος δεν μπορούσε να ανεχτεί τον καλό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού, που έκανε τις κόρες της να φαίνονται αποκρουστικές. Την πρόσταζε να κάνει πάντα τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δουλειές στο σπίτι, όπως να πλύνει τα πιάτα, να καθαρίζει τις σκάλες και όλα τα δωμάτια. Επιπλέον, την έβαζε να κοιμάται στη σοφίτα πάνω σε πολύ σκληρά στρώματα, ενώ οι δύο αδερφές της είχαν δωμάτια με καθαρά πατώματα, μαλακά κρεβάτια και καθρέφτες για να μπορούν να βλέπουν τους εαυτούς τους και να τους θαυμάζουν. Το καημένο το κορίτσι υπόμενε σιωπηλά, χωρίς να τολμάει να παραπονεθεί στον πατέρα της. Όταν τελείωνε με το καθάρισμα του σπιτιού, πήγαινε στο τσάκι και καθάρισε τις τάχτες. Οι ζηλόφθονες αδερφές της το έπαιρναν για αστείο και έτσι τη φώναζαν κοροϊδευτικά σταχτοπούτα. Παρόλο όμως που το κοριτσάκι φορούσε πάντα τα πιο παλιά και κουρελιασμένα ρούχα, έδειχνε 100 φορές πιο όμορφη από τις δύο αδερφές της, ακόμα και αν φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα. Εκείνο το καιρό έτυχε ο γιος του βασιλιά να οργανώνει ένα χορό και έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα. Όταν οι δύο αδερφές έλαβαν την πρόσκλησή τους, πετούσαν από τη χαρά τους και άρχισαν να περνούν την ώρα τους διαλέγοντας το χτένισμα και τα ρούχα που θα φορούσαν στο χορό. Αυτό φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα η σταχτοπούτα να δουλεύει περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν οι μόνοι που σιδέρωνε τα ρούχα τους και τα σφιχτά κολάρα.

Το μόνο πράγμα που συζητούσαν οι αδερφές της ήταν το πώς θα ντυθούνε το βράδυ του χορού. «Εγώ θα φορέσω το κόκκινο βελουδένιο μου φουστάνι με το δαντελένιο μπούστο», έλεγε η μία. «Εγώ θα φορέσω την κάπα με τα χρυσά λουλούδια και τα διαμαντένια», έλεγε η άλλη. Φυσικά, η σταχτοπούτα ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύει και ακόμα προσφέρθηκε να τους φτιάξει τα μαλλιά. Αυτές όμως της έλεγαν: «Σταχτοπούτα, δεν θα ήθελες κι εσύ να πας στο χορό?» «Με τα κουρελιασμένα σου ρούχα και το βρώμικο σου πρόσωπο θα έκανες μεγάλη εντύπωση». Η σταχτοπούτα κοκκίνιζε, αλλά κατά βάθος ήθελε να πάει στο χορό. «Αδελφές μου, εσείς γελάτε μαζί μου, αλλά αυτό χειροτερεύει τα πράγματα», τους έλεγε. «Έχεις δίκιο. Όλοι θα γελούσαν πολύ αν έβλεπαν τις σταχτοπούτες στο χορό», συμπλήρωναν αυτές. Η σταχτοπούτα όμως είχε μια ιδέα. «Μπορεί να έρθω κι εγώ στο χορό», τους είπε. «Θα μου δανείσετε, σας παρακαλώ, το κίτρινο φόρεμά σας που φοράτε στο σπίτι για να έρθω μαζί σας?» «Δεν νομίζω», είπε η πιο νέα αδερφή. «Να δανείσω το φόρεμά μου σε μια τόσο βρώμικη μικρή σταχτοπούτα, θα πρέπει να είμαι πολύ χαζή». Και έτσι το θέμα έκλεισε. Μετά από αυτό δεν θα κατηγορούσε στη σταχτοπούτα αν κατέστρεφε τελείως τα μάλια των αδερφών της. Όμως ήταν ευγενικό κορίτσι και τους τα χτένισε όμορφα. Παρ' όλα αυτά, εκείνες δεν της είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Οι αδερφές της ήταν τόσο χαρούμενες για το χορό που σχεδόν δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα τις δύο τελευταίες μέρες. Έσπασαν πάνω από 12 κορδόνια του κορσέ τους, τραβώντας τα δυνατά να τα δέσουν για να φαίνονται πιο λεπτές, και συνεχώς αυτοθαυμάζονταν μπροστά στον καθρέφτη. Στο τέλος, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η καημένη σταχτοπούτα χαιρέτησε τις αδερφές της και μετά κάθισε μπροστά στο τζάκι και άρχισε να κλαίει.

Θέλω να... Έκλαιγε η σταχτοπούτα τόσο δυνατά που δεν μπορούσε να αποτελειώσει τα λόγια της. Τότε εμφανίστηκε η νονά της που ήταν και νεράιδα και της είπε: «Θέλεις να πας στο χορό, έτσι δεν είναι?» «Ναι», απάντησε η σταχτοπούτα. «Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω στο χορό», της απάντησε η νεράιδα. Άρχισε τότε να δίνει στη σταχτοπούτα τις πιο παράξενες συμβουλές. «Πήγαινε στον κήπο και φέρε μου μια κόκκινη κολοκύθα»,

να βγουν έξω ένα-ένα. Όπως τα ποντίκια έβγαιναν έξω, τα άγγιζε με το ραβδάκι της και τα μεταμόρφωνε σε όμορφα άλογα. Μετά αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο Μαξάς. «Θα δω αν υπάρχει κανένα μεγάλο ποντίκι στην ποντικοπαγίδα», είπε στα χτωπούτα. «Αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τον Μαξά». Η σταχτοπούτα πήγε στην ποντικοπαγίδα και είδε ότι είχε τρία μεγάλα ποντίκια. Η καλή νεράιδα διάλεξε αυτό με τα πιο ωραία μουστάκια και αφού το άγγιξε με το μαγικό τσιραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε Αμαξά με το πιο όμορφο μουστάκι στον κόσμο. Κατόπιν είπε στη σταχτοπούτα: «Πήγαινε να κοιτάξεις πίσω από τη βρύση. Εκεί θα βρεις 6 σαύρες. Να τις φέρεις σε μένα».

δεν πρόλαβε καλά-καλά να φέρει τις σταύρες στα χτωπούτα και η νεράιδα τις μεταμόρφωσε αμέσως σε υπηρέτες. Εκείνοι, κάθοντας την άμαξα με τις λαμπερές στολές τους και περίμεναν τις διαταγές της. Μετά, η καλή νεράιδα είπε: «Ωραία λοιπόν, τώρα μπορείς να πας στο χώρο. Είσαι ευχαριστημένη?» «Ναι, αλλά πώς μπορώ να πάω στο χώρο με αυτά τα κουρελιασμένα ρούχα?» απάντησε το κορίτσι. «Με ένα μόνο άγγιγμα, τα κουρελιασμένα ρούχα της ταχτοπούτας μεταμορφώθηκαν σε ένα πανέμορφο φόρεμα από χρυσό και ασήμι, στολισμένο με πανέμορφες πέτρες. Τέλος, η καλή νεράιδα της έδωσε ένα ζευγάρι άσπρα κοβάκια. Ντυμένη όπως ήταν η ταχτοπούτα, μπήκε στην άμαξα και η καλή νεράιδα την προειδοποίησε ότι θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι τα μεσάνυχτα, γιατί τα μάγια θα λύνονταν με το 12ο χτύπο του ρολογιού. Το κορίτσι της υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει και η άμαξα έφυγε.

Ο γιος του βασιλιά είχε ακούσει ότι μια άγνωστη πριγκίπισσα είχε μόλις φτάσει στο χώρο και έτσι βγήκε έξω για να την καλωσορίσει. Βοήθησε τη σταχτοπούτα να κατέβει από την άμαξα και την οδήγησε στην αίθουσα που θα γινόταν ο χορός. Μόλις την είδαν όλοι, εντυπωσιάστηκαν. Ο χορός σταμάτησε και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει για να θαυμάσουν όλοι την ομορφιά της. Ακόμα και ο βασιλιάς, αν και ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της και ψιθύρισε στη βασίλισσα ότι δεν είχε δει τόσο όμορφη κοπέλα για πολύ καιρό. Η βασίλισσα συμφώνησε μαζί του, γιατί πραγματικά η κοπέλα ξεπερνούσε σε ομορφιά και λάμψη

παρουσιάσει όλους τους καλεσμένους. Οι γυναίκες παρατηρούσαν τα μαλλιά της και το φόρεμά της προσεκτικά και αναρωτιόταν σε ποια μακρινή χώρα έφτιαχναν τέτοια εξαιρετικά φορεύματα και τόσο θαυμάσια υλικά. Προσπαθούσαν επιπλέον να συγκρατήσουν την κάθε λεπτομέρεια αυτής της εμφάνισης για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο την επόμενη φορά που θα δινόταν μια μεγάλη δεξίωση. Ο πρίγκιπας πρόσφερε στη τακτοπούτα την καλύτερη θέση, κάνοντάς της συνεχώς πολλά κοπλιμέντα. Σε λίγο τη ζήτησε να χορέψουν και εκείνη χόρευε τόσο όμορφα που όλοι άρχισαν να τη θαυμάζουν ακόμα περισσότερο. Ύστερα από τον πρώτο χορό σερβιρίστηκαν τα φαγητά, αλλά ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να φάει τίποτα γιατί ήταν τόσο απορροφημένος με τη γλυκιά παρουσία της σταχτοπούτας. Η σταχτοπούτα έκατσε κατόπιν δίπλα στις αδερφές της, δείχνοντάς τους αρκετή προσοχή, προσφέροντας επίσης φρούτα που της είχε δώσει ο πρίγκιπας. Αυτές εντυπωσιασμένες, αλλά αδύνατον να τη γνωρίσουν. Και ο χορός άρχισε και πάλι. Όλοι οι νεαροί άντρες επιθυμούσαν να χορέψουν με την πανέμορφη κοπέλα, αλλά ο πρίγκιπας δεν έδινε σε κανέναν την ευκαιρία. Η σταχτοπούτα χόρεψε κάθε χορό μαζί του και όταν ξεκουράζονταν, εκείνος καθόταν πλάι της ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα της λείψει τίποτα. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο χαρούμενη πρώτη φορά στη ζωή της. Πραγματικά ήταν και αυτή τόσο απορροφημένη με τον νεαρό πρίγκιπα και τη συμπεριφορά του απέναντί της που είχε σχεδόν ξεχάσει την προειδοποίηση της καλής νεράιδας.

Το ρολόι του παλατιού άρχισε να χτυπάει. Με τον πρώτο χτύπο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, η σταχτοπούτα κατάλαβε το λάθος της και τρέχοντας έφυγε από την αίθουσα του χορού. Ο πρίγκιπας την ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Καθώς έτρεχε όμως, της έφυγε ένα από τα κομψά κουβάκια της. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα έτρεχε συνεχώς, χωρίς να σταματήσει να το πιάσει, αλλά ούτε να κοιτάξει πίσω της. Η σταχτοπούτα έφτασε στο σπίτι πολύ κουρασμένη, χωρίς άμαξα, χωρίς υπηρέτες. Φόρεσε κατόπιν τα παλιά της ρούχα. Τίποτα δεν είχε μείνει πλέον από εκείνη τη λαμπερή της εμφάνιση, παρά μόνο το άλλο κουβάκι. Ο πρίγκιπας ρώτησε τους φρουρούς στην πύλη του παλατιού αν είχαν δει την πριγκίπισσα να φεύγει και εκείνοι απάντησαν ότι δεν είχαν δει κανένα άλλο να φεύγει παρά μόνο μια κοπέλα ντυμένη με κουρέλια η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν κόρη χωρικού παρά σαν δεσποινίδα. Όταν οι αδερφές της επέστρεψαν στο σπίτι μετά από λίγη ώρα η σταχτοπούτα της ρώτησε εάν πέρασαν ωραία στο χορό. Εκείνες άρχισαν να τις μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο ξένο κορίτσι που είχε γοητεύσει τον πρίγκιπα και πως έφυγε ξαφνικά τρέχοντας μέσα στη νύχτα αφήνοντας ένα από τα γοβάκια της στα σκαλοπάτια του παλατιού. Της είπαν ακόμη ότι ο πρίγκιπας το είχε πάρει και το κοιτούσε για το υπόλοιπο της νύχτας. Ήταν σίγουρες ότι ο πρίγκιπας ήταν πολύ ερωτευμένος με την όμορφη κοπέλα παρόλο που δεν ήξερε ποια ήταν.

Οι αδερφές της της έλεγαν την αλήθεια. Γιατί μετά από μερικές μέρες ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα παντρευόταν εκείνη την κοπέλα της οποίας το πόδι θα τέριαζε τέλεια μέσα στο κοβάκι. Αλλά αν και όλες οι πριγκίπισσες και όλες οι δούκισσες και όλες οι υπόλοιπες δεσποινίδες που ζούσαν στη χώρα το δοκίμασαν, σε καμία δεν τέριαζε τέλεια το κομψό κοβάκι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά των δύο αδερφών να δοκιμάσουν το κοβάκι. Το πίεζαν, το έσπρωχναν και το ξαναπίεζαν και το ξαναέσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη, αλλά δεν τέριαζε στο πόδι τους. Κάθε προσπάθειά τους ήταν μάταιη. Τότε η Σταχτοπούτα χαμογέλασε και είπε: «Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κοβάκι, να δω αν μου ταιριάζει». Οι αδερφές της γελούσαν και την κοροϊδεύαν, αλλά ο αυλικός είχε πάρει τη διαταγή να αφήσει όλες τις κοπέλες της χώρας να δοκιμάσουν το κοβάκι. Έτσι η Σταχτοπούτα κάθισε στην καρέκλα και προς έκπληξη όλων το κοβάκι της τέριαζε τέλεια. Οι δυο αδερφές είχαν μείνει άφωνες, αλλά έμειναν ακόμα περισσότερο άφωνες όταν η Σταχτοπούτα έβγαλε το άλλο κοβάκι από την τσάντα της και το φόρεσε. Αμέσως η καλή νεράιδα εμφανίστηκε και ακούμπησε τα ρούχα της Σταχτοπούτας με το μαγικό ραβδί της. Με μιας τα κουρελιασμένα ρούχα μεταμορφώθηκαν σε ένα φόρεμα ακόμα πιο όμορφο και από εκείνο που είχε φορέσει την προηγούμενη φορά.

Οι αδερφές της έβλεπαν μπροστά τους την ευγενική εκείνη κοπέλα που είχαν συναντήσει στο χορό. Έπεσαν στα γόνατά τους και την παρακαλούσαν να τη συγχωρήσει που την είχαν κάνει να υποφέρει τόσο και για όσα της είχαν προξενήσει. Η στακτοπούτα της αγκάλιασε λέγοντας ότι τη συγχωρεί με όλη της την καρδιά. Κατόπιν πήγε στον πρίγκιπα με το πανέμορφο φόρεμά της. Εκείνος μόλις την είδε της είπε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ άλλοτε και σε λίγες μέρες την παντρεύτηκε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι από τότε έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεκτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας, σε μία καινούρια εκπομπή για αυτή την όμορφη χρονιά η οποία ξεκίνησε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το όμορφο καλοκαίρι σας, πώς ξεκίνησε το σχολείο σας, πώς έτσι βάλατε στο πρόγραμμά σας τις δραστηριότητές σας, τα κατηχητικά σας που έχουν ξεκινήσει. Το κάθε τι, εύχομαι έτσι να είναι μία όμορφη ευλογημένη χρονιά και εδώ να είναι μία χρονιά όπου θα συναντιόμαστε, θα επικοινωνούμε και θα περνάμε μισή ώρα μαζί για να μπορεί ο ίδιος ο Χριστός μας να έρχεται, να μας συντροφεύει, να ακούμε όμορφα λόγια για τον ίδιο τον Χριστό και τόσο όμορφα τραγούδια, ιστορίες και μέσα από τις διάφορες όμορφες διηγήσεις να μπορούμε να παίρνουμε όμορφα μηνύματα που θα μας ανανεώνουν, θα μας γεμίζουν και θα μας κάνουν να έχουμε περισσότερο δύναμη και αγώνα για την εβδομάδα την οποία έρχεται. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στους δέκτες μας, όλους τους φίλους μας που μας ακούνε, τους παλιούς και τους καινούριους. Εύχομαι έτσι αυτή η χρονιά και αυτή η εκπομπή να είναι μία όμορφη, όπως και ξεκίνησε και όλο το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τις όμορφες εκπομπές. Έτσι λοιπόν και αυτή η εκπομπή σηματοδοτεί σε αυτό το νέο πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής μας, το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό στις καρδιές όλων μας. Έτσι λοιπόν εύχομαι να μας κρατάει συντροφιά ο ίδιος ο Χριστός μας και έπειτα εμείς εδώ και να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη χρονιά. Όμως πολύ μακρηγόρησα και επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο γνωστό βιβλίο. Το βιβλίο που κάποιοι μπορεί να το έχετε διαβάσει, άλλοι να το έχετε ακουστά, άλλοι να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας και να μην προλάβατε ακόμη να το διαβάσετε. Είναι ένα όμορφο βιβλίο, πολύ χαριτωμένο, από τη Μυρσίνη Βιγκοπούλου, η συγγραφέας του βιβλίου, και ο τίτλος είναι «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη». Είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάζουμε όλη αυτή τη χρονιά εδώ στο σταθμό μας, παίρνοντας όμορφα ευλογημένα μηνύματα τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Και είναι από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε κάποια πράγματα από το τι έχει να μας πει η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου. Να πούμε κάποια πράγματα από τον εκδότη και από τον πρόλογο. Πάμε λοιπόν. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα έκδοση του βιβλίου αυτού, που τόσο πολύ αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Χωρίς να γνωρίζει σύνορα και γλώσσες, ταξίδεψε στις πέντε ηπείρους και άγγιξε τις καρδιές όλων μας. Μέσα από αυτό το βιβλίο, τα παιδιά μας δείχνουν πως μία σχέση προσώπων χωρίς εγωισμό μας βοηθά να πλησιάσουμε με αγάπη τους συνανθρώπους μας και να φτάσουμε από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνει η συγγραφέας Μυρσίνη Βιγκοπούλου στο σύζυγό της Δημήτρη. Και λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο και ποιος το έγραψε. Το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, παιδιά μου, μια φορά μόνο τον συνάντησα στη ζωή μου, λίγο καιρό πριν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Ό,τι έμαθα για τη ζωή και τη διδασκαλία του ήταν από τα βιβλία. Διαβάζοντάς τα, είδα πόσο πολύ ο γέροντας αγαπούσε τα παιδιά και πονούσε γι' αυτά. Η αγωνία μου έλεγε είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση. Πίστευε πολύ ότι από μικρός ο άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί για να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Να είναι ενωμένος με το Θεό και να χαίρεται σωστά. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό φέρνει τη Θεία Χάρη. Κάτω από αυτήν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Για να ενωθούμε όμως με το Θεό και να έχει δύναμη η προσευχή μας, πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από το μεγάλο μας εγώ. Το βάσανο του ανθρώπου, έλεγε ο γέροντας, είναι ο εγωισμός, ενώ η ταπείνωση είναι η πραγματική σοφία. Αρχηγός του εγωισμού, ο ίδιος ο διάβολος. Το πιο δραστικό όμως φάρμακο είναι πάντα ο καλός λογισμός. Όσο μας βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση. Μέσα από ένα ξεχύλισμα αγάπης για τα παιδιά και προσπαθώντας αυτά που μας φαίνονται δύσκολα να τα κάνω πιο απλά, έγραψα τούτο το παραμύθι. Διαβάζοντάς το όμως και εμείς οι μεγάλοι με τη χάρη του Θεού, ίσως βοηθήσουμε τον εαυτό μας και μετά βοηθηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Γιατί τα παιδιά, σύμφωνα με την πεποίθηση του γέροντα, είναι άγραφες κασέτες. Ό,τι βλέπουν σε εμάς τους μεγάλους, το αντιγράφουν. Οι ήρωες του παραμυθιού είναι προσωποποιημένες καταστάσεις της ψυχής του ανθρώπου και της ζωής γενικότερα. Πείσμονας, η γαλήνη, η ταπείνωση κτλ. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που με ενθάρρυναν να προχωρήσω στη νέα έκδοση του βιβλίου, αλλά και όσους με πολύ μεράκι δούλεψαν πάνω σε αυτό. Πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί το έκαναν όχι μόνο από αγάπη για τα παιδιά, αλλά και από σεβασμό προς τη μνήμη του γέροντα. Θα κλείσω το μικρό αυτό πρόλογο με λίγα λόγια του Παπούλη, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε το γέροντα Παΐσιο. «Παιδιά μου, τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα.
όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε τον καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε την ψυχή σας. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. 25 Μαρτίου 2001 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μυρσίνη Δικοπούλου. Και κάτι από τον ίδιο τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Οι Άγιοι όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν. Αναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο. Αγαπητά μου παιδιά, με πολύ συγκίνηση σας γράφω αυτά τα λίγα λόγια ενώ ακούω τις καμπάνες στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη να χτυπούν χαρμόσυνα. Αυτή την ώρα ο αγαπημένος μας παππούλης που τόσα χρόνια μας κρατά συντροφιά στις ιστορίες μας με τα λόγια και τις συμβουλές του ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα, όπως ο ίδιος μας διαβεβαιώνει, θα μας βοηθά περισσότερο. Περιμένει όμως να έχουμε αγάπη και ταπείνωση για να φτάσουμε πιο εύκολα στην Εσύπολη. Άγιε του Θεού, πρέσβε δε υπέρ ημών. Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015, γιαγιά Μυρσίνη. Έτσι λοιπόν, αυτό το όμορφο βιβλίο πρόκειται να ξεκινήσουμε από την επόμενη φωλά διαβάζοντας το πρώτο μέρος. Πάμε όμως στη συνέχεια να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό για να δούμε το έργο του και να προσκυνήσουμε τον Δημιουργό. Αλλά οι ειδωλολάτρες θεοποίησαν το έργο του. Αιτία όμως δεν είναι το έργο, αλλά η αγνωμοσύνη εκείνων. Και όπως ακριβώς ο αγνώμονας δεν ωφελείται από κανένα, έτσι και ο ευγνώμονας και από τον εαυτό του ωφελείται. Τι υπάρχει ίσο με τον Χριστό? Κι όμως δεν ωφελήθηκε ο Ιούδας. Τι υπάρχει υποτιμημιρότερο από το διάβολο? Κι όμως στεφανώθηκε ο Ιώβ. Κι ούτε τον Ιούδα ωφέλησε ο Χριστός επειδή ήταν αγνώμονας, ούτε τον Ιώβ τον έβλαψε ο διάβολος επειδή ήταν ευγνώμονας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα. Όταν νιώθεις μοναξιά, σκέφτεσαι τον άλλον, σου λείπει ο άλλος.

άλλος μισός. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί αυτός ο όρος, είδε με έκπληξη τους Ρωμαίους να πριονίζουν στη μέση όλα τα καράβια του. Με αυτό το σκληρό τρόπο, οι νικητές έκαναν τον ιτημένο βασιλιά να ταπεινωθεί πιο πολύ. Γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει: «Όταν δώσεις τη μισή ψυχή σου στον σατανά, η άλλη μισή είναι άχρηστη στον Θεό».

στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, καλά μου παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, στο σημείο αυτό, μετά από όλα όσα είπαμε, όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μας, διαβάζουμε και μελετάμε κάποιο θέμα που φέτος πρόκειται να μας απασχολήσει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Θα λέμε δηλαδή ιστορίες, γεγονότα που αφορούν την Παλαιά Διαθήκη, που έζησε ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη μας ιστορία. Την ιστορία που θα πούμε είναι παρμένη από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση. Πάμε λοιπόν. Πόσο όμορφος είναι στα αλήθεια όλος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Το κάθε τι, από το μικρότερο λουλουδάκι ως τους γαλαξίες, είναι φτιαγμένο με θαυμαστή τέχνη και ξεχωριστή ομορφιά. Δεν μοιάζει στα αλήθεια όλη η φύση με ένα πανέμορφο πίνακα που χάρισε ο Θεός σε εμάς τα παιδιά του. Και όχι μόνο με πίνακα, μοιάζει με βιβλίο,

0: με φύση γύρω μας με ένα υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο. Στις σελίδες του διαβάζουμε μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι γραμμένη με λέξεις, αλλά με χρώματα, με ζωγραφιές. Έτσι μπορούν να τη διαβάζουν και όσοι δεν ξέρουν γράμματα. Τι γράφει λοιπόν αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης? Ότι υπάρχει Θεός, παιδιά, πάνσοφος και παντοδύναμος, που δημιούργησε όλο τον κόσμο επειδή πολύ μας αγαπά. Ξέρετε όμως, παιδιά, τι υπήρχε πριν γίνει ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας? Απέραντο σκοτάδι. Ούτε γαλανός ουρανός, ούτε πλατιά θάλασσα, ούτε η γη με τη βλάστησή της. Δεν υπήρχε τίποτε παρά μόνο ο αιώνιος και γεμάτος αγάπη Θεός. Και είπε ο Θεός να γίνει φως. Και έγινε φως. Με ένα λόγο του διέλυσε το απέραντο σκοτάδι. Με ένα του λόγο δημιούργησε στη συνέχεια όλο τον κόσμο σε 6 μέρες. Σε 6 δηλαδή χρονικά διαστήματα που δεν ξέρουμε πόση διάρκεια είχαν. Ίσως εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια, ίσως και πολύ λιγότερα. Πάμε να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Την πρώτη μέρα ο Θεός δημιούργησε το φως και χώρισε το φως από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε μέρα, ενώ το σκοτάδι νύχτα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός είπε και έγινε το στερέωμα, που το ονόμασε ουρανό. Την τρίτη μέρα ο Θεός χώρισε τα νερά από την ξηρά. Έτσι ξεχώρισε η θάλασσα και η στεριά. Έπειτα είπε ο Θεός να παρσινίσει η γη, να βλαστήσουν φυτά και δέντρα καρποφόρα. Την τέταρτη μέρα είπε ο Θεός να γίνουν τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, ο ήλιος και το φεγγάρι, που θα καθορίζουν τη μέρα και τη νύχτα και τις διάφορες εποχές. Επίσης δημιούργησε και αμέτρητα άλλα αστέρια. Την πέμπτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν τα ζώα της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού. Την έκτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν όλα τα ζώα της ξηράς. Τελευταίο έπλασε τον άνθρωπο, το τελειότερο δημιούργημά του. Όταν κάποιος χτίσει ένα σπίτι έχει ένα σκοπό. Το σπίτι αυτό να κατοικηθεί. Και ο μεγάλος αρχιτέκτονας, ο πάνσοφος Θεός, έκτισε, παιδιά, όλο αυτό τον θαυμασίο κόσμο, το υπέροχο αυτό σπίτι, για έναν και μοναδικό σκοπό, να τον παραδώσει στο παιδί του, στο ξεχωριστό δημιούργημά του, στον άνθρωπο, για να είναι η κατοικία του. Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερη φροντίδα. Πήρε χώμα και έκανε το σώμα του ανθρώπου. Ύστερα φύσηξε στο πρόσωπό του τη θεία του πνοή και έδωσε σε αυτόν ζωή και αθάνατη ψυχή. Τον έκανε ικανό να σκέφτεται, να αισθάνεται, να μιλάει. Του χάρισε επίσης μια συντροφιά για να μην είναι μόνος του. Τον έριξε πρώτα σε βαθύ ύπνο και έπειτα πήρε ένα μέρος από την πλευρά του και δημιούργησε τη γυναίκα. Τον άνδρα ο Θεός τον ονόμασε Αδάμ, που σημαίνει χωματένιος. Τη γυναίκα την ονόμασε Εύα, που σημαίνει ζωή. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν ονομάζονται πρωτόπλαστοι. Γιατί? Γιατί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πλάστηκαν. Ονομάζονται επίσης, παιδιά, προπάτορες. Γιατί είναι οι πρόγονοι όλων των ανθρώπων. Ο Θεός τους ευλόγησε με τα εξής λόγια. Να αυξάνετε και να πληθαίνετε και να γεμίζετε τη γη και να εξουσιάζετε στα ψάρια της θάλασσας και στα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη. Με την ευλογία αυτή οι άνθρωποι μέχρι σήμερα αυξάνουν και προοδεύουν. Η δημιουργία, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 μέρες. Την 7η μέρα ο Θεός αναπαύτηκε, ξεκουράστηκε δηλαδή, και χάρηκε τα δημιουργήματά του όπως χαίρεται ένας καλλιτέχνης όταν τελειώσει το έργο του. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν πως ο κόσμος έγινε στην τύχη, χωρίς σχέδιο, χωρίς δημιουργό. Σας φαίνεται λογικό αυτό, παιδιά? Φανταστείτε να κάναμε πορεία μέσα σε ένα δάσος και ξαφνικά μπροστά μας προβάλλει ένα σπίτι. Πλησιάζουμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά κανείς δεν είναι μέσα. Είναι ένα καλοεπιπλωμένο σπίτι, καθαρό και το νοικοκυρεμένο. Το τραπέζι του είναι στρωμένο, με ανιχνιστό φαγητό και το ρολόι του τοίχου δείχνει την ώρα που δείχνουν και τα δικά μας ρολόγια. Τι θα λέγατε αν κάποιος από την παρέα μας υποστήριζε? Το σπίτι αυτό έγινε σίγουρα στην τύχη. Κανείς δεν το κατασκεύασε εδώ στην Ερήμια. Θα γελούσατε μαζί του, θα το θεωρούσατε ασφαλώς παράλογο. Τίποτε από τα πράγματα που είναι γύρω μας δεν έγινε μόνο του παιδιά στην τύχη, ούτε ένα μολυβάκι. Κάποιος τα επινόησε και τα κατασκεύασε. Είναι δυνατόν το απέραντο σύμπαν που λειτουργεί αιώνες τώρα με ακρίβεια και αρμονία να μην έχει δημιουργό? Κάποτε δύο φίλοι διαφώνησαν μεταξύ τους. Ο πρώτος υποστήριζε πως ο κόσμος έγινε μόνος του, τυχαία. Ο δεύτερος, που ήταν πιστός, προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει: «Σου αρέσει το ρολόι μου? Πολύ ωραίο! Ποιος σου το χάρισε, πρε παιδί μου?» «Κανείς». «Το αγόρασες μόνος σου?» «Όχι. Ξέρεις, βρέθηκε μόνο του πάνω στο χέρι μου σήμερα το πρωί. Καθόμουν στο γραφείο μου που ήταν γεμάτο πράγματα και κάποια στιγμή ένα ελαττήριο, ένα κομμάτι δέρμα, ένα γυαλί, δεν ξέρω να πω και τι άλλο, ενώθηκαν πάνω στο χέρι μου, συναρμολόγησαν αυτό το ρολόι και οι δείκτες του έδειξαν τη σωστή ώρα. Από εκείνη τη στιγμή λειτουργεί μόνο του ολόσωστα. Δεν είναι καταπληκτικό?» Άρχισε να γελάει. «Με κοροϊδεύεις, βρε φίλε μου?» τον ρωτάει ο φίλος του. «Όχι, φίλε μου, αλλά θέλω να σου εξηγήσω πως αν είναι αδύνατο ένα απλό ρολόι να κατασκευαστεί μόνο του, πως είναι δυνατόν όλο το σύμπαν που λειτουργεί εκατομμύρια χρόνια τώρα σαν το πιο θαυμαστό ρολόι με μοναδική ακρίβεια να έχει γίνει τυχαία. Υπάρχει κάποιος σοφός δημιουργός που δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο. Τον όμορφο τον κόσμο τον έπλασε ο Θεός, ο αιώνιος παντοδύναμος σοφός δημιουργός. Ο δημιουργός του κόσμου, παιδιά, είναι και ο μόνος που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το πώς έγινε ο κόσμος. Κανείς άλλος δεν ήταν παρός την ώρα της δημιουργίας. Οι επιστήμονες κάνουν κάποιες υποθέσεις, διατυπώνουν διάφορες θεωρίες, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η μία ανατρέπει την άλλη. Αυτά που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι όσα μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς μας τα αποκάλυψε ο Θεός? Πώς γνωρίζουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου? Τα διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο του Θεού. Εκτός από το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης, ο Θεός έγραψε για μας ένα ακόμη βιβλίο. Ονομάζεται βίβλος ή αλλιώς Αγία Γραφή. Το βιβλίο αυτό ξεχωρίζει από όλα τα βιβλία του κόσμου. Είναι, αν συγκεντρώναμε σε ένα τεράστιο γήπεδο όλα τα βιβλία που γράφτηκαν μέσα στους αιώνες, θα σχηματίζονταν οπωσδήποτε ένας γιγάντιος ορός, ένα πανύψηλο βουνό. Αν θέλαμε να βάλουμε στην κορυφή του τον βασιλιά των βιβλίων, θα τοποθετούσαμε την Αγία Γραφή. Ξεχωρίζει από όλα τα ανθρώπινα βιβλία, γιατί την έγραψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Με το χέρι των προφητών και των Αποστόλων. Όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα έπιανε το χέρι μας για να μας βοηθήσει να γράψουμε τα πρώτα μας γράμματα και φαινόταν ότι τα γράφαμε εμείς, ενώ τα έγραφε εκείνη. Έτσι έγινε και με τους προφήτες και τους Αποστόλους. Έγραφα την Αγία Γραφή, αλλά τους κρατούσε το χέρι, δηλαδή τους φώτιζε, τους ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό θεόπνευστο βιβλίο. Στις σελίδες της μας μιλάει ίδιος ο Θεός και μας αποκαλύπτει την αιώνια αλήθεια του. Η βίβλος χωρίζεται σε δύο μέρη. Παλαιά Διαθήκη, που περιγράφει την αποκάλυψη του Θεού στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού πριν από τη γέννηση του Χριστού, και έχει 49 βιβλία. Ενώ η Καινή Διαθήκη, που περιέχει μέσα στα 27 βιβλία της τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Τι θα λέγατε λοιπόν, παιδιά, αν σε κάθε μας συνάντηση εδώ στην εκπομπή μας άνοιγαμε μαζί τη βίβλο? Θα γίνεται η κάθε μας συνάντηση συνάντηση με τον Θεό, αφού θα ακούμε εδώ τη δική του τη φωνή. Έτσι λοιπόν, παιδιά, Και αυτή μας η εκπομπή πρόκειται να τελειώνει με κάποιες όμορφες διηγήσεις και ιστορίες από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που θα μας κρατά συντροφιά αυτή τη χρονιά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή αρχή στη νέα μας εκπομπή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

και κάλεσε τους 12, τους μαθητές, και δίνει σε όλα τα δαιμόνια να έχουν εξουσία, αλλά και θεία δύναμη ασθένειες να γιατρεύουν. Και έπειτα πάλι ο Ιησούς τους 12 αποστέλει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο να κηρύττουν, αλλά και να γιατρεύουνε κάθε λογής αρρώστους. Τίποτα να μην παίρνετε μαζί σας για το δρόμο, ούτε ραβδί, ούτε σακί, ούτε και το φαΐ σας, μα ούτε και τα χρήματα, μήτε διπλά τα ρούχα. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, να μένετε και πάλι, από αυτό να βγαίνετε, η ώρα σαν θα έρθει. Και όπου δεν σας δέχονται, σαν βγαίνετε από την πόλη, τεινάξτε και τα πόδια σας, να φύγει η σκόνη όλη, αλλά και εναντίον τους να υπάρχει μαρτυρία. Εκείνοι τότε έφυγαν και τα χωριά περνούσαν, φέρνοντας το χαρμόσυνο το μήνυμα στον κόσμο, αλλά και κάνοντας παντού σε ανθρώπους θεραπείες.

άκουσε όσα γίνονται ο Ηρώδης ο Τετράρχης. Απ' τον Ιησού και απόρρισε, διότι κάποιοι λέγαν ότι εγέρθη από τους νεκρούς ο βαπτιστής Ιωάννης. Άλλοι πως εμφανίστηκε και πάλι ο Ηλίας και άλλοι πως αναστήθηκε κάποιος παλιός προφήτης. Ο Ηρώδης όμως έλεγε, «Εγώ του Ιωάννη την κεφαλή απέκοψα. Ποιος είναι τούτος πάλι που ακούω τέτοια πράγματα να λέγονται για εκείνον?» Και ζήταγε για να τον δει ποιος είναι να γνωρίσει.

Επέστρεψαν οι Απόστολοι προς τον Ιησού και είπαν και του διηγηθήκανε όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε ο Ιησούς μαζί και αναχωρήσαν μόνοι σε τόπο ερημικό που ήταν πλησίον στην πόλη που Βηθσαϊδά τότε ονομαζόταν. Όμως τους αντιλήφθηκε ολάκερος ο όχλος και ο πίσω τους ετρέξανε και τον ακολουθήσαν. Εκείνος τους εδέχτηκε τότε και τους μιλούσε για το Βασίλειο του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη να λάβουν κάποια γιατριά, καλά τους έκανε όλους. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει προς τη δύση. Οι 12 οι μαθητές πήγαν εκεί κοντά του και είπανε στον Ιησού, απόλυσε τον κόσμο να πάνε γύρω στα χωριά, να πάνε σε αγρικίες, να βρούνε καταλύματα και φαγητό να φάνε, γιατί εδώ είναι ερημιά, τίποτε δεν υπάρχει. Και ο Ιησούς απάντησε, δώστε εσείς να φάνε. Και εκείνοι τότε του είπανε ότι μονάχα 5 ψωμιά εδώ διαθέτουμε, καθώς και 2 ψάρια, εκτός και να αγοράσουμε εμείς να φάνε όλοι. 5.000 ήτανε περίπου μόνο οι άνδρες. Και τότε είπε ο Ιησούς πάλι στους μαθητές του, βάλτε τους να καθίσουνε κατάχαμα να φάνε, ομάδες να τους κάνετε και να είναι ανά 50. Έτσι λοιπόν το έκαναν και έβαλαν τους πάντες κάτω για να καθίσουνε και φαγητό να φάνε. Τότε λοιπόν ο Ιησούς στα χέρια του επήρε τα 5 μοναχά ψωμιά καθώς και τα 2 ψάρια. Στρέφει το βλέμμα του ψηλά, στον ουρανό κοιτάζει. Τα βλόγισε, τα έκοψε μικρά-μικρά κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές να μοιραστούν στον κόσμο. Έφαγαν τότε άπαντες, έφαγαν και χορτάσαν και μάζεψαν περίσευμα και 12 κοφίνια.

Πέτρος ομολόγησε «Ο Ιησούς ποιος είναι». Κάποτε όταν ο Ιησούς μόνος του προσευχόταν, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρωτάει: «Ο κόσμος που με γνώρισε, ποιος λέει ότι είμαι?» Και εκείνοι τότε απαντούν στον Ιησού και λένε: «Κάποιοι είπανε ο βαπτιστής πως είσαι ο Ιωάννης, και άλλοι πάλι θεωρούν πως είσαι ο Ηλίας ή κάποιος που αναστήθηκε παλιότερος προφήτης». Και τότε ερωτά αυτούς: «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος τότε απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που σε απέστειλε ο Θεός για εμάς εδώ στον κόσμο».

μίλησε για το θάνατο και την Ανάστασή του. Και τότε τους παρήγγειλε και διαταγή τους δίνει την αποκάλυψη αυτή μην μπούνε σε κανέναν. Και επίσης είπε σε αυτούς πως ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να αποδοκιμαστεί, πρέπει πολλά να πάθει και όλα αυτά θα γίνουνε από τους πρεσβυτέρους, αρχιερείς και γραμματείς και αφού τον θανατώσουν πρόκειται να αναστηθεί την Τρίτη την ημέρα.

Ο αληθινός ο μαθητής σηκώνει το σταυρό του. Έλεγε σ' όλους ο Ιησούς, αυτός που θα θελήσει να ακολουθήσει εμένανε, να αρνηθεί θα πρέπει τον εαυτό του και έπειτα θα πρέπει να σηκώνει καθημερινά με υπομονή και εκείνος το σταυρό του, και αφού το κάνει έπειτα ας με ακολουθάει. Όποιος θελήσει να σωθεί η ζωή του θα τη χάσει, και όποιος εξαιτίας μου τη χάσει θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν άραγε κερδίσει τον κόσμο αυτόν ολάκερο και θα τον κατακτήσει, και τον εαυτό του έπειτα αν θα τον απολέσει, και αυτό που πράγματι άξιζε θα το έχει καταστρέψει. Όποιος για μένα ντραπεί και για τα λόγια που είπα, ντροπή θα έχει για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, σεν έρθει με τη δόξα του, τη δόξα του Πατρός του και των Αγίων και λαμπρών αγγελικών ταγμάτων. Σας βεβαιώ πως μερικοί που είναι εδώ πέρα και ανάμεσά σας βρίσκονται και στέκονται μαζί σας, δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα τον εγευθούνε, τη βασιλεία του Θεού πρωτύτερα αν δεν δούνε.

8 ημέρες ήτανε περίπου από τότε που ο Ιησούς ανέφερε τούτα εδώ τα λόγια και πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη μαζί και τον Ιάκωβο και έπειτα ξεκινήσαν. Ο Ιησούς ανέβηκε για προσευχή στο όρος. Η όψη του προσώπου του εκεί που προσευχόταν έγινε διαφορετική και τα ενδύματά του γίνανε τότε κάτασπρα, λάμψανε και αστράψαν. Ξάφνου δύο άνδρες άρχισαν μαζί του να μιλούνε. Δύο προφήτες ήτανε, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που εμφανίστηκαν κι αυτοί μέσα σε μία λάμψη, μιλώντας για τα πάθη του και για το θάνατό του, που στα Ιεροσόλυμα έμελε να συμβούνε και που με αυτά θα εκπλήρωνε και την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι συντρόφοι του σε λίθαργο είχαν πέσει και σαν ξυπνήσανε κι οι τρεις, τη λάμψη του αντικρίσαν και τους δυο άνδρες που έστεκαν δίπλα εκεί μαζί του, την ώρα που ξεχώριζαν από τον Ιησού εκείνη, λέει ο Πέτρος στον Ιησού, «Δάσκαλε, ωραία θα'ναι, να φτιάξουμε και τρεις σκηνές να μέναμε εδώ πάνω, μία για σένα, το Μωσή, και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε με όλα αυτά που είδε. Ενώ τα έλεγε αυτά, σύννεφο πλησιάζει, κι όσους βρισκόντουσαν εκεί, το σύννεφο σκεπάζει. Οι μαθητές, σαν βρέθηκαν στο σύννεφο, τρομάξαν. Μέσα από αυτό το σύννεφο που σκέπασε το χώρο, μία φωνή στεντόρια ακούστηκε να λέει, «Ο Υιός μου, ο αγαπητός, είναι αυτός μπροστά σας. Να υπακούτε σε Αυτόν». Και αφού η φωνή ακούστη, ο Ιησούς ευρέθηκε να είναι και πάλι μόνος. Τότε αυτοί δεν μίλησαν εκείνες τις ημέρες και σε κανέναν τίποτα δεν είχαν αναφέρει για όλα όσα είδανε και γίνανε μπροστά τους.

Την άλλη μέρα από το βουνό, σαν είχανε κατέβει, κόσμος πολύ στον Ιησού πήγε να προϋπαντήσει. Και τότε κάποιος φώναξε μέσα από το πλήθος: «Παρακαλώ σε δάσκαλε, πρόσεξε και το γιο μου, κοίταξε το παιδάκι μου και το μονάκριβό μου». Τον πιάνει το δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει, βγάζει αφρούς το στόμα του και αρχίζει να σπαράζει. Τον εξαντλεί και δύσκολα βγαίνει από εκείνον. Τους μαθητές σου στην αρχή είχα παρακαλέσει να διώξουν το δαιμόνιο, μα δεν τα καταφέραν. Ο Ιησούς απάντησε τότε σε αυτούς και λέει: «Ω γενεά που είσαι άπιστη, που σε διεστραμμένη, ως πότε θα ανέχομαι και θα είμαι εδώ μαζί σας? Φέρε μου και πλησίασε εδώ κοντά το γιο σου». Κοντά του καθώς πήγαινε, έριξε το δαιμόνιο κάτω εκείνο το παιδί και άρχισε να σπαράζει. Και επιτίμησε ο Ιησούς του δαίμονα το πνεύμα και ευθύς γιατρεύει το παιδί που ήταν δαιμονισμένο και υγιές στον κύρι του πάλι το παραδίδει. Και όλοι που βρέθηκαν εκεί κατάπληκτοι εμείναν για όλα αυτά τα θαυμαστά που εκεί μπροστά τους γίναν.

Ο Κύριος για τα πάθη του λέει ξανά σε εκείνους. Όλοι για αυτά που έκανε ο Ιησούς θαυμάζαν και πάνω που είχαν θαυμασμό λέει στους μαθητές του: «Καλά ακούστε τούτα εδώ τα λόγια που σας λέω. Ο Υιός του ανθρώπου θα δοθεί μέσα σε χέρια ανθρώπων». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Το νόημα των λόγων του ήταν βαθιά κρυμμένο, ώστε εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβουν. Και πάλι όμως φοβόντουσαν ερώτηση να κάνουν, για να τους πει τα λόγια αυτά τι σημασία είχαν.

«Ποιος είναι ο ανώτερος τον Ιησού?» ρωτήσαν. Άρχισε τότε μεταξύ των μαθητών κουβέντα για το ποιος είναι ανώτερος ανάμεσα σε εκείνους. Ο Ιησούς κατάλαβε αυτές τις σκέψεις που είχαν και πήρε τότε ένα παιδί και τόστισε μπροστά του και στρέφεται στους μαθητές, το δείχνει και τους λέει: «Όποιος ετούτο το παιδί δεχτεί στο όνομά μου, εμέ τον ίδιο δέχεται, και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτός που ταπεινότερος είναι αναμεταξύ σας, σας λέω πως είναι ανώτερος ανάμεσα σε όλους».

Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας. «Δάσκαλε, κάποιον είδαμε», του είπε ο Ιωάννης, «που έδιωχνε δαιμόνια, λέγοντας το όνομά σου. Και εμείς τον εμποδίσαμε, αφού δεν είναι δικός μας». «Να μην τον εμποδίζετε», ο Ιησούς του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ενάντιός σας. Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας».

Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς αναχωρεί και πάει. Οι μέρες ήτανε κοντά για να συμπληρωθούνε που ο Ιησούς θα άφηνε τούτον εδώ τον κόσμο και πήρε την απόφαση Ιερουσαλήμ να πάει. Αγγελιοφόρους έστειλε προτού εκεί να φτάσει και μπήκανε σε ένα χωριό που ζούσαν Σαμαρίτες για να προετοιμάσουνε εκεί τον ερχομό του. Όμως δεν τον δεχτήκανε εκεί οι Σαμαρίτες, γιατί στα Ιεροσόλυμα ήταν ο προορισμός του. Οι μαθητές του, ο Ιάκωβος μαζί και ο Ιωάννης, όταν το είδανε αυτό, στρέφονται και του λένε: «Κύριε, να ζητήσουμε αν θέλεις να κατέβει από τον ουρανό φωτιά για να τους καταστρέψει, όπως το έκανε παλιά ο Ηλίας, ο προφήτης». Εκείνος τράφηκε σε αυτούς και τους επιτιμάει και λέει: «Μάλλον ξεχάσατε ποιο είναι αυτό το πνεύμα που τη ζωή σας μοναχά πρέπει να κατευθύνει. Δεν ήρθε ο Υιός του ανθρώπου εδώ να καταστρέψει ανθρώπους. Ήρθε με θείο σχέδιο τον κόσμο για να σώσει». Και έπειτα φύγαν από εκεί σ' άλλο χωριό να πάνε.

Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω. Καθώς το δρόμο πήγαιναν, είπε στον κύριο κάποιος: «Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνον και του είπε: «Οι αλεπούδες έχουνε τα καταφύγια τους και τα πτηνά του ουρανού έχουνε τη φωλιά τους. Όμως τ' ανθρώπου ο Υιός, λέγω σε σας και πάλι, δεν έχει πού να στηριχτεί, να γύρει το κεφάλι». Και πάλι είπε ο Ιησούς τότε σε κάποιον άλλον: «Έλα και ακολούθαμε». Και αυτός του απαντάει: «Κύριε, πρώτα άσε με να πάω για να θάψω τον κύρι μου που ξεψυχά, να πά να τον εκλάψω». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του λέει: «Σου λέω, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, και το βασίλειο του Θεού πήγαινε να αναγγείλεις». Κι άλλος του είπε: «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, μα άσε με πρώτα συγγενείς να αποχαιρετήσω». Και στράφηκε ο Ιησούς σε εκείνον και του λέει: «Εκείνος που το χέρι του θα βάλει στο αλέτρι και προς την πίσω του μεριά κοιτάζει για να βλέπει, για το βασίλειο του Θεού κατάλληλος δεν είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Αθλητικές ιστορίες δεν έχουν γράψει μόνο οι παρόντες. Και όπου παρόντες, βάλτε τις ομάδες που συνεχίζουν τη δράση τους. Έχουν γράψει και οι ομάδες που για διάφορους λόγους δεν παίρνουν πλέον μέρος στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Στους φάκελους που ανοίγει αυτή η εκπομπή έχουν τη δική τους θέση και αυτές οι ομάδες. Και μάλιστα, για την καλύτερη δυνατή παρουσίασή τους, αναφερόμαστε σε ομάδες εντός Ηρακλείου και θεωρήσαμε σωστό να αφιερώσουμε δύο εκπομπές. Πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής φιλοξενούμε παλέμαχους ποδοσφαιριστές από δύο ομάδες με μεγάλη ιστορία, τον Ηρακλή Ηρακλείου και τον Ολυμπιακό Ηρακλείου. Θα ακούσετε μάλιστα και για τον Φωστήρα Ηρακλείου. Και όλα αυτά ενώ είχαμε την τύχη να μας μιλήσει ο μεγαλύτερος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, πιθανότατα σε ολόκληρη την Ελλάδα, που βρίσκεται στη ζωή. Ο Γιώργος Περής, που ήταν εξτρέμ στον Ηρακλή Ηρακλείου, έχει κλείσει 101 χρόνια βίου. Και πραγματικά, η παρουσίασή του μπροστά στην κάμερα της εκπομπής για τον Ηρακλή μας συγκίνησε. Θεωρούμε ότι κι εσείς θα συγκινηθείτε.
1: Η ομάδα του Ηρακλή ήταν στην περιοχή του Λιμένα.
2: Του?
1: Του Λιμένα, στον Άγιο Δημήτριο. Από εκεί ξεκινήσαν 6-7 παίκτες παίζαν. Την εποχή είναι ο Μπανταλός, η αδελφή Μπανταλού, Ξαρίς, ονόματα που θυμάμαι, ήταν από εκεί. Η Γιαννόπουλη ήταν η ομάδα, άρχισε από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, σαν Ηρακλής. Ήταν η ομάδα του Ηρακλείου, γι' αυτό λεγόταν και Ηρακλής Ηρακλείου. Είχε. Αλλά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήταν εκεί, στα Βαρελάδικα που λέγανε.
0: Μιλάμε για μια από τις πιο ιστορικές ομάδες, από τις παλιότερες ομάδες του Ηρακλείου, ιδρύθηκε νομίζω πριν το 30.
1: Ιδρυτικό μέλος της ΕΨΗ, λέω αυτό για να σημειωθεί, ας πούμε. Και ήταν και από τις ομάδες του Ηρακλείου που είχαν τα καλύτερα σε διοικητικό πλάνο και το καλύτερο διοικητικό συμβούλιο που λέμε εμείς στην εποχή μας, την εποχή εκείνη, την πιο οργανωμένη ομάδα. Θυμάμαι που όταν κάναμε προπόνηση, έκανα την Τετάρτη και Παρασκευή, τρώγαμε, περνούσαμε από του Δεμενεόπουλου και τρώγαμε οι παίκτες όλοι από ένα μπακλαβά. Ήταν αριστερή αμοιβή, ήταν από την προπόνηση.
0: Μετά πώς συνδέθηκε η ομάδα με τη Χανιόπορτα και τη Θέρισο και την γύρω περιοχή?
1: Σε διάφορες περιοχές η ομάδα είχε κρίσεις. Και παίρναν την ομάδα διάφοροι προέδροι και συμβούλια από τις γειτονιές αυτές, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν και τη δραστηριότητα στις περιοχές τους. Εγώ, όταν υπέγραψα στον Ηρακλή τον Αύγουστο του 1956, στο γήπεδο της Ελευθερίας, ήταν τα αποδυτήρια 4 ομάδων. Εγώ, ο Ολυμπιακός, Ηρακλής και Φωστήρας. Είχαν από ένα δωματιάκι ο καθένας. Εκεί πρωτοϋπόγραψα δελτίο. Εκατέβηκα για να υπογράψω στον Εργοτέλη. Αλλά βρήκα κλειστή την πόρτα, τέλος Αυγούστου, ήταν σεζόν. Και πηγαίνοντας προς τα κάτω, πέτυχα τις ομάδες και κάνανε σαν στυλ προπονήσεως. Αρχές Αυγούστου. Εκεί υπόγραψα. Μέρες μου λέει πιτσιρικά, θέλω να υπογράψω. Και με πήρε και με πήγε στα δικαστήρια που είχαν οι μηχανές οι φωτογραφικές. Δεν ήταν φωτογραφία και έβαλα φωτογραφία. Έκτοτε έπαιζα μέχρι το 1960 στη δεύτερη ομάδα. Επειδή δεν υπήρχαν δεκαεξάδες και αλλαγές, όταν δεν έπαιζες στην πρώτη ομάδα, έπαιζες στη δεύτερη. Το 60 ερχόμενος ο Καρασάβας από μεταγραφή, ο Γιάννης, ο μεγάλος παίκτης αυτός του Ηρακλείου, ερχόμενος με μεταγραφή στον Ηρακλή, άρχισε και ξύλωνε τους παλιούς. Στην ομάδα λοιπόν την καινούργια έπαιξα εγώ, ο Μανώλης Βερνάρδος θα σας μιλήσει σε λίγο, ο Μινάς ο Καρούζος, ο Λάκης ο Κωνσταντινίδης, εξαιρετική πέφτεση. Ανανεώσαμε την ομάδα και για μια δεκαετία είμαστε σε μια είμαστε υπολογίσιμη ομάδα. Θα σου πω βέβαια και τα κακά μετά του. Τις καλές μου θα σου πω και τις κακές μου. Εγώ λοιπόν ήμουν ο παίκτης που έδινα τα μπέναλτι όλα, τα κόρνερ ήμουν εγώ εκτελεστής στην ομάδα αυτή. Ποια στιγμή είναι εκεί που σου είπα έκθεση. Την ίδια χρονιά που πέσαμε εμείς και μετά διάλυση η ομάδα, έπεσε κατηγορία. Πέσαμε. Γιατί έπεσε εγώ τέλειο στη ρόλο του. Αυτού πέσαμε, δεν πέσαμε. Έχασα ένα μπέναλτι σε αυτό εδώ το τέρμα. Με τερματοφύλακα τον Γυρβό της Μινοϊκής, εκεί που πήγα την άλλη χρονιά, έχασα τον μπέναλτι out. Την ίδια χρονιά είχα βάλει 5 μπέναλτι. 2 με τη νίκη της ηττίας στο γήπεδο του Όφη, το δεύτερο εθνικό χρόνο, Σου λέω, θυμάμαι τώρα συγκριτικά από τι έκανα, ας πούμε. Ναι. Έχασα τον πέναλτι εδώ. Και μετά η ομάδα διέλυσε, πέφτοντας στη δεύτερη κατηγορία, παρετήθη σύστομο το Συμβούλιο, τη Ιεραρχή, όλο. Εγώ ήμουν μικρό και πήγαινα στο στάδιο της Ελευθερίας και έπαιζα ποδόσφαιρο. Με τα παιδιά, τα άλλα τα παιδιά. Ήταν τότε τα πολιτήρια του Ηρακλή, ήταν στο στάδιο της Ελευθερίας, ήταν Τσεγόης και άλλα τα. Με είδε τότε ο Σταύρος ο Λιγερός, ο οποίος ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον αδερφό του, τον Λιγερό. Ήταν, και με είδε και μου λέει, μικρέ, θα έρθει να παίξει στον Ηρακλή μπάλα. Είναι, ξέρω, από εκεί τώρα με πήρανε στον Ηρακλή η μπάλα και η οποία παίξαμε αρκετά χρόνια. Παίξαμε μαζί με διάφορα παιδιά. Αργότερα τώρα, όταν σταματήσαμε την μπάλα από τον Ηρακλή, το 1977 μου κάναμε μια πρόταση να γίνω πρόεδρος στον Ηρακλή, γιατί είχαν παρατηθεί οι προέδροι, είχαν φύγει. Και τότε είπα, πήγαμε στον Ηρακλή, ήταν 6-7 άτομα που θέλανε ο Ηρακλής να ξανανεύει πάλι σε κατηγορία. Τους λέω όμως εγώ κάτι, ότι για να λάβω τον Ηρακλή σαν πρόεδρο πρέπει να έχω και γήπεδο. Διότι ο Ηρακλής τότε δεν είχε γήπεδο, δεν είχαν τα γήπεδα εκεί. Έτυχε να γνωρίζω τον κύριο Διχτάκη που ήταν και πρόεδρος στην ΠΟΑ τότε και συνεργαζόμαστε όλα, είμαστε και φίλοι και έπαιζε και μπάλα καλή. Ο Γιώργος, του λέω, Γιώργο, μου δώσε το γήπεδο σαν πρόεδρος του Ηρακλή, το γήπεδο της ΠΟΑ δύο φορές την εβδομάδα. Να κάνουν προπόνηση, γιατί δεν έχουν, δεν μας το δώσει. Μου λέει, Μανώλη, ας το δώσω. Αλλά αν βγάλετε κανένα καλό παίχτη, θα μας τον δώσετε. Μου λέει. Τέλος πάντων, ήρθαμε, κάναμε τα πολιτήρια κάτω από εδώ από την Κερκίδα, στη Πούα στο γήπεδο και ερχόμαστε και προπονιόμαστε ο Ηρακλής. Προπονιόταν δύο φορές την εβδομάδα. Και πέτσαμε, ήρθαμε τρία χρόνια πρόεδρος στον Ηρακλή. Το πρώτο χρόνο κινδυνεύσαν, το δεύτερο βγήκαν πρωταθλητές, αλλά δεν μας εγγύησε ο Ολυμπιακός τον αγώνα τον παράδειγμα. Τον τρίτο χρόνο βγήκαμε σούπερ πρωταθλητές. Και αξέχασα να πω, γιατί επειδή καμιά φορά δεν είχαμε και πολλούς παίκτες, καλούς ιστορίες, το ένα τάτο, είχα κάνει και εγώ δελτίο. Και ήμουν και παίκτης και πρόεδρος.
2: Σούπερ πρωταθλητές, τι εννοείται για να καταλάβω κόσμο.
1: Ήταν στην κατηγορία, ήταν τότε δύο κατηγορίες στο Ηράκλειο. Β' κατηγορία. Και βγαίναν οι δύο όμιλοι. Η μία ήταν η Θιέλα, η Σεβή πρώτη, και από την άλλη γωρία το Ηρακλής. Και όταν παίξαμε σούπερ, και δύο ήταν ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ανεξαρτήτως όμως όποιος κέρδιζε θα...
2: Σαν να λέμε σούπερ κάπ.
1: Ναι, σούπερ κάπ. Το παίξαμε στο γήπεδο του Εργοτέλη τότε τον αγώνα ξέχασα. Και ήταν και ο Κουνάλης ο διαιτητής μας έπαιξε, ο οποίος είχαμε παίξει μαζί στον Ηρακλή με τον Κουνάλη το διαιτητή. Ήταν τερματοφύλακας και καλός τερματοφύλακας. Και μας έκανε λέει μια διαιτησία ευρωπαϊκή και όταν φαντακινούσαμε 2-0 τη Θιέλα και βγήκαμε σούπερ πρωταθλητές. Μετά ύστερα τα παρέτησα λόγω της δουλειάς μου, δεν μπορούσα να ασχολούμαι, είχα κάνει 3 χρόνια και τα παρέτησα.

0: Η ιστορική ομάδα του Φωστήρα είχε δίπλα μας αποδυτήρια στο γήπεδο της Ελευθερίας. Η ομάδα λοιπόν αυτή αποτελείται από μαθητές της εμπορικής τότε σχολής ημερεσίας. Ήταν σε στήλη του Ορίου. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Θανάσης ο Καρακυριάκος, ο Κώστας ο Παπουτσάκης. Βγήκαν αυτοί από αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλα ονόματα.
0: Βεβαίως. Αυτή ήταν. Λειτουργούσε ως φυτώριο την εποχή εκείνη. Ήταν όλο μαθητές. Ενώ οι άλλες ομάδες του Ηρακλείου πρώτης κατηγορίας ήταν, τι να σου πω τώρα, 40 χρόνια ήθελαν να παίζει μπάλα, δεν μπορούσε να πούν και όμως ερχόταν έτσι. Λοιπόν, θα θυμηθώ βέβαια συγκεκριμένα παιχνίδι με τον Ηρόδοτο, ημέρα Τετάρτη.
1: Με ποια ομάδα?
0: Με τον Ηρακλή, πάντα το μιλάω τώρα. Πήγαμε να παίξουμε μπάλα Τετάρτη. Μου λέει ο Καρασάβας, εσύ μου λέει Γαλατινά, δεν θα παίξεις τα δεύτερα, θα παίξεις μου λέει στην πρώτη ομάδα. Ο Καρούζος, ο Παπαδημητρίου, τα ονόματα. Σου λέω, έχω μεγάλο θυμητικό. Εσύ θα παίξεις στην πρώτη ομάδα. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένας μεγάλος, βγάζει το σακάκι, λέει γεια σας. Του λέει, σήμερα δεν θα παίξεις. Εσύ, τι λες ρε, του λέει που δεν θα παίξεις. Αδερφέα μου κάνεις, του λέει. Προπονητής και παίξει ο Καρασάβας. Λέγω, παιδιά, παίρνω στη διοίκηση τα ρούχα μου και φεύγω. Θα παίξουν σήμερα όλο, ναι. Και από εκεί άρχισε ο Ηρακλής. Την ανανέωση σου είπα. Έπαιζα εγώ, ο Βερνάρδος, ο Μανώλης που είχαμε γίνει τώρα, είμαστε συντέζες χρόνια. Ναι. Μετά, όσες δεν είχαν γήπεδο, κύριε Γιώργο, παίρναν την Αύγουστα προς το τέλος. Αυτό μας το είπε ο Σλανίδης στο γήπεδο, στην Αστόρια μέσα.
1: Ρωτάω ομάδα χωρίς γήπεδο.
0: Ναι. Ομάδα χωρίς γήπεδο, δεν πηγαίνει στον από κάτω. Είχε πέσει η θύρα 4 του Όφη, η θύρα του Όφη από το νεκροταφείο. Το Αρμένικο. Ήρθε λοιπόν ο Αρμένικος πρωινό και πέρασε από το, πίσω από το τέρμα. Εκείνη την ώρα παίζαμε Ηρακλής Ποσειδώνας. Και έχω κάνει ένα γκολ με

0: Στην πρώτη ομάδα με έβαλε ο προπονητής που πήρε. Παίξαμε ένα αγώνα στο Ρέθυνο με το Ρεθυμιακό. Ο Ηρακλής. Είχε καλή ομάδα ο Ηρακλής τότε. Πολύ καλός παίκτης. Πήρε ένα πληρωματικό σαν πιτσιρίκι να πούμε. Παίζομαι λοιπόν τον αγώνα. Έχανε ο Ηρακλής στο ημίχρονο 2-0. Αυτοί όταν χάνανε νευριάζανε οι ποδοσφαιριστές. Και μαλώναν μεταξύ τους. Στο δεύτερο μήνο μου λέει ο προπονητής, έβα μέσα. Μπαίνω μέσα και ο Ηρακλής είχε καλούς παίκτες όμως. Όπως ήταν ένας Καριώτης, ο οποίος ήταν ο ίδιος Χατζηπαναγής. Έπαιρνε την μπάλα, στραβούσε όλους και έδινε την μπάλα. Τέλος πάντων τους έβαλα ένα γκολ και χάσαμε 2-1. Αλλά σε έβαλα ένα ωραίο γκολ. Είπε ο Καρίνης θερματοφύλακας. Του είχε πάει στον Παναθηναϊκό αργότερα. Ένας μεγάλος. Του βάλα μια κολλάρα. Να σα πω τώρα. Την Τετάρτη τώρα, εμείς φύγαμε. Την Τετάρτη πήγα στα αποδυτήρια γιατί έπαιζε Ηρακλής, εθνικός Ηρακλής στο γήπεδο του Εργοτέλη. Αξέχασα. Και πριν τον αγώνα, γιατί μετά έπαιζε η Αζάν με τη μισή Ηρακλείου. Ήταν δύο αγώνες γινόταν κίνδυνο. Πήγαμε δύο ώρα παίζαμε εμείς, πέντε έπαιζε η Αζάν με τη μισή Ηρακλείου. Να παίξουμε με το εθνικό. Πήγα εγώ στα ποδητήρια, δεν περίμενα ότι θα με βάλει, αλλά οι μισοί παίκτες που είχαν μαλώσει μεταξύ τους επίσης χάσανε, δεν είχαν έρθει. Ψυχαράκης λέγονταν ο διευθύντης. Ο προπονητής, ο Ψυχαράκης. Και ήταν και φτάσεις βέβαια, ήταν και προπονητής. Τι να κάνει, μας έβαλε τώρα μέσα νέο σε μέρα. Τι και βάλει τον Κουνάκι, το διαιτητή, ήταν τερματοφύλακα σε εμάς. Επίσης δεν συμπληρώναμε, τον είχαμε βάλει έξω αριστερά.
1: Εξτρέμ.
0: Ο εθνικός είχε τον Τζουλιά, τον Καρόλα, τους υπάλληλους, είχε μέσα καλή ομάδα να πούμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, τους έβαλα δύο γκολ και ρίσαμε 3-1 τον εθνικό. Αξέχασα, θυμάμαι τότε μετά, δεν με ξαναβγάνα βέβαια από την ομάδα, γιατί αφού τους έβανα γκολ είχα το καλό αυτό τώρα που ήταν...
1: Επιθετικός παίζατε, επιθετικός.
0: Ναι, επιθετικός, αλλά κοίταζε. Προσπαθούσα να δω που ήταν το λάθος στην άλλη ομάδα, να κάνεις για να το εκμεταλλευτείς.
1: Μάλιστα.
0: Και με τον Τζουλιά είμαστε τερματοφύλακοι. Είμαστε σημαστές. Και όταν το παραδείγμα γκολ με τη βούλησε στο γύρο. Μου λέει ο Κολόμπα μου λέει. Τι να σας πω τώρα, ήταν ωραία.
1: Ωραία χρόνια και ωραίες ιστορίες.
0: Πολύ, δεν είναι και άλλες ιστορίες, αλλά είναι πάρα πολύ καλές.
2: Κύριε Γιώργο, θέλω να μου θυμηθείς τα χρόνια που παίζες μπάλα, που παίζες ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα έπαιζες, σε ποιο γήπεδο παίζατε.
3: Σε Ηρακλή Ηρακλείου. Σε Ηρακλή Ηρακλείου.
2: Τι θυμάσαι.
3: Τότε δεν είχε γήπεδο, παίζαμε στα Χεντέκια. Εδώ, στο Πανάνιο. Αποδυτήρια. Τότε δεν υπήρχανε. Πλερώναμε στις γυναίκες και μας φέραν τα ρούχα. Δεν υπήρχε καμιά μέρη στην εποχή. Και αναγκαστικώς καθόμαστε και είμαστε στο Γιακουμάκι το σπίτι, στο Λάκκο που λέγανε, ήταν στο Γιακουμάκι το σπίτι και εκεί πέρα είχαμε αποδυτήρια. Και ντυνόμαστε εκεί πέρα και μετά περπατούσαμε και ανεβαίναμε τα παιδιά πάνω και πηγαίναμε να παίξαμε ποδόσφαιρο. Και εγώ ήταν πολύ κόσμος τότε.
2: Ο Γιακουμάκης, ο Πέτρος.
3: Ήρθαν μόνο γύρω-γύρω σε κόταν ο κόσμος. Δεν είχε τίποτα να σταματήσουμε.
2: Και ο Ηρακλής τι ομάδα ήτανε.
3: Ο Ηρακλής ήταν καλή ομάδα. Παίζαμε με τον Σνεγόη, με τον Εθνικό. Ήτανε πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν βοήθησε κανείς την εποχή. Ήταν από πάνω τα μπεντέλια που είχαν ήταν στρατόνες. Κάθε μεσημέρι πουλούσαμε οι φαντάλοι και σε δίνανε ένα σταφυλόψωμο και το πουλούσαν οι φαντάλοι για να πάρουν τσιγάρα. Και πηγαίναν και αγοράζαμε. Εγώ σταμάτησα γιατί ήμουν εξτρέμ καλό και κατέβαινα, ήμουν με την Εγώη και κατέβαινα και την ώρα και πήρα κατευθείαν για γκολ. Και μου πάνε μια τριπλοφοδιά και το έκαμε διάολος. Επειδή με αγαπούσε ο πατέρας μου και τάρεσε το ποδόσφαιρο, ήρθε να δει το ποδόσφαιρο. Και έπεσε στα πόδια του απάνω και με πήγα στο Πανάνιο και έκανα δύο μέρες αφασία.

0: υποχρεωτικός ήταν, δεν μ' άφησε ποτέ να ξαναπαίξω. Αλλά μου έκανε καλό όμως, διότι έπαιζα μετά στο στρατό, στις στρατιωτικές ομάδες και γυρίσαμε όλες τις πόλεις απάνω. Και είχανε πρωτάθλημα ο στρατός κάνει. Και έπαιζα σε όλες τις ομάδες.
1: Κύριε Γιώργο, του πόσο είσαι γεννηθής?
0: Το 25 μάλλον.
1: Γεννήθηκες την ίδια χρονιά με τον Όφη. Γεννήθηκες την ίδια χρονιά με τον Όφη.
0: Τα 100 τα κλείσαμε, τα 100, στα 101 είμαι τώρα. 101 βαδίζω.
1: Αλλά εσύ υποστηρίζεις τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ από ό,τι ξέρω. Εργοτέλης και ΑΕΚ είσαι.
0: Ναι, τον Εργοτέλη τον αγαπούσα πολύ. Και την ΑΕΚ πήρα από το ποτάσμα τώρα. Ωραία.

0: Κύριε Βραχασοτάκη, εσείς ξεκινήσατε τον αθλητισμό από το στίβο και κάνατε νομίζω σπριντ, κατοστάρια.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά πιο παλιά, επειδή είμαστε καθόμαστε στο Πανάνιο, ήταν κοντά το γήπεδο της Ελευθερίας, το στάδιο που λέγανε, πηγαίναμε από μικρή, κάναμε τροφές, αλογύρες. Και έτρεχα. Το γυμνάσιο λοιπόν, πρέπει να πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη, το 59, το 60. Τρέχομαι 100 από όλο το Ηράκλειο, ήταν τότε οι μεσαίες επιδείξεις, τα 100 πρώτος. Να η χρονιά πρώτος. Οι Μπομπιανοί με είχαν φοβηθεί. Σε 15 χρονών πήγα στον Ολυμπιακό Ηρακλή. 15 χρονών. Πώς πήγαμε, εντάξει, ήταν να πάμε στον Όφη, επειδή είμαστε μικροί. Στην Πολυκλινική ήταν ένας κάποιος εκεί που έβγαζε δελτία. Δεν μας ήθελε και πήγαμε στον Ολυμπιακό. 15 χρονών, 59. Ξεκινήσαμε. Τσιρκάδες, στη γήπεδα βέβαια τότε ήταν το γήπεδο της Ελευθερίας στο στάδιο. Εκεί που ήταν το μπάσκετ, εκεί κάναμε προπόνηση. Ήτανε ο Εγώη που ήταν στην πύλη της Βιθλέμ, κατεβαίνει από κάτω. Ο Ολυμπιακού τα αποδυτήρια, ένα στίχος του Ηρακλή από πίσω. Και το γήπεδο που παίζαμε ήταν μπροστά, που είναι το μπάσκετ, στο τείχος ανατολικά. Εκεί παίζαμε, εκεί κάναμε τις προπονήσεις. Πετραδάκια βέβαια, ούκο λίγα.
0: Ο Ολυμπιακός Ηρακλείου, ποια γειτονιά έτσι εκπροσωπούσε?
1: Δεν εκπροσωπούσε γειτονιά, γενικώς. Από ό,τι θυμάμαι παλιά τότε το 59, δεν ήταν ούτε Μπρούμης που ήταν ο Φωστήρας, ούτε ο Εθνικός που ήταν κάτω στην Αγία Τριάδα και αυτά. Μάζευε από πέρυσι. Εμείς πιο πολλά παιδιά είμαστε εκεί από το Πανάνιο, από κάτω. Να, ο Σπανδάκης, ας πούμε, ο Δημήτρης ήταν από το κάτω στην πύλη του Αγίου Ανδρέα που είναι τώρα. Εκεί ήταν. Δεν είχε μια γειτονιά, ο Ολυμπιακός Ηρακλής. Ήταν τότε στην αρχή που θα φορούσαν μπλε φανέλες. Και μετά το 60 τόσο, το 1, 62, βάλαμε κόκκινες.
0: Ιστορική ομάδα όμως και αυτή, και ήταν από πιο παλιά από εσάς.
1: Ναι, ήταν ιστορική ομάδα από ό,τι άκουσα. Μαθαίναμε κι εμείς οι μικροί. Αλλά ό,τι λέγανε οι μεγάλοι. Ό,τι μας λέγανε εμείς, μας υπηρετήκε τότε. Το 59 με 15 χρονών και παίζα στην πρώτη ομάδα. Θυμάμαι τον Αδαμάκη, τον Ναράπη τον λέγανε τότε, τον Τζιγιμεντήρη τον τερματοφύλακα, ένας ο άλλος ήταν πανελληνιονίκης στο Βάδιν, ο Σκαμάγκας. Έπαιζε στον Ολυμπιακό τότε, θυμάμαι μικρός, και μας προσέχανε οι μικροί. Μας προσέχανε γιατί...
0: Ο Σκαμάγκας ήταν από την Αγία Τριάδα νομίζω.
1: Ο Σκαμάγκας ήταν από την περιοχή. Πώς πήγε στον Εθνικό? Πήγε στον Ολυμπιακό, γι' αυτό σου λέω, ήταν από διάφορα σημεία. Μας προσέχανε οι μεγάλοι, σαν μικροί. Εντάξει.
0: Θέλω να μου θυμηθείτε κάποιο παιχνίδι που να σας έχει μείνει και εσάς.
1: Αυτό θα σας πω τώρα. Παίζαμε κύπελο με τον Όφη. Πρέπει να ήταν το 61. Ήταν τοπικό το κύπελο, όλη Ελλάδα. Και ήταν τότε τερματοφύλακας ο Γιδόπουλος. Θέλω να πω.
0: Ο μετέπειτα πρόεδρος της ΑΕΚ
1: και τερματοφύλακας στον Όφη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάμποσα χρόνια. Αμυντική στον Όφη ήταν, θυμάμαι, ο Μακατούνης και ο Αρίστος ο Σφακιανάκης. Δηλαδή δύο θεριά μπακ. Γιατί το λέω. Κάνουν μια μπαλιά μπροστά, δεν υπολογίζαν τον Ολυμπιακό, γιατί ο Όφη ήταν ομαδάρα του. Φεύγω. Πώς πέρασα από δύο παίκτες μέσα, από το Μακατούνη και τον. Από τον άλλο.
0: Το
1: Σφακιανάκι. Βρίσκομαι τέτα τέμπτο του Γιδόπουλο, προχωράω, τον πλασάρω 1-0. Ολυμπιακός Ηρακλείου. Αυτό ήταν μια ξέχαστα. Τρελαθήκαν όχι, αλλά μετά φάγαμε 6. Κάθαμε 6-1. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Κύριε Σπανουδάκη, θέλω να μου πείτε κυρίως για τον Ολυμπιακό Ηρακλείου σήμερα. Παίξατε εκεί πριν πάτε στον Εργοτέλη.
2: Πριν πάω.
0: Και από εκεί κάνατε το άλμα. Θέλω να μου πείτε ποιο ομάδα ήταν, αν εκπροσωπούσε κάποια συγκεκριμένη γειτονιά, αν είχε φιλάθλους. Να μου θυμηθείτε τα πρόσωπα.
2: Πολύ λίγα πράγματα. Είχε για φιλάθλους, είχε. Τώρα για γειτονιά ήταν γύρω από το κομμένο μπεντένι κάτω το νοσοκομείο, εκεί γύρω ήταν όλοι.
0: Το Πανάνιο.
2: Ναι, ναι, το Πανάνιο. Δεν είχαμε φιλάθλους ούτε ανθρώπους που να βάζουν χρήματα να μεγαλώσει η ομάδα, τίποτε. Μόλι μας.
0: Υπήρχε όμως η ομάδα πολλά χρόνια και ήταν ιστορική ομάδα του Ηρακλείου.
2: Υπήρχε η ομάδα, ήταν κάτι φιλάθλοι, κάτι παράγοντες που είχα γνωρίσει εγώ που αγαπούσαν το σύλλογο. Ο σύλλογος τότε είχε ξεκινήσει με το χρώμα μπλε άσπρο. Μετά έγινε κόκκινο άσπρο. Ένας φίλαθλος.
0: Λεγόταν όμως πάντα Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι.
0: Ποια χρονολογία πρωτοφτάξατε, θυμάστε?
2: Εγώ το 59-60 και πιο μπροστά λίγο. Έπαιξα, ήμουνα πάρα πολύ μικρός. Θυμάμαι ένα μάτς Κυπέλλου ήταν, φαίνεται, στο γήπεδο της Αλικαρνασσού. 1-0. Εθνικός Ολυμπιακός. Τον γκολ το είχα βάλει εγώ. Και θυμάμαι τότε περνούσα από τη, γιατί ήταν και η γειτονιά μου με έναν κάτω του η Αγία Τριάδα. Και περνούσα, άλλοι με χειροκροτούσαν και με αυτήνε, άλλοι με βρίζανε. Αλλά όχι έντονα και να μου δημιουργήσουν προβλήματα, απλώς κάναμε πλάκα.
0: Παίξατε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό Ηρακλείο?
2: Δεν έπαιξα πολλά χρόνια. Εγώ το 64 έφυγε και πήγε στον εργοτέλη. Τον Αύγουστο του 64 πήγε στον εργοτέλη. Στον εργοτέλη έπαιξε λιγάκι περισσότερο και έπαιξε και σε καλή ομάδα, με καλούς ποδοσφαιριστές. Είμαστε μια ομάδα αγαπημένη. Καλά περάσαμε στον εργοτέλη. Και τώρα ακόμα υπάρχουν φίλοι οι οποίοι με χαιρετάνε, με θυμούνται. Ναι, περισσότερο δεν τους ξέρω εγώ καθόλου. Πού να τους θυμάμαι. Ήταν πολύ φίλοι του Ρεβουτέλη τότε.
0: Σωστά. Σωστά. Θέλω να μου πείτε, εκείνα τα χρόνια που παίζατε, ειδικά με τον Ολυμπιακό Ηρακλείου, ποιες ομάδες ήταν, πώς ήταν τα πράγματα. Ήταν τότε καθαρά για τη φανέλα αυτό που λέμε?
2: Καθαρά. Τελικά. Ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν δίπλα μας. Τα αποδυτήρια ήταν κοντά-κοντά, οι εγώοι. Εγώ παραμένει, δεν ξέρω, παραμένει ακόμα οι εγώοι.
0: Φέτος δεν κατέβηκε.
2: Οι εγώοι, ο Ηρακλής, ο Όφη ήταν πιο πάνω λίγο από εμάς, ο Εργοτέλης. Ήταν εκεί γύρω στη... Το κομμένο μπεντένι ήταν σχεδόν όλες οι ομάδες, σχεδόν οι περισσότερες.
0: Και φαντάζομαι παίξατε και στη Μικτή Ηρακλείου.
2: Ναι.
0: Η Μικτή πώς ήταν τότε τα πράγματα, πώς γινότανε?
2: Εκεί παίρνανε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας, στους οποίους τους βάζανε και παίζανε. Παίξαμε πολύ, πάρα πολλά μάτς έπαιξαμε τη Μικτή.
0: Ο Ολυμπιακός είχε δικούς του φιλάθλους, ο Ολυμπιακός Ηρακλείου?
1: Δεν θυμάμαι να είχε δικούς του φιλάθλους. Ήταν πολύ... Από τις γειτονιές, εκεί από τη γειτονιά πηγαίνανε για να δουν τα παιδιά, να μαθούν εμάς τα παιδιά, ας πούμε. Μετά στον Εργοτέλειο που πήγα αργότερα, ήταν πολύ φίλες. Τώρα δεν υπάρχουν, τώρα τέτοια δεν υπάρχουν. Τώρα, και πού, να κάτσει μαζί τώρα Εργοτέλειο, πού, παλιά καθόταν όλοι μαζί. Γινόταν βέβαια, αλλά όχι στις τάξεις και το μεγέθος που γίνονται τώρα.
0: Σας λείπει το ποδόσφαιρο?
1: Πάνω, μέχρι το... 17 έπαιζα ποδόσφαιρο, όχι ήταν ο εγγονός μου τότε, δεν είχε πάει φαντάρος ακόμα και παίζαμε στο πάει ο δρόμος από το Βραχόκηπο, τον συγκισμό δασκάλων και νηπαγών, είχε ένα γηπεδάκι το οποίο ήταν 4x4, αυτό ήταν μεγάλο, ήταν 60 μέτρα. Μεγάλο πω. Λοιπόν, θυμάμαι, εγώ τώρα είμαι τόσο. Και ψαχνόταν εμπειρικά και ήταν πρωτοπάρη. Έπαιζα ακόμα, τόσο καλά τότε. Έπαιζα. Μετά πήγε φατέρα στα μάτια. Αλλά μου λείπει, δεν πάω στο γήπεδο, γιατί έχω ζήσει κάτι παράξενες ιστορίες και δεν θέλω να πηγαίνω.
0: Σας καταλαβαίνω.
1: Βλέπω αγώνες. Βλέπω. Αλλά θυμάμαι και τα μαθητικά χρόνια, όταν είχαν γίνει γυμναστικές επιδείξεις μια φορά στο γήπεδο του Όφη. Θυμάμαι που τρέξαμε τα 100 μέτρα, έχω μια φωτογραφία χαρακτηριστική. Πρέπει να πήγαμε μετά και στους πανελλήνιους μαθητικούς. Τότε ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε ήταν ο Ευγένιος. Στον πρώτο, σε κάθε αγώνισμα, έβανε ένα στεφάνι από το δάφι. Ήταν και το είχαν βάλει. Και έχω τέτοιες φωτογραφίες που είναι πραγματικά καλές φωτογραφίες. Το θυμάμαι. Και από τον Ολυμπιακό, όταν παίζαμε με τον Εθνικό, είχαν έρθει, ήταν τερματοφύλακας ο Τσιγκιμιντήρης. Αυτό ήταν και πρέπει να, να έκανε και μπόξ. Παίζαμε λοιπόν μια φορά με τον Εθνικό, 15 χρονών είναι εγώ, γι' αυτό το θυμάμαι. Πιάσε το Σούλιαρη, τον Καρόλα, τον Ανάπα, γνωστοί παλιοί τότε, οι οποίοι ήταν. Εντάξει, δεν ήταν και. Βαρούσαν, πώς το λέμε. Και τότε δεν φορούσαμε τάπες από κάτω με ελαστικάκια. Ήταν κανονικά σκάρες. Ξέρεις πώς ήταν σκάρες τότε. Το παπούτσι από κάτω είχε ένα πετσάκι κάθετο στη σόλα, και άλλο ένα δυο και ένα πίσω. Ανάπλωνε το πόδι, θα το βάλει έτσι, ο άλλος το καταλάβανε καλά. Και έλεγε λοιπόν ο Τσιγκιμιντήρης, τέτοιο σπονδάκι. Τους ψιρικάδες, όποιος τους αγγίξει, θα έχει να κάνει με μένα. Εγώ το θυμόμουν αυτό τότε. Και μας σεβότανε, δεν θυμάμαι να με είχαν χτυπήσει. Γιατί, ποιο ήταν το θέμα. Επειδή ήμουν ταχύς, δεν προλάβαινα είσαι. Τα πόδια, κατευθείαν στα πόδια. Λοιπόν, και τους έλεγε αυτό, ψιρικάδες, μην αγγίξετε, θα έχει να κάνει με μένα.
2: Παίζω με ένα παιχνίδι Κυριακή πρωί ήταν, στο γήπεδο του Ολυμπιακός Ηρακλής, 5-0. Ήταν τότε η ομάδα που λεγόταν, η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού που λεγόταν η
0: Μπέμπιδες.
2: Μπέμπιδες. Και είχαμε κάνει ένα μάτ, απίθανο, μου είχε μείνει με τον Γιώργο τώρα τον Αχαστάκη και με κάτι άλλα παιδιά, σφαίρες. Σφαίρες. Τι θα πει Μπέμπιδες. Τότε πραγματικά μας φωνάζανε ορισμένοι φύλαθοι που ήταν στην εξέδρα, Μπέμπιδες μας φωνάζανε. Είχαμε κάνει ένα καταπληκτικό μας, αυτό μου είχε μείνει. Όπως μου είχε μείνει και το γκολ που είχα βάλει τότε στο κύπελο με τον Εθνικό, το 1-0.
0: Εκείνα τα χρόνια έξω από το γήπεδο, φαντάζομαι ότι κάνατε μεγάλες παρέες με όλους τους παίχτες, από όλες τις ομάδες.
2: Από όλες τις ομάδες. Δεν είχαμε εμείς εχθρότητα μεταξύ μας. Είμαστε όλοι φίλοι. Μάλιστα κάναμε καλαμπούρια μεταξύ μας.
0: Πού ήταν τα στέκια που. Υπήρχαν κάποια στέκια που πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές που παίζανε μπάλα τότε στο Ηράκλειο. Για να μάθει ο κόσμος οι νεότεροι.
2: Δεν να σας πω τώρα.
0: Πηγαίνατε στα σφαιριστήρια,
2: Όχι, με τον Εθνικό είχαμε περισσότερο έρθει σε επαφές εκεί με τις γειτονιές μας. Τι να σας πω, με τον Εθνικό είχαμε και μια αλάνα εκεί από κάτω στο, που είναι τώρα το νοσοκομείο που γεννήσει
0: το μητέρα.
2: Το μητέρα. Εκεί ήταν ένα πολύ ωραίο υπεδάκι και κατεβαίναμε εκεί και συναντιόμαστε πάρα πολύ. Και κάναμε και παρέες και μετά χωριζόμαστε σε ομάδες ή έρχονταν και κάνανε προπονήσεις οι διάφορες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τελικά είχε πάει στο Θάλος. Είχε κάνει ένα υπεδάκι και παίζανε. Αυτά ήταν.
0: Πολύ ωραία.
2: Χρόνια, πολύ ωραία.
0: Παίξατε μέχρι τι ηλικία?
2: Έπαιξα μέχρι το 60, το 72-73, στον Εργοτέλη.
0: Σταματήσατε δηλαδή?
2: Στον Εργοτέλη.
0: Σε τι ηλικία σταματήσατε?
2: Ήτανε λόγω επαγγέλματος, για να σας πω, άσε που με στήριξες πάρα πολύ ο Εργοτέλης, επαγγελματικά. Και τώρα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Πού σε Δημητρά Γινάρη, θα μας κάνεις κάτι».

0: δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής ξεσπάει θύελα. Θύελα χρυσοπηγής για την ακρίβεια, με τον άνθρωπο που έχει συνδεθεί όσο κανείς με αυτό το σωματείο, τον Δημήτρη Τσέρο, να μας μιλάει επίσης με συγκίνηση. Σήμερα ωστόσο θα σας παρουσιάσουμε και μια ομάδα που είναι ενεργή και με σημαντικές επιτυχίες μάλιστα στον χώρο του μπάσκετ, αλλά ανενεργή πλέον στο ποδόσφαιρο. Τον Ανδρογέα από το προάστιο του Αγίου Ιωάννη.
1: Εγώ πήγα στη Θήλα το 1976, ήμουν 14 χρονών. Η ομάδα υπήρχε ένα χρόνο πριν, είχε ξαναγίνει. Υπήρχε πιο παλιά, είχε γίνει γύρω στο 55-57, είχε ιδρυθεί. Γιατί έχω και ένα απόκομα του 58 και δίνει ευχές στον Άρη Πατελών τότε, που με την πρωτευτική κάνανε τον Ποσειδώνα μετά. Οπότε προϋπήρχε η Θήλα, αλλά κάποια στιγμή είχε διαλύσει. 74-75 ξαναφτιάξαν τα παιδιά. Εγώ πήγα το 76 στη Β κατηγορία και να φανταστείτε τότε η Β κατηγορία ήταν 4 ομάδες, 5 ομάδες.
2: Λίγια.
1: Και παίζαμε έδρα στο γιατί κουλέ του Όφη, ξερό γήπεδο. Σας μιλάω τώρα χρόνια από το 76. Βγήκαμε κατηγορία και από τότε κάσαμε 20-17 χρόνια στην Α κατηγορία, σε ΡΗ. Πέσαμε άλλη μια χρονιά στη Β και ξαναβγήκαμε πάλι στην Α κατηγορία. Και η ομάδα διάλυσε στην Α κατηγορία δυστυχώς το 1996. 95-96 εκεί. Mm-hmm. Οι οποίοι, εντάξει, είναι ένα προάστιο τώρα 10 σπίτια, 15 σπίτια, 20, 5-6 άνθρωποι. Τώρα έχουν πεθάνει όλοι εκτός ένας που έχει ένα καφενείο και δεν ξέρω αν ξέρετε. Ο Πίπης.
2: Γνωρίζω.
1: Αυτός ζει ακόμα στην ομάδα. Και δυστυχώς αυτή η ομάδα διάλυσε τότε μη έχοντας ανθρώπους πια. Mm-hmm. Και ποδοσφαιριστές μαζευόμαστε εκεί τα Κυριακή και παίζαμε την περνούσε ώρα μας.
0: Για όσους βέβαια δεν το ξέρουν, να πούμε ότι η Χρυσοπηγή είναι από τα παλιότερα προάστια του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και γνωστή ιστορία με τις
1: σπηλιές
0: κάποτε.
1: Η Λεπρή ήταν εκεί. Ακόμα υπάρχουν σπηλιές στην γειτονιά. Σε έχουν κλείσει το δήμαρχο για να μην μπαίνουν διάφοροι μέσα. Αλλά είναι ακόμα γεμάτο σπηλιές. Mm-hmm. Ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί απέναντι. Είχε μέσα μαγαρά κανονικά σπηλιά. Από εκεί του πήραν του Λεπρού, όταν ξέρετε, και πήγαν στη Σπιναλόγκα.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν στο αίμα σας, γιατί είναι λαϊκό προάστιο, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και όλα τα παιδιά στη γειτονιά με μια μπάλα ήταν.
1: Όλοι. Κάθε μέρα και κάνουμε διαδοπόνηση σε από το γήπεδο τότε, όταν το φτιάξαν κάποια στιγμή. Και δεν βλέπετε τώρα που υπάρχουν πολλά γήπεδα. Τότε ήταν του Όφη, έβγαλαν χόρτο, μας βγάλαν έξω. Πήγαμε στο Ροδότου, έβαλε χόρτο, φύγαμε και από εκεί. Και παίζαμε πω εργοτέλειο όλες οι ομάδες. Τότε παίζαμε Τετάρτη, Σαββάτο απόγευμα, Κυριακή πρωί, Κυριακή απόγευμα. Λέω για Α κατηγορία και πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό επίπεδο η Α κατηγορία. Εργοτέλειο, ο Ηρόδοτο, ο Πόα, όλοι αυτά είναι το τοπικό.
0: Σωστά. Θέλω να μου θυμηθείς και εσύ κάποιο παιχνίδι και κάποιο περιστατικό ιδιαίτερο, κάποιο γκολ δικό σου, αλλά και.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Παιχνίδια σκοτωμού. Ένα παιχνίδι παίξαμε τον Ηρόδοτο στο χορτάρι, το οποίο είχε πρωτοβάλει ο Ηρόδοτο χορτάρι, ο προπονητής ο Πιτυχούτης. Εμείς δεν κάνουμε προπόνηση. Αυτές οι ομάδες δεν κάνουν εύκολα προπόνηση. Δηλαδή πού να πάμε. Να φανταστείτε ένα περιστατικό, να γελάτε τώρα. Πήγαμε σε ΣΕΑΠ και κάνουμε προπόνηση, Α κατηγορία η ομάδα. Στο γυρισμό λοιπόν δεν είχε κάποιος να μας πάρει. Κανείς. Και μπήκαμε στο λεωφορείο της γραμμής, το τελευταίο δεν είχε άλλο. Ήταν το τέρμα εκεί, στη ΣΕΑΠ το γήπεδο, απέναντι από τη Μόμα.
0: Σωστά.
1: Και δεν μπορούσαμε να πώς θα γυρίσουμε. Και μπήκαμε στο λεωφορείο όλοι μαζί, βρεμένοι, χωρίς να αλλάξουμε, χωρίς τίποτα. Και τότε δεν πήγαμε από διτήρια. Έκανες προπόνηση και πήγαινες ή έπαιζες μπάλα εδώ στο σπουά στο εργοτέλ. Και μπαίνουμε στα ποδητήρια με τις λάσπες όπως είμαστε, στα αμάξια. Πήγαμε στα ποδητήρια ώρα μάνια ποδητήρια, να αλλάξουμε όπως μπορούσαμε εκεί. Και μας ήρθαμε με το λεωφορείο της γραμμής. Είπαμε στο εισπράκτορα να μας πάρει δωρεάν, είχαμε τη λεφτά και μετά ρούχαμε την προπόνηση. Και κατεβήκαμε σε Χρυσοπηγή, να σας πείτε τώρα, ομάδα Α κατηγορία και πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά.
0: Και η εμπειρία με το χόρτο στον Ηρόδοτο πώς.
1: Στον Ηρόδοτο πήγαμε ένα-ένα, μια ομάδα προπόνηση, σας λέω. Και πήγαμε ένα-ένα και λέει ο προπονητής του Ηρόδοτο και τυχού της. Πολύ προπονημένη ομάδα. Απλά είχαμε το πάθος, ρε παιδί μου. Και τώρα να καταλάβετε, είχαμε την παλότητα με την Πόα, με τον Ποσειδώνα, με αυτούς λόγω γειτονιάς. Δηλαδή δεν παίζαμε σαν ομάδα μόνο, σαν γειτονιά. Δηλαδή είχαν θύελα, σαν να είχαν το προάστιο. Και είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, κάναμε τις 4 μέρες να βγούμε έξω. Τα στεναχώρια μας.
0: Φαντάζομαι, ειδικά με τον Ποσειδώνα.
1: Που... Είχαμε την παλότητα, ναι. Πιο κοντινή ομάδα, πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι. Είσαστε φίλοι όμως.
1: Πάρα πολύ έχουμε προπονητή Ποσειδώνα τώρα. Και έκανα και πριν 5 χρόνια πάλι προπονητή. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Ποσειδώνα. Αλλά όταν παίζουμε μπάλα, δεν παίζουμε στο γήπεδο, είσαι αλλιώς. Θα γυρίσει ομάδα σου, γειτονιά σου, παρέα σου. Εγώ να φανταστείτε, παντρεύτηκα του αντιπροέδρου τη Θήλα την κόρη. Και έχω τις δύο πρώτες και τρεις μπάλα. Οπότε όλη μέρα ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο Τσομπανάκη, το λένε οι άλλοι για σένα, δεν το το λέω εγώ, το όνομά σας, το επώνυμο Τσομπανάκης, είχε συνδεθεί και έχει συνδεθεί με τον Ανδρογέα. Ήταν μια έμπνευση δική σας, της οικογένειάς σου, να φτιάξετε μια ομάδα στον Άγιο Ιωάννη και της δώσατε και ένα όνομα που γνωρίζουμε ότι είναι από τη Μινωική Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαστε και εσείς κοντά στην Γνωστό και επιλέξατε αυτό.
3: Το 87 πήρε Όφη το κύπελο και η εθνική στο μπάσκετ το Euro. Με Γάλλη, Γιαννάκη και όλα αυτά. Εκεί στο Προάστιο δεν είχαμε τίποτα από αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίναμε, ερχόμαστε εδώ στον ΠΟΑ, παιδιά δηλαδή της περιοχής μας, πέτανε στον ΠΟΑ, στον Εργοτέλη. Αναγκαστήκαμε με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και λέμε ας συγκινήσουμε κι εμείς εδώ στο Προάστιο να κάνουμε μια ομάδα και όπου αντέξουμε και όπου φτάσουμε. Μαζευτήκαμε, είμαστε μια παρέα. Ο ξάδελφός μου που ήταν ο αείμνηστος που είχε πρώτος την ιδέα, εγώ, ο αδελφός μου, ο Πλατάκης, ο Κώστας που είχε το ζαχαροπλαστείο, ο Τόπογλου ο Μιχάλης, ο Σταμούλης ο Αντώνης και πολλοί άλλοι που ξεχνάω, ο Τόλης ο Κασμερλής που είναι τώρα στον Εργοτέλη έφορας του γηπέδου και κάναμε την ομάδα. Η ομάδα αυτόματα με το που ξεκίνησε είχε πολύ κόσμο, πολύ νεολαία. Δεν είχαμε να έρθουν παράγοντες ή φιλάθλοι κοντά μας, αλλά πολλά παιδιά μαζευτήκανε. Συγχρόνως φτιάξαμε και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Την ίδια χρονιά με την ίδρυσή του φτιάξαμε και τα δύο τμήματα. Και γυναικείο στο μπάσκετ. Και γυναικείο και έλεγχο. Προχωρήσαμε πολλά χρόνια έτσι. Ανεβαίναμε κατηγορίες σιγά σιγά με παιδιά της περιοχής μας. Ποτέ δεν κάναμε μεταγραφές να φέρουμε παίχτες, να πληρώσουμε και τέτοια. Όλα γινόταν ερασιτεχνικά. Η μόνη αυτή που κάναμε ήταν να αγοράσουμε στα παιδιά αρχής της σεζόν τα παπούτσια τους. Δώναμε δώρο ένα παπούτσι. Όλα γινόταν δηλαδή από το υστέρημά μας και αν κάναμε καμιά λαχιοφόρο αγορά ή αν κάναμε κανένα χορό, χαροεσπερίδα τα Χριστούγεννα, όταν τελειώναμε τη σεζόν. Από εκεί ήταν τα έσοδα. Πολλά παιχνίδια παίξαμε, πολλούς αγώνες, πολλά παιδιά. Είχαμε φτιάξει ακαδημία στο ποδόσφαιρο. Γύρω στα 40 άτομα είχα μαζέψει που δεν πληρώνανε. Δεν είναι όπως τώρα που πάνε στις ακαδημίες και πληρώνουν. Τα παιδιά ερχότανε, δεν πληρώνανε. Τα μεταφέραμε με τα αυτοκίνητά μας. Είχε έρθει φορά και είχα βάλει 10 παιδάκια μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε να παίξουμε. Οι συνθήκες ήταν πολύ ερασιτεχνικές.
2: Η έμπνευση ήταν από την οικογένεια Τσομπανάκη. Τον Γιώργο, τον Γιάννη και τον Αλήνη, τον κύριο Γιώργο. Ιδρύσαμε την ομάδα τότε Γάσα Ανδρογέα. Ξεκινήσαμε από τη Γάμα Τοπική Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και χρόνο μετά, την άλλη χρονιά, ιδρύσαν και τον μπάσκετ. Εγώ παίξα και στα δύο.
0: Και στα δύο.
2: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πήραμε πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, βγήκαμε κατηγορία. Μετά σταμάτησα τον μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο το σταμάτησε αβία γιατί είχα ένα τροχαίο. Και κατέστρεψα τα πόδια μου. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάξανε όλο τον Άγιο Γένιο μου με την ίδρυση του Ανδρογέα. Γιατί η ίδρυση του Ανδρογέα πήρε όλα τα παιδιά που ήταν να πάνε σε μπαρ, σε καφετέρια, σε κατσιγάρα, σε αυτά και ασχοληθήκανε με τον αθλητισμό. Είχε μεγάλη ανάπτυξη η ομάδα του Ανδρογέα. Δηλαδή ήρθαν όλα τα παιδιά του Άγιο Γένιο σχεδόν στην ομάδα και ήταν η ομάδα με πολύ αγάπη τότε. Mm-hmm. Και οι ιδρυτές και οι προπονητές που ήρθαν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήταν με πολύ αγάπη, είμαστε μια οικογένεια τότε.
0: Το μπάσκετ αυτό υπάρχει ακόμα βέβαια.
2: Το μπάσκετ υπάρχει και γυναικείο και ανδρικό τώρα, είναι άλλη διοίκηση. Και πάει καλά, πάνε καλά, από ό,τι τις παρακολουθώ πάνε καλά.
0: Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο?
2: Εμένα ειδικά που είμαι από την ίδρυσή του, με στεναχώρησε πάρα πολύ και τότε και με στεναχωρεί ακόμα. Γιατί μπορούσε να είναι βιώσιμο. Αλλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι κουράζονται και κάποιοι άλλοι δεν έρχονται να βοηθήσουν. Δεν βοηθάει και η πολιτεία βέβαια, έτσι καμία ομάδα. Κακά τα ψέματα, το τοπικό είναι ένα ποδόσφαιρο που είναι από αγάπη πιο πολύ. Ναι, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί μπορούσε να κρατηθεί ο Ανδρογέας σε πολύ καλά επίπεδα.
0: Θα μου θυμηθείτε κι εσείς τέλος έναν αγώνα, ένα περιστατικό, οτιδήποτε θεωρείτε πιο ξεχωριστό?
2: Εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό οι αγώνες που παίξαμε με τις Γκούβες για να κάνουμε την άνοδο, τους κερδίσαμε εκεί μέσα, με φασαρίες, με κόντρια διαιτησίες, με όλα, με βροχή. Τους κερδίσαμε εκεί μέσα και βγήκαμε εμείς κατηγορία και μετά στο 90 με έκανε αλλαγή ο κ. Τσομπανέκης ο προπονητής. Ο αδερφός που με πήρε με τα μάξη και πήγαμε στις Γούβες, στο κλειστό και παίξαμε τον τελικό με την Μπόα στο μπάτσι και βγήκαμε και κατηγορία εκεί.
0: Την ίδια μέρα.
2: Την ίδια μέρα άλλαξα, έκανα μπάνιο, άλλαξα και βγήκα για ζέστα μας στο μπάτσι. Πήραμε τον αγώνα με αντίπαλο την Μπόα που η Μπόα τότε είχε δώσει πολλά λεφτά για να βγει κατηγορία. Του κερδίσαμε ένα τρίπο το δικό μου στο τέλος. Και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί. Αυτό δεν μπορείτε να το ξεχάσω ποτέ.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει φυσική κατάσταση.
2: Δεν είχα. Τότε είχα. Ήταν.
0: Ποια χρονολογία έγινε αυτό.
2: Ήταν το 90. Το 90.
4: Εκείνη τη χρονιά όταν ήρθα εγώ και άνοιξα το μαγαζί, το 86, με βρήκε ένας ξάδερφος, φίλος Τσομπανάκη, ήταν στο Συμβούλιο Τόλης, ήταν και στον Εργοτέλη φροντιστής και μου λέει ρε εσύ έλα στον Ανδρογία, τότε που πήγα εγώ ήταν β' κατηγορία. Παίξαμε, βγήκαμε α' τοπικό, μετά ξαναπέσαμε, εκεί ήμουνα 15 χρόνια, 12 χρόνια στον Ανδρογία.
0: Πού παίζατε?
4: Παίζαμε στο, πρώτα παίζαμε στην αρχή, παίζαμε στο γήπεδο που είναι στο κόντινε του Όφη.
0: Και
4: εκεί είχαμε. Μετά πήγαμε στη Μινωική. Το περίεργο που θυμάμαι ήταν όταν παίξαμε μια φορά στο Δωρεά, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε κερδίσει τα ρόε. Εγώ εντωμεταξύ βιαζόμουν, ήμουν αρχηγός εκείνη τη μέρα και έφυγα. Τότε είχαν χτυπήσει, είχαν δει το Λάισμαν, τότε ήταν ο Σωτήρης, ο Κινίδη. Το κάτσανε.
0: Συγχωρεμένος.
4: Ναι, και με ψάχνανε μετά, πρώτη φορά που αποβλήθηκα, ήταν αυτή που έφαγα μια αγωνιστική, γιατί ψάχνανε να υπογράψω και εγώ είχα φύγει. Αυτό τώρα τα άλλα είναι πολλά, τι να θυμηθείς τώρα.
0: Τα μεγάλα ντέρμπι ο Ανδρογίας με ποιες ομάδες συνήθως έπαιζε?
4: Θυμάμαι μια φορά, αν δεν κάνω λάθος, θα σας τα πει και ο κύριος Τσομπανάκης. Αλλά νομίζω ότι είχαμε παίξει ένα ντέρμπι στο Εργοτέλη με τη Μινωική. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βάλει ο Βασίλης ο Πανταζής ένα γκολ. Τότε είχαμε και δίσταρο και γράφανε εφημερίδες πάντα ζεις. Δηλαδή, το είχε βάλει ο Βασίλης ένα, από μακριά μια φωτοβολίδα. Θυμάμαι το ντέρμπι αυτό. Μετά ντέρμπι είχαμε παίξει με τον Κουρσόνα κάτω στο γήπεδο του, εκεί του Όφη που ήταν το ξερό. Με το Ζήση τότε, ήταν ο Ζήσης, έπαιζε τότε, θυμάμαι, Ζήσης, στον Όμπλια. Πολλά ήταν, ντέρμπι τώρα, ήταν πολλά τα χρόνια, δηλαδή, τι να πω, το θυμίζω.
0: Ο κόσμος, τα Γιάννη, ήταν...
4: Όχι πολύ όμως, βοηθούσαν πιο πολύ, ήταν τα Τσομπανάκια, ο Σταμούλης, εκεί γύρω της γειτονιάς ήταν άνθρωποι, δεν είχε κόσμο, δεν είχαμε. Όταν παίζαμε τώρα κανένα ντέρμπι, μαζευόταν εκεί για Χαβάη πιο πολύ, έρχονταν, δεν έρχονταν. Λοιπόν. Αυτά, τι να σου πω εγώ. Ήμουν εντωμεταξύ πιο πολύ. Εγώ πήγαινα, δούλευα, έφευγα από το μαγαζί μου και πήγαινα προπονήσεις. Καλά ήταν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε καλές αναμνήσεις, πάρα πολύ καλές.
3: Πού να φανταστείς, Γιώργο, είχα παρατήσει τα πάντα. Από το 87 μέχρι που διακοπές καλοκαίρι, έκανα το 2010. Έκανα διακοπές. Είχα αυτό με την ομάδα. Ασχολιόμουν τις περισσότερες ώρες της ημέρας με την ομάδα. Έκανα τα πάντα. Πήγα και έβγαλα εκεί και μια σχολή προπονητών και ήμουνα και προπονητής και όλα.
0: Και αν σου ζητήσω και εσένα παιχνίδια, καλά, η περίπτωση που είπε πριν ο Παπαδάκης ήταν εκπληκτική την ίδια μέρα από δόσερο και μπάσκετ.
3: Ναι, το
0: δύο
3: θυμάμαι.
0: Πρωταθλήματα.
3: Το έκανα αλλαγή το Παπαδάκη, τον έκανα και έβγαινε και πήγε και έπαιξε μπάσκετ. Και παίζαμε με την Μπόα. Εκείνη τη μέρα ήταν τελικός.
0: Ένα άλλο παιχνίδι να σου έχει μείνει?
3: Πολλά
0: κάτι.
3: Παιχνίδια μου έχουν μείνει. Το μεγαλύτερο που μου έχει μείνει ήταν ένα παιχνίδι που παίξαμε με τα Καμίνια και συγχρόνως έπαιζε στο γήπεδο των Αρχανών ο Γιούχτας με τη Ρόκα. Για να βγούμε αλφα τοπικό. Και εκείνη τη μέρα θέλαμε εμείς να μην κερδίσει η Ρόκα. Είχε ή να κερδίσει ο... Και εμείς παίξαμε τα Καμίνια, κερδίσαμε τα Καμίνια 3-0, δεν υπήρχαν κινητά. Πήγαμε στα γραφεία μας στον Άι Γιάννη, περιμέναμε να μάθουμε νέα, ότι είχαμε στείλει ανθρώπους εκεί. Και όταν ήρθανε και μας είπαν ότι είχαν πάει ισοπαλία 1-1 και αυτό, έγινε ένα τρικούβετο γλέντι, κλείσαμε την Γνωσού. Ήρθε η αστυνομία, μας έκανε αγωγές, πήγαμε δικαστήρια. Το γλέντι που κάναμε.
0: Κλείσαμε τη λεωφόρο Κνωσού.
3: Ναι, κλείσαμε τη λεωφόρο Κνωσού για το γλέντι που κάναμε. Ήρθε η αστυνομία και μας έκανε μήνυση, πήγαμε δικαστήριο, μας αθώσανε βέβαια. Και πολλά παιχνίδια άλλα που δεν μπορώ τώρα να στα αναφέρω.
0: Βέβαια. Και τέλος, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή τώρα υπάρχει η ομάδα ο Άγιος Ιωάννης, αυτό σημαίνει ότι δεν κάνετε σκέψη να ιδρύσετε ξανά τον Αδρογέα?
3: Κοίτα, ο Άγιος Ιωάννης, όταν δύο χρόνια πριν πρωτού ιδρυθεί, με τον υπεύθυνο, με τους υπευθύνους εκεί που ήταν ο Παταγάκης, ο Τσαφαντάκης, μιλήσαμε. Ναι, και τους έστειλα, τους λέω πηγαίνετε να βρείτε τον πρόεδρο που είναι τώρα στην ομάδα. Είναι εύκολα, ούτε καταστατικά θέλει ούτε τίποτα. Θα αγωνιστείτε σαν Ανδρογέας. Πήγαν, δεν τα βρήκανε, δεν προχώρησε το θέμα. Αλλά τώρα, αν υπάρχει κάποια άτομα, υπάρχουν κάποια άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα, να κατεβάσουν την ομάδα, είναι πολύ εύκολο. Δηλώνουν την ομάδα στην ΕΠΟ, ξεκινάνε δελτία και παίζουν. Αλλά πού θα βρεθούν αυτοί οι παράγοντες σε τέτοιους καιρούς?
0: Πάντως το προάστιο είναι μεγάλο.
3: Το προάστιο είναι μεγάλο. Αλλά είναι και η Μινοϊκή, είναι ο Άρης Γιάννης. Τώρα...
1: Τοπικό είναι κάποια άτομα. Δηλαδή τυχαία που γίνεται ένας πρόεδρος, έφυγε αυτός, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ή δεν υπάρχουν ανθρώποι ενδιαφέροντα. Ειδικά τώρα έχει γίνει το ποδόσφαιρο με χρήματα, με πολλά πράγματα, θέλουν έξοδα, πάρα πολλά έξοδα. Πληρώνεις διαιτητές, πληρώνεις γιατρούς, πληρώνεις, μπαίνεις στο Μητρό, μπαίνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα θες ένα γραμματέα να σου γράφει μόνο τα δελτία. Το κάθε δελτίο στοιχείο στην ΕΠΟ, δηλαδή είναι πολλά. Δεν μπορεί ένα θεωματίο μικρό, συνοικιακό, είναι ένα χωριό, μικρό χωριό να συντηρήσει μια ομάδα. Υπάρχουν κάποια στιγμή που έχουν σαν τζομπανάκια, βλέπετε, και αυτοί όλοι οι άνθρωποι προσπάθησαν και τώρα κάνουν διάφορα τρίκ με ομάδες, με χορούς, με κληρώσεις και αυτά, μήπως βγει η ομάδα. Άμα δεν γίνει και αυτά, πάει η ομάδα. Και όπως βλέπετε, παίζουν πολλά παιδιά στις ακαδημίες και δεν μπορούμε να βρούμε παιδιά εύκολα. Δηλαδή, όταν είπα 300 παιδιά, 300 παιδιά, ξέρω κάτι τέτοια, το Λίντο, πώς θα βρει μια ομάδα στην ιστοπηγία σου να μαζέψει παιδιά, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Και όπως δούμε, τώρα τελευταία κάνουν το γήπεδάκι του 2-3-4 χρόνια και κάτι πάνε να κάνουν. Και προσπαθούμε όλοι μαζί, ένα μεγάλο προάστιο, ο Σιμπάνς Πόλο, όρος, έτσι. Προσπαθούμε να συντηρήσουμε την ομάδα και βλέπετε, δύσκολα όλα αυτά.
5: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι πρόσε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ισόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τη θυσήν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος

Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραυγίτου, Θεοδόρου του Τύρανος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός ιερπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καγενήκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεο σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη. Και το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη απασχολούσε τον τελευταίο καιρό τον Παπαγιάννη. Έβλεπε τώρα πλέον, δεν μπορούσε να του βάλει προσχήματα, ούτε να βρει τρόπους να το καθυστερήσει. Ένα-ένα τα ζητήματα έπαιρναν τον δρόμο τους και έπρεπε να τακτοποιηθεί και αυτό. Ο ψηλός καφετζής δεν είχε θωριά καλογέρου και όσες προσπάθειες κι αν έκανε ο παπάς, όπως τον είχε συνηθίσει, δεν μπορούσε να τον φανταστεί σε μοναστήρι μοναχό. Είδε όμως τον ζήλο του, ύστερα από το τάξιμο που είχε κάνει στην Παναγία, έβλεπε πως είχε αποστηθήσει σχεδόν όλη την Αγία Γραφή και την υπακοή σε ό,τι του έλεγε και όλα πλέον ήταν μονόδρομος. «Αν του βάλεις γένια και ένα ράσο, θα μοιάζει μαθές», σκέφτηκε ο παπάς. Κι ύστερα γελώντας, μουρμούρισε. «Κι ας λένε ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά. Τον καλόγερο τον εκάνει σίγουρα». Έφυγε για το μοναστήρι της οδηγήτριας που δεν ήταν μακριά. Ήθελε να συνεννοηθεί με τον ηγούμενο και να πάρει τη γνώμη του. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε και τον αρχηγό των Ανατολικών Επαρχιών Αριστοτέλη Κόρακα, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μονή, καθώς ο πατέρας του, ο θρηλυκός καπετάν Μιχάλης Κόρακας, υπεραγαπούσε τούτο το ιστορικό μοναστήρι και λίγο πριν πεθάνει, περιηγήθηκε στα μέρη του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Χαιρέτησε τον αρχηγό, καθώς και δύο άλλους αξιωματικούς που είχε μαζί του, και ύστερα πήγαν στην εκκλησία με τον ηγούμενο και του είπε τον λόγο της επίσκεψής του. Αυτός μηδίασε μόλις το άκουσε, γιατί γνώριζε τον ψηλό καφετζή, μιας και ο δρόμος για την χώρα, όταν πηγαίνανε, περνούσε απ' έξω από το καφενείο του. Πολλές φορές είχε καθίσει να ξεκουραστεί και να πιει τον καφέ του, σαν πήγαινε ή ερχόταν στο Ηράκλειο ή στα ενδιάμεσα χωριά. «Είσαι σίγουρος, Παπαγιάννη», του είπε. «Θέλει να γεννεί μοναχός. Αυτός δεν άφηνε άνθρωπο να μην τον επιράξει. Και μένα μια φορά που πήγαινα στο κάστρο και του δώκα να γεμίσει το φλασκί μου με νερό για τον δρόμο, κατέχεις μήντα το γέμισε. Μερακή και κορίζασα μέχρι να βρω πηγή να ξεδιψάσω». Δεν μπόρεσε ο Παπαγιάννης να συγκρατήσει το γέλιο του που ακούστηκε στον ιερό χώρο πολλαπλασιαζόμενο. Ύστερα ζήτησε συγγνώμη ντροπιασμένος, αλλά είδε τον συνομιλητή του που και αυτός γελούσε με το πάθημά του πιο δυνατά από τον ίδιο και ηρέμησε. «Πάτερ, μακάρι να έχει αλλάξει και το μοναστήρι μας είναι ανοιχτό σε όλους», είπε κατόπιν ο ηγούμενος. «Είχα κι εγώ πολλές αμφιβολίες, πάτερ Γεράσιμε, αλλά τον βλέπω πολύ αλλαγμένο σε ό,τι του είπα έκανε υπακοή. Πέρασε μεγάλη δοκιμασία όταν μπήκανε οι Τούρκοι άτακτοι, παραλίγο να τον εκάψουνε ζωντανό. Ίσως σε αυτό να οφείλεται η μεγάλη αλλαγή του». «Ωραία, ας έρθει να δοκιμαστεί και πάει στο μοναστήρι που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, και αν θα είναι άξιος θα γίνει μοναχός». Ο παπάς γύρισε στο χωριό και κόμισε αμέσως τα νέα στον υποψήφιο. Φάνηκε σαν να έφυγε ένα βάρος και από τους δύο. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι λέγοντας: «Ευχαριστώ, παπά μου». Και ύστερα φώναξε τον βοηθό και συνέτερό του και μπροστά στον ιερωμένο του είπε: «Εγώ, παιδί μου Μανώλη, είμαι αμοναχός στη ζωή. Πλησιάζω τα 70. Οι γονέοι μου εποθάνανε εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχω ένα σπίτι που ευαρέθηκε να με θωρεί και θέλει να ακούσει πάλι από κοπέλια γέλια και φωνές. Έμαθα ότι βρήκες νύφη στον Σίβα. Για σπίτι να μην γνιαστείς. Θα έρθετε να κάτσετε στο δικό μου. Εγώ έχω τάξη μου να καλογερέψω, Μανολιό παιδί μου. Ό,τι είχα δικά μου, εδώ είναι δικά σου. Είσαι καλός στη δουλειά. Θα είσαι καλός και στο να κάνεις οικογένεια. Κάτι της μου λέει πως θα κάνεις και πολλά παιδιά». Και λέγοντας αυτά, σκούπισε λίγο τα θαμπωμένα του μάτια με την αναστροφή της παλάμης του. Του παπά όμως τα μάτια τρέχανε σαν βρύσες.
Ο Μανώλης άργησε λίγο να συνειδητοποιήσει τα λεγόμενα του καφετζή, μα μόλις κατάλαβε την προσφορά και την αγάπη του, είπε γεμάτος δάκρυα. «Κι εγώ ή τάχω να σου δώσω, πώς θα ξεπληρώσω την καλοσύνη σου?» «Με τη χαρά σου, Μανολιό, φτάνει με μαθές». Σαν έφυγε ο παπάς, ο Μανώλης ήταν πέραν του δέοντος σοβαρός. Δεν έκανε αστεία όπως πάντα και φαίνεται ότι κάτι σοβαρό τον απασχολούσε. Είχε ένα βάρος τις τελευταίες μέρες και ήθελε να το βγάλει από μέσα του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Πήγε και βρήκε τον Σύφη και τον Μαθιό που καταγίνονταν να ετοιμάσουν το σπίτι του πρώτου, βάζοντας και τις τελευταίες πινελιές στο όλο οικοδόμημα. Τους είπε ότι θέλει να τους μιλήσει και αυτοί τον έμπασαν στο σπίτι της Λιάκαινας και σαν ετοιμάστηκε η καθιερωμένη ρακή, άκουσαν τον προβληματισμό του. «Δεν επερίμενα να γυρίσουν έτσι τα πράγματα και δά λίγο καιρό, με έχει κουζουλαμένο μια σκέψη και θα σας την επώ. Έχω φάει ψωμί από τα χέρια του Γιώργη και της αδερφής σας. Είμαστε πιο καλά και απ' αδέρφια. Πώς μπορώ εδώ να τσιπαντουνιάρω?» «Δεν το μπορεί η καρδιά μου, κοπέλια. Δεν κατέχω ήταν να κάνω. Να φύγω στο λασίθι εδώ που λογοστέθηκα, να κάτσω επαέ. Ή τα λέτε κι εσείς?» Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με αμηχανία σμίγοντας τα φρύδια τους. Καταλάβαιναν τον πόλεμο που γινόταν στο εσωτερικό του Μανολιού. Ήξεραν πως έχει μπέσα ο φίλος τους. Δεν ήξεραν προς το παρόν τι να του πούνε. Από τη δύσκολη θέση τους έβγαλε η Λιάκαινα που είχε ακούσει τη συνομιλία φέρνοντας τα συνοδευτικά της ρακής στο τραπέζι. «Ακούστε, παιδιά μου, στον Μανώλη ανοίχτηκε η τύχη του έπαε και δουλειά βρήκε και γυναίκα να κάνει οικογένεια. Δεν είναι σωστό να τα παρατήσει και να φύγει, αλλά ούτε να μην πει και να γεια σε αυτούς που είχε σαν οικογένεια στο λασίθι. Γι' αυτό πρέπει να πάει να πει τα νέα και να τσι αποχαιρετήσει. Θα ευχαριστηθούν μαθές αφού τον αγαπούν. Και σε αυτό θα τον συνοδέψετε εσείς. Ευκαιρία είναι να δείτε τις συγγενείς σας και να πείτε και τα δικά σας ευχάριστα. Να ορίσετε την ημερομηνία του γάμου σας και να τσικαλέσετε που θα χαρούν πολύ». Αυτά είπε η Λιάκαινα και έκανε πάλι τον Σύφη και τον Μαθιό να διασταυρώνουν τις ματιές τους, μα και τον Μανώλη να τους κοιτάει περιμένοντας με αγωνία τι θα πούν. «Έχεις δίκιο, θεία», της είπε ο Σύφης. «Όπως πάντα», συμπλήρωσε ο Μαθιός που του φάνηκε ωραία ιδέα η πρότασή της. «Έτσι θα γεννεί, Σύφη. Θα πάμε στον Τζερμιάδο να πούμε τα νέα στην αδερφή μας και στον Γιώργη και να κανονίσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες με τα χτήματα και τα οζά. Μη βάνεις πολλά στο μυαλό σου, παιδί μου. Πηγαίνετε να κάμετε τη συνάντηση προς το παρόν και μετά από τσιγάμους θα γεννούνε και τ' άλλα», του λέει η Λιάκαινα. Τα αδέλφια πήραν χαρτί και μολύβι και άρχισαν να κάνουν υπολογισμούς. Το σπίτι του Σύφη θα τελείωνε μέσα στο θέρος και το φθινόπωρο θα ήταν όλα έτοιμα. Αποφάσισαν να παντρευτούν μαζί στο τέλος του Οκτώβρη. Ο Μαθιός φώναξε την Ερημάν που βρισκόταν με τη Μαρίνα στο νέο κτιστό σπίτι και αφού ήρθαν τους ανακοίνωσε την απόφασή τους ρωτώντας τες αν συμφωνούν. Αυτές χωρίς απάντηση έδωσαν ένα φιλί στους αγαπημένους τους και αφού συνεννοήθηκαν με μια ματιά, η Μαρίνα συμπλήρωσε. «Πάντοτε θα συμφωνούμε σε ό,τι λόγο και να πείτε». Αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά μόλις οριστικοποίησαν και την ημερομηνία. Σκούντρισαν τα ποτήρια τους και ευχήθηκαν και στο Μανώλη με το καλό. Και αυτός, βρίσκοντας πάλι το κέφι του, τους λέει: «Πιάσε μπρε Σύφη το χαρτί και το μολύβι δώσ' μου, να γράψω πότε θα γεννεί και ο γάμος ο δικός μου». «Πότε θες, Μανολιό?» τον ρωτάει ο Σύφης. «Όσο πιο γρήγορα γίνεται», του απαντάει. «Να πάμε πρώτα στο Τζερμιάδο και μόλις γυρίσουμε παντρεύεσαι». «Δώσ' μου να το γράψω όμως, εκεί που εγράψετε και τσε δικού σας τσιγάμους». «Ωραία, άντε λοιπόν, γράφε»,
27 του Ιούλη, Κυριακή, Παντελεήμονος του Ιαματικού. Σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδά ο γραφικός νέος μόλις το άκουσε. Αγκάλιασε τα αδέλφια και αυτοί με τη σειρά τους του ευχήθηκαν «Η ώρα η καλή» και ήπιαν άλλη μια στην υγειά του τσικουδιά μέχρι να το σημειώσει στο χαρτί που του έδωσε ο Σύφης. Φαίνεται πως ο Μανολιός θα ξεκινούσε πρώτος τον χορό. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι συμπέθεροι στην Πόμπια, αντάλλαξαν δαχτυλίδια στο ζευγάρι και είπε ο παπάς και τις ευχές του ο Αραβώνα. Ύστερα συζήτησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου των παιδιών τους. Όρισαν τον γάμο τον 15 Αύγουστο, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, και άρχισαν τις προετοιμασίες του οι δύο συμπεθέρες, η μάνα της Νύφης και του γάμου.

Η επίσκεψη στο Τζερμιάδο. Πριν λαλήσουν οι πετινίε τούτο το πρωινό, τρεις φιγούρες καβαλάριδων βγαίνουν από το χωριό. Οι δύο σε άλογα και ο ένας σε μουλάρι. Είναι τα αδέλφια και ο Μανολιός που ξεκίνησαν για τον Τζερμιάδο. Μόλις άρχισε να φεύγει το σκοτάδι, προσπέρασαν νοτικά την Αγία Βαρβάρα και σαν βγήκε ο ήλιος ήταν βόρεια από τις Γκαγκάλες. Μεσόστρατα του ήλιου για τη δύση είχαν φτάσει κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στο γεράκι το χωριό είχαν έναν καλό οικογενειακό φίλο, τον Παντελή τον Μακράκη. Άνοιξε την αγκαλιά του μόλις τους αντίκρισε. Δεν γνώριζε αν ζουν ή αν πέθαναν από όταν έφυγαν και δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του. Δεν τους άφησε να φύγουν, μα σχεδόν με το ζόρι τους έστρωσε τραπέζι και κρεβάτια να κοιμηθούν. Μακρινός ξάδελφος του πατέρα τους, ανιψιούς τους έλεγε και αυτή θείο. Δεν του χάλασαν χατήρι και έμειναν για το βράδυ, πιο πολύ για να έχουν δυνάμεις να συνεχίσουν για το οροπέδιο την επαύριο. Λίαν πρωί αναχώρησαν πάλι, αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας τον οικοδεσπότη για τη φιλοξενία, και μόλις φώτισε η μέρα είχαν ανέβει στο βουνό και έβλεπαν το οροπέδιο. Σαν ζέστανε ο ήλιος μπήκαν στον Τζερμιάδο. Μέχρι να φτάσουν στο σπίτι του Γιώργη και της αδελφής τους, χαιρέτησαν σχεδόν όλους τους κατοίκους που έτρεχαν να τους καλωσορίσουν. Μόλις ξεπέζεψαν στην αυλή, βγήκε η Λενιά, η αδελφή τους, από την πόρτα και σαν τους αναγνώρισε, έπεσε με κλάματα χαράς και συγκίνηση στην αγκαλιά τους. Δεν ήξερε ποιο να πρωτοφιλήσει. Πόσο καιρό είχε να δει τα αδέλφια της και τώρα βρισκόταν στην αγκαλιά τους. Μα και στον Μανώλη άνοιξε την αγκαλιά της με την ίδια συγκίνηση. Δεν πρόλαβαν να περάσουν την πόρτα του σπιτιού όταν άκουσαν κλάμα μωρού και κοιτάζοντας την αδελφή τους, τους επιβεβαίωσε με το κούνημα του κεφαλιού της και με χαμόγελο πως ήταν δικό της το μωρό που έκλαιγε. Σε λίγο έφερε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι λέγοντάς τους «Νάτο το μαριό μας!» Του δώσαμε το όνομα της μάνας μας.

από τους χωριανούς του, μιας και η είδηση της αφήξεώς τους είχε κάνει τον γύρο του χωριού και είχε φτάσει και στο περιβόλι με τον Μήλο όπου βρισκόταν. «Γεια σας αδέρφια, καλώς ορίσετε», τους είπε και τους αγκάλιασε όλους. «Σύφη, Μαθιέ, χρόνια και ζαμάνια, τι τα κάνεις Μανώλη, καλό κάτσε στη Μεσαρά». «Και θα κάτσω κι άλλο», που λέει ο Μανώλης. Κάθισαν και είπαν τα νέα τους, που δεν ήταν και λίγα. Τους άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον και κρέμονταν από τα χείλη τους. Σαν έμαθαν για τον Αγγελή πως έγινε μοναχός, δεν προλάβαιναν να σκουπίζουν τα μάτια τους, προπαντός η Λενιά που έκλαιγε με αναφιλητά. Και πάλι σηκώθηκαν και αγκαλιάστηκαν, μαθαίνοντας για τους επικείμενους γάμους, ευχόμενοι «η ώρα η καλή». Και ήταν μεγάλη η έκπληξή τους και για τον Μανώλη. «Ευρύκες μπρε με σαρίτη σαν νύφη Μανολιό, χίλια μπράβο τελικανή μου. Λυπούμαστε βέβαια που θα σε χάσουμε, μα χαιρόμαστε περίσα που θα κάνει σπιτικό», του είπε ο Γιώργης και στο τέλος, αγκαλιάζοντάς τον, του ξαναλέει. «Από την περιουσία μου σου ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τη δούλεψες καλά τόσα χρόνια. Πέ μου ίντα θες να σου δώσω, γη, οζά ή θες παράδες?» «Δεν θέλω πράμα Γιώργη, δουλειά έχω και σπίτι έχω, δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά ο καπετανοδημήτρης, μα και ο Παπαγιάννης που με ρίμνησε και για την κοπελιά. Ξάνηξε την οικογένειά σου και άσε με του λόγου μου, μα δεν έχω ανάγκη», του λέει ο Μανώλης, κάνοντάς τους να τον κοιτάξουν περίεργα, καθώς πρώτη φορά τον έβλεπαν σοβαρό και μετρημένο στα λόγια και όχι αστείο και γραφικό όπως τον ήξεραν. «Καλά Μανώλη, έχω στην άκρη μερικά λεφτά και θα σου τα δώσω μόλις φύγεις για τα έξοδα του γάμου σου. Ούτως ή άλλως δικά σου είναι», του λέει πάλι ο Γιώργης. «Σε ευχαριστώ αφεντικό», του λέει ο Μανώλης. «Όχι αφεντικό Μανολιό, αδερφό να με λες, αδερφό μα θες», του λέει συγκινημένος ο Σιγανός και για να διώξει τη συγκίνηση λέει στους δύο αδελφούς. «Και εσείς κουνιάδια έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την περιουσία σας, ή το θα γεννεί από πάει και πέρα. Γιώργη, εσύ είσαι κοντά και ό,τι θωρείς να συμφέρει κάμε. Θες να την εξανοίγεις εσύ, θες να την εδώσουμε, ό,τι είναι πιο καλό να κάμουμε», του λέει ο Σύφης, συνεπικουρούμενος από τον Μαθιό που του έγνεψε θετικά κουνώντας το κεφάλι του προς τα κάτω. «Καλά κοπέλια, θα δούμε. Μέχρι το γάμο σας θα έχουμε καταλήξει ίντα θα κάμουμε. Αφού θα κάτσετε στη Μεσαρά, πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα για να κάμετε μια καλή οικογένεια. Και έπαε η περιουσία σας κάνει πολλούς παράδες. Θα το ξαναδούμε το ζήτημα. Άντεστε να πάμε μια βόλτα στο χωριό μέχρι να ετοιμάσει η Ελένη το φαΐ». Σηκώθηκαν και βγήκαν όλοι μαζί στους δρόμους του χωριού. Πήγανε και κάθισαν στο καφενείο που ήταν στην κεντρική πλατεία. Σε λίγο κατέφτασε και ο Μπάρμπα Αθανάσης. Χαιρέτησε όλους σταυροφυλώντας τους και τον Μανώλη σηκώνοντας τον ψηλά σαν πούπουλο. «Κάτσε μπρε Μπάρμπα, θα με ξεκουρμουλώσεις και δεν θέλω και πολύ», του λέει αυτός. Είπανε τα νέα όσα μπορούσαν να πούνε δημόσια, γιατί είχαν μαζευτεί πολλοί χωριανοί γύρω τους και ρωτούσαν για τις εξελίξεις στο κριτικό ζήτημα. Δεν άφησε ο Μπάρμπας να πάνε αλλού, μα τους πήρε για ένα κρασί στο σπίτι του. Είχε κρεμασμένα από τα μεσοδόκια διάφορα καπνιστά κρέατα που η ημερομηνία Παρασκευής τους μπορεί να περνούσε τη δεκαετία. Ήταν μαύρα από τα διάφορα έντομα που τα είχαν κάνει σταθμούς ανεφοδιασμού των. Γρήγορα κατέβασε μερικά και τα έριξε στο τηγάνι. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και κάτι πήγε να μουρμουρίσει ο Μαθιός ότι τους περίμενε η αδελφή τους για φαγητό. Μα το βλέμμα του Μπαρμπά Αθανάση δεν σήκωνε αντιρρήσεις και έτσι κάθισαν και έφαγαν τον μεζέ που τουλάχιστον είχε καλύτερη γεύση από θωριά. Ήπιαν και δύο κούπες κρασί που αυτό είχε θωριά μα όχι γεύση, αφού είχε γίνει ξύδι πρώτης ποιότητος. Τουλάχιστον θα σκότωνε τα τυχόν μικρόβια του εκλεκτού μεζέ του Μπάρμπα. Σαν σηκώθηκαν να φύγουν, ο θεόρατος κριτικός του στήληξε σε ένα πανί μερικά καπνίδια.

χρηστά και τους τα έδωσε να τα κρατούν στις κοπελιές τους δώρο. Εκεί ήταν που ο Μανολιός δεν κρατήθηκε και πέταξε την καθιερωμένη μαντινάδα της στιγμής. «Ετούτον το δώρο σου δεν το πολύ ζηλεύγω, μα θα το δίνω για μεζέ σε όσους δεν χωνεύγω». «Σόπα μωρέ ανερούβαλε», του λέει αυτός. «Άμα δεν το θες, δώσε το στον Σύφη και στον Μαθιό να πίνουνε κανένα κρασί το χειμώνα». «Καλιάντος να τσιλίπουνε, γιατί θα έχει πλάκα. Να τσιρωτούν σαν τσιλιαστούν ή τάχουν μες στη βράκα». Γελάσανε όλοι εκτός του μπάρμπα τους και σηκώθηκαν για να πάνε ξανά στο σπίτι του Γιώργη και της Λινιάς. Η καλή νοικοκυρά είχε ετοιμάσει ένα σωρό φαγητά. Είχε ανάψει τον ξυλόφουρνο και ως το μεσημέρι είχε κάνει ψησίματα, σαν να ήθελε να ταΐσει έναν ολόκληρο λόχο. Κάθισαν και έφαγαν ξαναβρίσκοντας την όρεξή τους, που λίγο την είχαν απολέσει στο σπίτι του μπαρμπά Αθανάση. Το απόγευμα σηκώθηκαν και πήραν τον ανήφορο για το νεκροταφείο. Ήθελαν να προσκυνήσουν τους τάφους της μάνας και του παππού τους. Εκεί είχαν μεταφερθεί και τα οστά του πατέρα τους. Ο Γιώργης είχε μεριμνήσει και γι' αυτό με την προτροπή της αδελφής τους. Μπήκαν με αργά βήματα στο κημητήριο και πλησίασαν τον τάφο της μάνας τους. Ήταν πιο ανάλαφροι τώρα από την προηγούμενη φορά που κουβαλούσαν μέσα τους πολλά. Τα μαντήλια τους που είχαν δέσει επάνω στους σταυρούς στην πρώτη επίσκεψη ανέμιζαν ακόμα. Είχαν ξεθοριάσει και σχιστεί από τον ήλιο και τον αέρα, μα κρατούσαν τη θέση τους σαν λάβαρα βαριών συναισθημάτων. Γονάτισαν και προσκύνησαν με ένα μικρό τρέμουλο στο στήθος και τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. «Μάνα, ξανάρθαμε και δάχομε χαρά, μα λυπούμαστε που δεν ζεις να τη μοιραστούμε. Πώς θέλαμε, μάνα, να ζεις? Πώς ήθελα, μάνα, να σ' αγκαλιάσω», είπε ο Μαθιός και ξέσπασε σε κλάματα. Ο αδελφός του τον αγκάλιασε στοργικά. «Ησύχασε, αδελφέ. Η μάνα από ψηλά θα χαίρεται και θα αγαλιάζει που θωρεί πως τα καταφέραμε», του είπε με μάτια γεμάτα δάκρυα. Άναψαν τα καντήλια και λιβάνισαν. Προσκύνησαν ξανά και πήραν το δρόμο του γυρισμού, πιο ξαλαφρωμένοι. Σαν να επικοινώνησαν με τους δικούς τους, σαν να κουβέντιασαν μαζί τους, σαν να ενώθηκαν μυστικά οι ψυχές των και τράφηκαν με συναισθήματα. Μια χαρμολύπηλη τροτική τους είχε συνεπάρει. Γύρισαν πιο ανάλαφροι στο σπίτι της αδελφής τους. Κάθισαν 3 μέρες στο χωριό. Δεν προλάβαιναν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τραπέζια, φαγητά, κρασιά και ατέλειωτη ρακή. Έκαναν γνωστή την ημερομηνία του γάμου τους. Πολλοί είπαν πως θα έρθουν στους γάμους τους στη Μεσαρά. Ο Μανολιός ο καημένος πετούσε κι αυτός την είδηση πως θα παντρευόταν τον Ιούλιο, αλλά μόνο ευχές έπαιρνε. Ουδής ενδιαφερόταν να κάνει τη στραθιά και να πάει στον δικό του το γάμο. Και δεν μπορούσε να μην μπει το παράπονό του με μαντινάδα. «Φαίνεται πως δεν μ' αγαπά κανένα στο χωριό μου και δεν θα έρθει στη Μεσαρά στο γάμο το δικό μου. Θα να έρθω θέλει εγώ, Μανολιό», του φώναξε ο Γιώργης. «Και εγώ, μωρέ μούσκαρε», του είπε με την αγριοφωνάρα του ο μπάρμπα Αθανάσης, κάνοντάς τον να τους αγκαλιάσει από τη χαρά του και τους δύο. Όσα μπορούσαν να φορτώσουν πεσκέσια όταν έφυγαν, τους φόρτωσαν. Στον Μανολιό έδωσε ο Γιώργης ένα σακούλι με χρήματα, όπως του είχε υποσχεθεί, που του τα κρέμασε στον λαιμό. Μα το καλύτερο τους το έδωσε η αδελφή τους. Μία φωτογραφία, σπάνιο είδος για την εποχή, που τους έβγαλε ένας Τούρκος φωτογράφος από το Ηράκλειο, ο Μπεχαεντίν, που ερχόταν μια φορά τον μήνα στο Λασίθι. Την τελευταία φορά τον φώναξαν και τους έβγαλε μία, η Λενιά με το μωρό και ο Γιώργης. «Να τη δείξετε στις κοπελιές σας, να μας γνωρίσουν, έστω και από το χαρτί. Και εσείς να μας έχετε στο σπίτι σας και να μην μας ξεχνάτε», τους είπε. Ο Σύφης την πήρε σαν φυλαχτό και την έβαλε στο εσωτερικό του γυλαίκου του. Αποχαιρέτησαν την αδελφή τους και τους υπόλοιπους με την υπόσχεση να βρεθούν πάλι στους γάμους, αλλά και να βρίσκονται πιο συχνά, αφού τώρα δεν κινδύνευαν από την οργή των Οθωμανών.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ξυλόγλυπτα. Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος, το οποίο αποτελεί την πιο πλούσια σε ποσότητα και ποιότητα περιοχή της Ελλάδας, με έργα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης από τον 10ο ως τον 20ο αιώνα και όπου συμπυκνώνονται με τον πιο άρτιο τρόπο τα μηνύματα της τέχνης αυτής, δεν μπορούσε παρά να αντιπροσωπεύεται και ξυλογλυπτική. Από τη μεταβυζαντινή μάλιστα εποχή και συγκεκριμένα από τις αρχές του 17ου αιώνα και μετά, έχει διασωθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έργων, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα όλη την εξέλιξη της ξυλογλυπτικής στο Άγιον Όρος την περίοδο αυτή. Ωστόσο, καθώς δεν έχει γίνει σχεδόν καμία συστηματική καταλογογράφηση και οι ειδικές μελέτες είναι λιγοστές, κάθε προσπάθεια για μία συνθετική παρουσίαση της ξυλογλυπτικής της περίοδου έχει ακόμα προδρομικό χαρακτήρα. Εξάλλου, για την εποχή πριν από τον 17ο αιώνα, τα στοιχεία που διασώζονται είναι ελάχιστα, τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, και γι' αυτό είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές των μορφών και να σκιαγραφίσει με ασφάλεια ακόμη και τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε περίοδου. Στην Βυζαντινή εποχή, από την οποία ό,τι έχει διασωθεί είναι ελάχιστο και κάθε νέο έβριμα αποτελεί πολύτιμο και σπάνιο τεκμήριο, η έρευνα απέδωσε τα τελευταία χρόνια 4 άγνωστα παλαιολόγια έργα. Πρόκειται για ένα επιστήλιο τέμπλου, 2 αναλόγια και μία δίφυλη πόρτα. Το επιστήλιο βρίσκεται στο νότιο ανατολικό παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του Παλαιού Καθολικού της Μονής Ξενοφόντος και την όψη του κοσμού ελικοειδής βλαστή με ημιανθέμια σε χαμηλό ανάγλυφο. Τα 2 αναλόγια είναι έργα υψηλής ποιότητας που συνδέονται πιθανότατα με το δεσπότη της Θεσσαλονίκης Ανδρόνικο Παλαιολόγο και αποτελούν 2 από τα πιο σημαντικά κοιμήλια της Μονής Βατοπεδίου. Τέλος, η δίφυλη πόρτα που οδηγεί από τη Λυτή στον κυρίως ναό του Καθολικού της Μονής Διονυσίου είναι ένα ιδιαίτερο περίτεχνο έργο, το οποίο διαρθρώνεται σε τετράγωνους πίνακες με πλαίσια και κοσμείται με κομβία μικρά και μεγάλα, ζώα, άνθη, αλυσιδωτούς πλοχμούς, ελικοτούς βλαστούς και άλλα διακοσμητικά θέματα. Στα έργα αυτά επιβεβαιώνονται παλαιότερες παρατηρήσεις για τη σχέση της βυζαντινής ξυλογλυπτικής με τη γλυπτική στο μάρμαρο, τη μικροτεχνία και τη ζωγραφική, και πιστοποιείται, όπως και σε άλλα παλαιολόγια ξυλόγλυπτα, η χρήση χρωμάτου. Στην περίοδο που ακολουθεί, από την άλωση ως το 1600 περίπου, τα ξυλόγλυπτα που έχουν διασωθεί στο Άγιον Όρος είναι κυρίως τμήματα επιστηλίων και ορισμένοι μεγάλοι σταυροί από τέμπλα του 16ου αιώνα, όπως ο σταυρός και 2 τμήματα από το επιστήλιο της Μονής Διονυσίου, τα τμήματα των επιστηλίων με εικόνες του 12ορτου της Μονής Ιβύρων και της Μονής Παντοκράτορος, ο σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας και άλλα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα τμήματα του επιστηλίου και ο σταυρός της Μονής Διονυσίου
με το αρκετά έξεργο ανάγλυφο και τη θεματογραφία τους, λοξάφυλλα άκανθας, εφαπτώμενα ημικύκλια που περικλείουν η μυανθέμια, καθώς και τα ξυλόγλυπτα τμήματα των επιστηλίων της Μονής Σιβήρων και της Μονής Παντοκράτορους και ο Σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας, είναι έργα εργαστηρίων της Κρήτης, όπου την εποχή αυτή, αλλά και τον επόμενο αιώνα, το 17ο, παρατηρείται μεγάλη άνθηση στην ξυλογλυπτική, ανάλογη με την ακμή της ζωγραφικής. Γι' αυτό το Άγιον Όρος, το οποίο χρησιμοποιεί κριτικούς ζωγράφους, απευθύνεται επίσης σε κριτικούς τεχνίτες για τα ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα για τα τέμπλα. Ωστόσο, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τους ζωγράφους, οι αγιορείτες δεν αρκούνται μόνο στους κριτικούς ξυλογλύπτες, αλλά καλούν και από την υπηρετική Ελλάδα. Ένα βημόθερο του 16ου αιώνα της Μονής του Αγίου Παύλου, το οποίο στην τεχνική είναι συγγενικό με το ακριβώς χρονολογημένο στα 1591 τέμπλο του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό Κοζάνης και τα σχεδόν συγχρονά του, της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στην Εανή Κοζάνης και το βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς, συνηγορούν θετικά στην υπόθεση αυτή. Τα τέμπλα αυτά είναι δουλεμένα σε χαμηλό ανάγλυφο και κρατάνε ακόμη τη σχέση τους με τη γλυπτική στο μάρμαρο, ενώ στην ίδια εποχή, στα κριτικά ξυλόγλυπτα, το ανάγλυφο είναι έξεργο και συνδέεται με τη Βενετία. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της ξυλογλυπτικής στη μεταβυζαντινή περίοδο συνδέεται άμεσα με τη χρήση των ξύλινων εικονοστασίων στη θέση των μαρμάρινων τέμπλων. Η μεταβολή, η οποία πρέπει να άρχισε τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, γενικεύτηκε κατά την τουρκοκρατία. Οπότε, το τέμπλο θα αποτελέσει την κύρια έκφραση της θρησκευτικής ξυλογλυπτικής. Την εποχή αυτή, το εικονοστάσιο κρατάει την αρχιτεκτονική δομή του υψηλού βυζαντινού τέμπλου, με τη ζώνη των θωρακίων κάτω, τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων υψηλότερα και επάνω το επιστήλιο. Αλλά το τελευταίο αυτό τμήμα, το επιστήλιο, μετασχηματίζεται σε υψηλό, με πολλές ζώνες θρυγκό. Από τις αρχές κιόλας του 17ου αιώνα, το ξυλόγλυπτο στο Άγιον Όρος είχε απομακρυνθεί από τη γλυπτική στο μάρμαρο και, αξιοποιώντας τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου, έχει αποκτήσει πλέον δικό του ύφος. Εξάλλου, όπως μας δείχνει έγγραφο του 1623, το οποίο αναφέρεται στην παραγγελία ενός τέμπλου της Μονής Ιβύρων στον κριτικό ξυλογλύπτη Θωμά Μπενέτο, πρέπει οι επαφές με την Κρήτη να εξακολούθησαν και στον αιώνα αυτό. Στις σχέσεις μάλιστα αυτές πρέπει να οφείλονται κατά κύριο λόγο τα δυτικά θέματα και το σχετικά έξεργο ανάγλυφο, στοιχεία που τα πήραν από τη Δύση οι κριτικοί και τα οποία, αφού τα προσάρμοσαν στη δική τους αισθητική, στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Άγιον Όρος, το οποίο δέχθηκε παράλληλα και ανατολικά στοιχεία και όλα τα ενσωμάτωσε διακριτικά στις παραδοσιακές βυζαντινές μορφές, κρατώντας αδιάσπαστο το ύφος τους και το βαθύτερο πνευματικό τους ορθόδοξο περιεχόμενο. Το πιο παλιό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι το εικονοστάσιο του Πρωτάτου, έργο του 1611 του μοναχού Νεοφύτου, το οποίο αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του μεταβυζαντινού αγιορείτικου τέμπλου. Κυριαρχεί ακόμα στο επιστήλιο του η ζώνη με τις εικόνες,
αλλά αυτή πλουτίζεται με 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τον υψηλό θρυγκό. Χρησιμοποιεί ακόμη μαζί με τις παραδοσιακές μορφές και αναγεννησιακό λεξιλόγιο. Και επίσης παράλληλα με το χαμηλό ανάγλυφο σε ορισμένα τμήματα, αυτό είναι σχετικά έξεργο και σε λίγα διάτριτο, και όλα αυτά, παγιές γνώσεις και νέες μορφές, συγκροτούν σε άριστη τεχνική μία αρμονική σύνθεση. Αλλά και τα υπόλοιπα τέμπλα του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι αξιόλογα, μερικά μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικά, και σε αυτά, όπως στη Μονή Μεγής της Λαύρας, τη Μονή Βατοπεδίου, τη Μονή Χιλανδαρίου, τη Μονή Ξενοφόντος, τη Μονή Παντοκράτορος, τη Μονή Φιλοθέου, τη Μολυβοκλησιά, σε Κεγιά στις Καριές και άλλα, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα αθωνικά ξυλόγλυπτα. Στο σύνολό του, στα τέμπλα του 17ου αιώνα του Αγίου Όρους ακολουθούν στη σύνθεση το πρωτάτου, με τη διαφορά ότι οι ζώνες του επιστηλίου στους μικρούς ναούς αναγκαστικά είναι λιγότερες. Οι εικόνες κατά κανόνα έχουν τοξωτά πλαίσια, σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφονται με κονχωτά τοξίλια και το επίθυρο της ωραίας πύλης συχνά είναι κατασκευασμένο σε διάτριτη τεχνική. Τα θέματα είναι καρποί, άνθη, ελισσόμενη βλαστή με φύλλα, πτηνά, ανθέμια, ανθοδοχεία και άλλα. Το κύριο όμως διακοσμητικό θέμα που συναντάται στο επιστήλιο όλων των τέμπλων σε μία ή περισσότερη ζώνης είναι η κλιματίδα, άλλοτε απλή και άλλοτε, όπως τη Μονή Μεγής της Λαύρας, πιο σύνθετη, που φέρει ανάμεσα στα κλαδιά πλατιά φύλλα αμπέλου και τσαμπιά από σταφύλια που συχνά ταραμφίζουν πουλιά. Τα φύλλα ιδιαίτερα έχουν συνήθως απολαξευθεί στην περιφέρειά τους πιο βαθιά και δίνουν την αίσθηση ενός πρώτου επίπεδου που επικάθεται στο βάθος, το οποίο διαφοροποιείται και χρωματικά από τις χρυσωμένες ανάγλυφες διακοσμήσεις. Το ανάγλυφο στα διάφορα τμήματα κάθε έργου άλλοτε είναι χαμηλό και άλλοτε είναι πιο έξοργο, και από τα διακοσμητικά θέματα άλλα, όπως τα φύλλα της αμπέλου, αποδίδονται κατά κανόνα φυσιοκρατικά, και άλλα, όπως ανθέμια, καρπή και άλλα, κρατούν την παράδοση της σχηματοποίησης. Τέλος, οι μεγάλοι σταυροί στην κορυφή των τέμπλων του 16ου αιώνα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και στον 17ο αιώνα. Το ύψος τους, μάλιστα μερικές φορές, φτάνει στα 4 μέτρα.

Κατά το 18ο αιώνα κατασκευάζονται στο Άγιον Όρος πολλά εικονοστάσια, άλλοτε για να αντικαταστήσουν παλαιότερα και άλλοτε για να διακοσμήσουν το εσωτερικό των ναών που ανεγείρονται την εποχή αυτή. Μετά το 1700 οι οικονομικές δυνατότητες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και γι' αυτό τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα κτίζονται και αποκτούν επίπλωση πολλές εκκλησίες. Παράλληλα, σημειώνονται και αλλαγές στη διάρθρωση των τέμπλων, την τεχνική και το ύψος. Διατηρείται η τριμερής διάταξη, ωστόσο προστίθενται νέα στοιχεία. Στη κάτω ζώνη, επάνω από τα θωράκια προστίθενται στενόμακρα ορθογώνια ξυλόγλυπτα στοιχεία. Η κάτω και τα μπέδες ή πάνω θωράκια. Στη μεσαία ζώνη, επάνω από τις δεσποτικές εικόνες, προστίθενται οι επάνω και τα μπέδες και ακολουθούν καμπύλες επιστέψεις, τα κεμέρια. Η τρίτη ζώνη που αντιστοιχεί στο Βυζαντινό επιστήλιο συχνά είναι αρκετά πλατιά και περιλαμβάνει τη ρίζα του Ιεσέ, τα αποστολικά, το δωδεκάωρτο και στενότερες ανάγλυφες ζώνες. Επιστέφεται από το κλαδί, μία χαμηλή διάτρητη επίστεψη, και στην κορυφή φέρει, όπως και παλαιότερα, το σταυρό και τα λυπηρά. Επίσης, τα κιονόκρανα, στα οποία απολύγουν οι κιονίσκοι της ζώνης των δεσποτικών εικόνων, κατά κανόνα διαμορφώνονται σε φουρούσια που ανακρατούν το επιστήλιο, το οποίο εξέχει και γέρνει προς τα εμπρός. Αυτή η διάταξη με κάποιες προσταφαιρέσεις εφαρμόζεται τόσο στα τέμπλα του 18ου αιώνα όσο και μεταγενέστερα. Ως προς την τεχνική εξάλλου, από τις αρχές ακόμη του αιώνα το ανάγλυφο γίνεται περισσότερο έξεργο και αρχίζουν να πληθαίνουν τα διάτρητα, τα σκαλιστά στον αέρα τμήματα των τέμπλων. Ταυτόχρονα το στυλιζάρισμα και η σχηματοποίηση υποχωρούν. Δυναμώνει η στροφή προς τη φυσιοκρατική απόδοση των θεμάτων και παρατηρείται μία τάση προς την πληθωρική διακόσμηση. Τα θέματα είναι ποικίλα. Πολυέλικτη βλαστή, άνθη, φύλλα, φρούτα, σχηματοποιημένα γαρίφαλα, ανθοδοχεία, γυρλάντες, κυμάτια, πτηνά, ζώα, άγγελοι, ανθρώπινες μορφές και άλλα. Θέματα που προέρχονται από τη Βυζαντινή παράδοση, ορισμένα που έχουν δεχτεί τις επιδράσεις της Αναγέννησης και άλλα του Ευρωπαϊκού και Ανατολικού Μπαρόκου. Εξάλλου, συχνότατα χρησιμοποιούν μετάλλια που σχηματίζουν καρτούσια, το γνωστό δηλαδή θέμα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή διακοσμητική μετά τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Τέλος, πρέπει να προσθεθεί ότι στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα οι τεχνίτες επιδιώκουν όλο και περισσότερο έξεργες μορφές, περισσότερο πληθωρικά σύνολα και περισσότερο φυσιοκρατικές διατυπώσεις.

Στα πρώιμα τέμπλα, παραδείγματος χάρη, στο παρεκκλήσι του προδρόμου της Μονής Ιβύρων το 1711 και του τιμίου προδρόμου του Κεγιού του Διονυσίου Εκφουρνά 1711, κρατάνε ακόμα στοιχεία του 17ου αιώνος. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου της Μονής Βατοπεδίου μετά το 1721, οι ρόδακες μετασχηματίζονται σε τριαντάφυλλα, πληθαίνουν τα ζώα και άλλα, ενώ στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1743 το έργο βρίσκεται στα πρόθυρα του ελληνικού λαϊκού μπαρόκ ύφους. Από τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου ως τα μέσα του 19ου αιώνα είναι η εποχή του νεοελληνικού μπαρόκ, το οποίο στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική εκδηλώνεται με έμφαση και στο Άγιον Όρος, εκπροσωπείται με πολλά και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικά παραδείγματα. Εντυπωσιακά είναι τα τέμπλα στα καθολικά των μονών, όπως της Μονής Βατοπεδίου, της Μονής Γρηγορίου, της Μονής Δοχιαρίου, της Μονής Κουτλουμουσίου, της Μονής Διονυσίου, της Μονής Εσφυγμένου και άλλα. Κατά την περίοδο αυτή τα τέμπλα αλλάζουν ύφος, καθώς αλλάζει η διάρθρωσή τους, η τεχνική και η τεχνοτροπία. Το καθένα τους συγκροτεί ένα διαπέραστο φράγμα ανάμεσα στο ναό και στο ιερό, υψώνεται ως την κορυφή των τοίχων και γέρνει προς τα εμπρός. Συχνά δεν είναι ευθύγραμμα, αλλά κάμπτονται στα άκρα ή το μεσαίο τμήμα τους προχωράει προς το κέντρο του ναού και πάνω το επιστήλιο που έχει μετασχηματιστεί σε βαρύ θρυγκό σχηματίζεται από υπάλληλες κυματοειδείς ζώνες. Η διάτρητη τεχνική κυριαρχεί και το ανάγλυφο είναι έξεργο και πλησιάζει το ολόγλυφο. Κυριαρχούν τα ελλειπτικά σχήματα και οι διαγώνιες διατάξεις. Χρυσώνεται όλη η επιφάνεια, κυριαρχεί έντονη αίσθηση βάθους και το θεματικό λεξιλόγιο πλουτίζεται με νέα θέματα και συνδυασμούς παλαιών. Πολυέλικτη βλαστή με πλούσιο φύλωμα γεμίζουν τις επιφάνειες και ανάμεσα στα ανήξυχα φυλώματα προβάλλουν άνθη, ζώα, πτηνά, άγγελοι, προφήτες, ευαγγελιστές, σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, άνθρωποι σε καθημερινές ασχολίες και ένα πλήθος άλλα θέματα όπως ανθοδοχεία, ανθοδέσμες, ταινίες, κρόσια, μετάλλια και άλλα που κινούνται, συχνά συστρέφονται και αποδίδονται όσο τους επιτρέπει η μικρογλυπτική τους απόδοση φυσιοκρατικά. Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, επηρεασμένη και αυτή από τον νεοκλασικισμό, εισάγει στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο ύφος της και επακολουθεί μία πτώση στην ποιότητα. Όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, τα έργα γίνονται φτωχότερα και συνήθως ψυχρά και επίπεδα. Τα τέμπλα ειδικότερα είναι μεικτά ως προς την τεχνική. Είναι δηλαδή σαν ειδωτά, στα οποία ορισμένα τμήματα, συνήθως το βημόθυρο και το επίθυρο της ωραίας πύλης, ο σταυρός και τα λυπηρά και πιο σπάνια κάποια ζώνη διάτρητη στο επιστήλιο, παραμένουν ξυλόγλυπτα. Μερικές φορές όμως τα τέμπλα αυτά ζωγραφίζονται και τότε τα ανθοδοχεία, οι κλιματίδες, τα ανθικά και γεωμετρικά κοσμήματα αποδίδονται με χρωματική ευαισθησία και συνθέτουν σύνολα γοητευτικά που τα διαπερνάει η δροσιά της λαϊκής τέχνης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην εσωτερική διακόσμηση των εκκλησιών
ανήκουν και οι δεσποτικοί θρόνοι, οι άμβονες και άλλα ξυλόγλυπτα έργα όπως προσκυνητάρια, αναλόγια, μανουάγια, επιτάφη και άλλα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό επίτευγμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής είναι το τέμπλο, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις αρετές της, περιλαμβάνει το σύνολο των διακοσμητικών της θεμάτων και εξαντλεί τις αισθητικές της δυνατότητες.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα μιλήσουμε για τη δύναμη της μετάνοιας. Θα σας πω τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για αυτή τη δύναμη. Ο Θεός, έλεγε, είναι δίπλα μας, πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κατέβει κοντά μας και να μείνει μαζί μας βοηθώντας μας, πρέπει να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Τότε ο πολυέσπλαχνος και πανηχτήρμων Κύριος, βλέποντας την ταπείνωσή μας, μας ανυψώνει στους ουρανούς και πολύ μας αγαπάει. Θυμηθείτε, χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας έδωσε το νου, αγαπητοί μου, για να αναλογιζόμαστε τα σφάλματά μας, να μετανοούμε και να ζητούμε συγχώρηση. Είναι πολύ ανόητοι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μετανοήσουν για να απαλλαγούν από τη μικρή κόλαση που ζουν, της τύψης συνειδήσεως εννοώ, και η οποία κόλαση τους οδηγεί στη χειρότερη, δηλαδή την αιώνια. Έτσι στερούνται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες.
1: Αληθεύει, κύριε Γιάννη, πως όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό και δεν μετανοεί, είναι εκτός εαυτού?
0: Από την παραβολή του ασώτου Ιού, αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον άσωτο. «Εις εαυτόν ελθόν», είπε, «πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Δηλαδή όταν συνήλθε, όταν ήρθε στα λογικά του, όταν μετάνιωσε, τότε είπε, «θα επιστρέψω στον πατέρα μου». Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Η αμαρτία τρελαίνει τον άνθρωπο. Όμως σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον Παράδεισο, αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να γίνει με την αμαρτία διάβολος, αν μετανοήσει όμως μπορεί να γίνει άγγελος.
1: Λένε πως η μετάνοια είναι το βάφτισμα των δακρύων. Τι εννοούν, τι θέλουν να πούν με αυτό?
0: Ναι. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε σίγουρα τον Χριστό, αλλά επειδή έκλαυσε πικρός, πήρε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπινε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπετε, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού το νερό και από το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή όπως ο Θεός τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει. Το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι' αυτό η ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει το βαπτιζόμενο στο νερό. Έτσι ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται από τις αμαρτίες, τον επισκιάζει η χάρις του Θεού, δίνεται το Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό και όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα, δεν αμαρτήσει δηλαδή, έχει πολύ Θεία Χάρη. Αλλά και όταν αμαρτήσει, ποιος δεν αμαρτάνει, υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν αμαρτάνονται συναισθανθούμε την αμαρτία μας, το σφάλμα μας και πονέσουμε γι' αυτό, ξεπλενόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. ροήν μου το δακρύον μη αποποιήσεις, δε λέμε στην Παναγία μας στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Τη δύναμη των δακρύων της μετάνοιας δε βλέπουμε και όταν ψάλλουμε, τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας ή την φλόγα των πειρασμών δακρύων της οχετής εναπέσβεσας μακάριε.

0: Όσοι δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, δεν έχησαν, δεν έβγαλαν ούτε ένα δάκρυ. Αυτό πάει να πει ότι δεν μετενόησαν πραγματικά.
1: Από τα δάκρυα, λέει ο γέροντας, μη βγάζει συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετάνοιας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε κιόλας. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα, που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά δάκρυα. Άλλωστε πολλοί έχουν το χάρισμα των δακρύων, άλλοι δεν το έχουν. Ένας ο καημένος έλεγε, «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ένα δάκρυ δεν έχω, ένα δάκρυ δεν βγάζω, η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία είναι αυτή που έχω», έλεγε και αναστέναζε. Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν πως ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά. Βογγούσε ο καημένος και έβλεπε σ' έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη, τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Ενώ κάποιος άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει παραδείγματος χάρη κάποιον δυστυχισμένο, κλαίει λίγο και ένα και ένα λέει, «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου». Ή αν προσευχηθεί και σχίσει λίγα δάκρυα, λέει, «Α, η προσευχή μου εισακούεται, γιατί γίνεται με τα δακρύων», και αναπάβει το λογισμό του. «Υπάρχουν», λέει ο γέροντας, «και τα απαρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα αγκαλίστικα, είναι από το δαίμονα δηλαδή. Δεν έχουν αυτά τα δάκρυα μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό. Ο άνθρωπος τότε κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Κλαίει γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων και όχι γιατί λύπησε το Θεό. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα που παρέδωσε το Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους και είπε, «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων», και εκείνοι του είπαν, «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Και αυτός τότε προσβλήθηκε, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε στο Χριστό και του έλεγε, «Συγχώρεσέ με Κύριε», θα σωζόταν. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το χαροποιό πένθος. Χαροποιό πένθος είναι η χαρά που προέρχεται από τη λύπη για ένα σφάλμα, για μια αμαρτία που κάναμε. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά, γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο χριστιανός, λυπάται από Φιλότιμο που λύπησε το Χριστό. Χαίρεται όμως γιατί νιώθει θεία παρηγοριά.
0: Κύριε Γαριφαλάκη, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη τη ζωή να ζει τη μετάνοια?
1: Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, βλέπει μόνο τις πτώσεις του, μόνο τις αμαρτίες του και ζει σε συνεχή ασταμάτη τη μετάνοια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο χριστιανό είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο γέροντας. Πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας όμως θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, όχι για να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας λυπούνται, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Όταν υπάρχει μετάνοια, ό, τι δεν μπορεί να γίνει. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο ένας από τους δυο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε, είπε το μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου και έκλεψε με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Πάντως, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνο εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ.
0: Ζητώντας λοιπόν συγχώρεση κανείς και εξομολογούμενος, όπως λέει ο γέροντας, παίρνει Θεία Παρηγοριά. Τι είναι Θεία Παρηγοριά, κύριε Ζάνη?
1: Για να καταλάβετε τι είναι Θεία Παρηγοριά, λέει ο γέροντας Παΐσιος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι λοιπόν κάνει μια μικρή ζημιά, σπάζει παραδείγματος χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. «Καλά παιδάκι μου», του λέει, «μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσω με άλλο». Εκείνο όμως βλέποντας τη στοργή του πατέρα του κλαίει από φιλότιμο περισσότερο και στενοχωριέται. Και όσο αυτό στενοχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύση έχει με πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Όποιος όμως θέλει τη θεία παρηγοριά, δεν πρέπει να τη ζητάει. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια.

0: μηνύματα και αυτής της εκπομπής μας έχουν τώρα σειρά. Θα μας τα πείτε?
1: Βεβαίως. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Επίσης, με τα δάκρυα της μετάνοιας έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ακόμη, να κλαίμε μετανοημένοι, γιατί με τις αμαρτίες μας προσβάλαμε και λυπήσαμε το Θεό και όχι γιατί ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων. Ύστερα, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Και η Θεία Παρηγοριά έρχεται πάντα μετά από τη μετάνοια. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ και η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη για τη βοήθεια που πρόσφερε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή «Είδωρ αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα βγαλμένα μέσα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και θα περάσουμε συγκεκριμένα στους στίχους 10 έως 12. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή την σύγκριση ανάμεσα στο φως και τη μαρτυρία περί του φωτός. Μιλήσαμε για την έρημο και την κοινωνία, το ανθρώπινο εγώ και την αίρεση. Με αφορμή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και ταυτόχρονα αυτόν που άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Θεός στον κόσμο με τα λόγια του, την φωνή του Βοόντος εν τη ερήμο. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος σε αυτό το θαυμάσιο προήμιο του Ευαγγελίου του. Στίχος 9. Ειν, εννοείται ο Λόγος, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουση εις το όνομα αυτού. Να δούμε και τη μετάφραση των στίχων. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Να κάνουμε κάποια σχόλια, αγαπητοί ακροατές, σε αυτούς τους στίχους. Ένα σύντομο σχόλιο στο στίχο 9. Ο λόγος είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν ο λόγος έρχεται στον κόσμο. Κοιτάξτε πόση σημασία έχει αυτή η φράση. Μπορεί να μεταφραστεί βέβαια και αλλιώς. Είναι το φως το αληθινόν το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ο λόγος να είναι το φως, αλλά ο λόγος φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις που είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί ακροατές, δηλώνεται κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ότι ο λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο όχι κάνοντας διακρίσεις, αλλά σώζοντας την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δίδοντας τη δυνατότητα στον καθένα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο να τον αποδεχτεί και να φωτιστεί. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και σαν σύλληψη, αλλά κυρίως σαν βεβαιότητα και σαν βίωμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είναι έτσι κι αλλιώς ο μόνος Θεός, αλλά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες, είναι ο μόνος Θεός ο οποίος δεν διακρίνει ανάμεσα σε πιστούς και απίστους, σε γνήσιους και αποπαίδια. Η θρησκεία, η πίστη μας καλύτερα, γιατί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Η πίστη μας λοιπόν καλύτερα, και όχι η θρησκεία, η πίστη μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο φωτισμός δίδεται ως δώρο στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αρκεί αυτός που έρχεται στον κόσμο να θέλει να αποδεχθεί αυτήν την δωρεά του φωτός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διακρίνει ανάμεσα σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Έλληνες, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δίδει την αγάπη απλόχερα προς όλους. Δίδει το φως απλόχερα προς όλους. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμα της σωτηρίας για τον κάθε άνθρωπο αυτό το δικαίωμα που ο Θεός έδωσε, ο Λόγος με τον ερχομό του στον κόσμο. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αποδεχθεί αυτό το δικαίωμα της σωτηρίας, το φως που ο Λόγος του Θεού προσφέρει, να το βιώσει και να φωτιστεί ο ίδιος. Δηλαδή επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να συνομολογήσει την πίστη του στον αληθινό Θεό και παράλληλα να επιζητήσει και να αναζητήσει την σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην δική μας παράδοση. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στη δική μας βεβαιότητα για την σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και κόκκινους, ούτε κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε σπουδαίους ή άσημους, σε πλούσιους ή φτωχούς. Αλλά είναι τι? Μια, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί, αναρχική κοινωνία, όπου ο καθένας γίνεται δεκτός αρκεί να θέλει να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Αρκεί να θέλει να εισέλθει και να έχει επίγνωση του που μπαίνει. Και τότε πραγματικά η Εκκλησία δέχεται αυτόν τον καθένα με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες του, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, εθνικότητος, γλώσσας, θρησκεύματος προηγουμένου, φύλου, κοινωνικής τάξεως ή οτιδήποτε άλλο. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, γίνεται πολλής λόγος από πολλούς, εντός εισαγωγικών προοδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να καταλογίσουν στην Εκκλησία και γενικότερα στο λόγο της Ορθοδοξίας ένα στοιχείο όπως το ονομάζουν φονταμενταλιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στοιχείο φανατικό, ένα στοιχείο απόρριψης των ανθρώπων επειδή δεν συμφωνούν με τις δικές μας απόψεις, ένα στοιχείο χωρισμού των ανθρώπων. Κάτι όμως που αντικρούεται από την ίδια την παράδοσή μας από τη μία πλευρά και από την άλλη από την συνεχή πρακτική της Εκκλησίας μας, η οποία ουδέποτε χώρισε και ουδέποτε χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, ομάδες ή φυλές και εθνικότητες. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ρατσιστικός, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι και λόγος εθνικιστικός με την στήρα έννοια του όρου, δηλαδή λόγος που περιορίζει την αλήθεια σε αυτούς που ανήκουν σε ένα έθνος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος ιστορικός, δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους σε κάθε εποχή, αλλά και στη συγκεκριμένη εποχή. Απευθύνεται στους ανθρώπους ενός τόπου και σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, όταν αυτά δεν αντικρούονται από την παράδοση την Ορθόδοξη, όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, σέβεται και τιμά την ιστορία κάθε τόπου και κάθε λαού και αγωνίζεται και ευλογεί την προσπάθεια κάθε τόπου και κάθε λαού να κρατήσει τα ίδια, να κρατήσει τα θέσμια, τα πάτρια, την ταυτότητά του, με μια κουβέντα. Και όχι μόνο αυτό, ζυμώνεται με αυτήν την ταυτότητα και τι κάνει? Την εξαγιάζει, την ευλογεί, την μεταμορφώνει. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία είναι η δική μας ταυτότητα να θεωρείται ανώτερη από την ταυτότητα των άλλων εθνικά, και όχι μόνο αυτό, στο βωμό και στο όνομα της δικής μας εθνικής ταυτότητας να ισοπεδωθούν οι ταυτότητες των άλλων. Και παράλληλα δεν δέχεται στο όνομα των ταυτοτήτων των άλλων να ισοπεδωθεί η δική μας εθνική ταυτότητα και παράδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε μέσα στον λόγο της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μπλέκουμε με μια αντίληψη των πραγμάτων που ονομάζεται φαινομενικά μεν εσχατολογική και οικουμενική, στην ουσία όμως είναι ανιστορική
και ανιστόρητη θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, γιατί ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να ζει μέσα στον κόσμο. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα της μεταμόρφωσης του κόσμου. Ζει μέσα στον κόσμο και δίδει το μήνυμα του αγιασμού του κόσμου. Προσλαμβάνει τη σάρκα αυτού του κόσμου, τον τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα, τα μεταμορφώνει και τα αγιάζει. Τα δίδει ένα άλλο νόημα, το νόημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι καταργώντας την ιστορία, αλλά μεταμορφώνοντας την ιστορία. Όχι ισοπεδώνοντας τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τι, δίδοντας μαρτυρία σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο ή φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν διακρίνει ανάμεσα σε γνήσιους και κύβδηλους. Δεν διακρίνει ανάμεσα σε ανώτερους και κατώτερους, σοφούς και μωρούς. Καμιά φορά μάλιστα τα μωρά του κόσμου εξελέξατο Θεός είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Επομένως, τελικά, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος αγιάζει τον καθένα άνθρωπο που σημειωτέων έχει τη διάθεση να αγωνιστεί και να αποδεχθεί αυτήν την κοινωνία του αγιασμού. Γιατί ο λόγος σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στη δυνατότητα και στην δύναμη που έχει να επιβάλλει αυτό το οποίο θέλει, την πίστη σε αυτόν, την βεβαιότητα της σωτηρίας, το δικαίωμα ακόμη της σωτηρίας. Αλλά τι κάνει, σέβεται τον καθένα άνθρωπο, τον φωτίζει αν θέλει να φωτιστεί, τον αγιάζει αν θέλει να αγιαστεί, τον μεταμορφώνει αν θέλει να μεταμορφωθεί. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατές, ότι επάνω στο όρος Σταβόρ, όταν οι τρεις μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μεταμορφούμενο με τον Πέτρο, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβλεπαν τον Χριστό να μεταμορφώνεται με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε ο Πέτρος? «Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι». Δηλαδή έμεινε τόσο ενθουσιασμένος και είχε τόση χαρά μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον μεταμορφούμενο Ιησού Χριστό, που είπε «Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι, ποιήσομεν ό δε τρεις σκηνάς». Να κάνουμε τρεις σκηνές και εμείς να μείνουμε να σας βλέπουμε, Κύριε. Εσένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Να σας ακούμε που συζητάτε. Είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον θέλει να κοινωνήσει με το μεταμορφωμένο Ιησού Χριστό. Θέλει να ζήσει αυτό το πνεύμα της μεταμορφώσεως. Θέλει να ζήσει αυτό τον τρόπο του φωτός. Και βεβαίως, ο λόγος αποδέχεται την ανθρώπινη ελευθερία και είναι έτοιμος να προσφερθεί για τον καθένα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε ιδίως την ώρα του Χερουβικού για τον Κύριο που είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα αυτός ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και προσφέρει τη ζωή, προσφέρει το φως στον καθένα, προσφέρει τη θυσία. Ο ίδιος θυσιάζει. Ο ίδιος είναι στη θέση του επισκόπου ή του ιερέα που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος προσφερόμενος. Είναι ο ίδιος που βρίσκεται στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα του. Ο ίδιος θύτης και ο ίδιος θύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο μοναδικό, ανυπέρβλητο και αξεπέραστο για τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Είναι όμως το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός ο οποίος γίνεται προσδοκία των ανθρώπων αλλά και αποδέχεται τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Και είναι αυτός ο οποίος διαδίδει τον εαυτό του και διαδίδεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν την ελεύθερη επιλογή της αποδοχής αυτής της προσφοράς. Κανένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, δεν προσφέρει τον εαυτό του για το όνομα του Θεού, αλλά τι, προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται μέσα από κάθε δραστηριότητα της ζωής μας, μεταμορφώνει και αγιάζει τον καθέναν, ακριβώς δίδοντας το νόημα
αυτό που η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει. Φωτίζει κάθε άνθρωπο, αποδέχεται κάθε άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να γίνει αποδεκτός από το Θεό και κυρίως να αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, στο φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με μία σκέψη πάνω στους στίχους 10 και 11 του προήμιου, του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με τις φράσεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος κατέβηκε μέσα στον κόσμο, τον κόσμο τον οποίο δημιούργησε, μα ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε στον τόπο το δικό του, δεν εννοεί απλώς στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στους συμπατριώτες του, στους Ιουδαίους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Λόγου, δεν αποδέχτηκαν τον Λόγο. Δεν τον αναγνώρισαν. Ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, κατέβηκε, έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει άνθρωπος. Και οι δικοί του και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον δέχονται. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό? Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους της πίστεως. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν και την αγωνία, αν θέλετε, της μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αν και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η μαρτυρία και η αποστολή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό? Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό? Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, επικράτησε η πίστη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τόσοι Άγιοι έχουν περάσει, τόσα μηνύματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Τέτοια είναι η ζωή της Εκκλησίας που είναι αδύνατον κανείς να μην την θαυμάσει. Διότι χωρίς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έχουν τελικά κανένα όφελος στη ζωή τους, αγωνίζονται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στις αδυναμίες τους. Και τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές? Ο κόσμος δεν πιστεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλο. Γιατί? Καταρχάς, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι μας αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί η απάντηση είναι τελικά προσωπική για τον κάθε άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. Αν θέλαμε όμως να δώσουμε κάποιες γενικότερες απαντήσεις, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Ποιος είναι ο Χριστός τον οποίον αγαπούμε και στον οποίον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό εμείς οι ίδιοι ως έναν κοινωνικό επαναστάτη, ως ένα σπουδαίο αγωνιστή, ως έναν ξεχωριστό μύστη, ως μια προσωπικότητα μοναδική, ως έναν θεάνθρωπο ο οποίος κάποτε κατέβηκε στον κόσμο και όταν τον έχουμε ανάγκη τον επικαλούμαστε, ιδίως λοιπόν στις δυσκολίες μας? Ή πιστεύουμε στο θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και βρίσκεται, εξακολουθεί να είναι στον κόσμο ανάμεσά μας, περπατά, προσφέρει και προσφέρεται, βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ποιούμε εις την ανάμνηση αυτού, και ταυτόχρονα τι? Κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και σηματοδοτεί κάθε στιγμή της ζωής μας με τα λόγια του, με τα μηνύματά του, με το φως του, με την κοινωνία στην οποία μας καλεί. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα, σε ποιον Θεό πιστεύουμε πρώτα απ' όλα, και δεύτερον για ποιον Θεό μιλούμε. Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των αθέων ανθρώπων, αυτών που δηλώνουν ότι για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ζούνε με την ύλη ως πρότυπό τους. θεωρούν πως η ζωή ξεκινά από το γένα και τελειώνει στο μνημείο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, όπως το ονομάζουμε, μεταφυσική. Αλλά τι, είναι αρκετή η ζωή την οποία κάνουμε και είτε ζήσουμε καλά είτε όχι, αυτήν έχουμε και τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που πηγάζει από την αγωνία των θρησκειών και των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το θάνατο, το κακό και όλα τα προβλήματα του κόσμου, και επομένως οι άθεοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Μάλιστα, κάποιος περίφημος φιλόσοφος, ο Νίτσε, ο οποίος έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε γράψει μια περίφημη πραγματεία στην οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο τρελό, όπως τον ονομάζει, να περιφέρεται με ένα φανάρι μέσα στους μεγάλους δρόμους του κόσμου και να αναζητεί στο ερώτημα των συνανθρώπων του το Θεό, και να λέει, όταν τον ρωτούν και του λένε ότι δεν είναι εδώ ο Θεός, να λέει ότι βεβαίως δεν είναι εδώ ο Θεός, γιατί τον Θεό τον σκοτώσαμε και τελείωσε από τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό, είτε έχουν σκοτώσει το Θεό για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, είτε γιατί βρίσκονται σε παρανόηση σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ίσως έχουν ταυτίσει το Θεό με όλες τις αμαρτίες της ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής παραδόσεως, είτε είναι παραδομένοι στο υλοκρατικό πνεύμα, έχουν γίνει, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, σάρκες, δηλαδή ζουν για το σαρκείον τους, να φάν, να πιούν, ακολουθούν την επικούρια φιλοσοφία, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν, με αποτέλεσμα ο Θεός για αυτούς να μην υπάρχει, διότι ίσως και να είναι ένας έλεγχος και μια δυσκολία για τη ζωή τους. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούμε, θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί Του και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που, να το πούμε έτσι, δεν πιστεύουν στο Χριστό. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν άλλες θρησκείες ή άλλες δοξασίες ή άλλες, όπως το ονομάζουμε, αιρέσεις. Αλλά στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Χριστό, αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις εκεί στον χούν αυτόν επισκλέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σκεπτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο δικής. Ήχτο η δόξα Κυρίου του αιώνας εμφανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν από την γη και ποιον από την τρέμουν οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Πάσω το Κύριο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ειδηθεί από το η διαλογή μου εγώ να εμφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπε να μαρτωλεί από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη λύση να αυτού έθους πότος και γένετα νίξ. Ώστε μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε πάντας ο και επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε,
1: περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των

Σουμ Χριστέ, ερχόντας επί την ενίωθή συνειδώντας τόσες πλερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάσα και ορίσιν νύστε φωνές εσείς, η έθεου ζωήν οδηδούς διόκ

0: αφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον,
0: Κυρία δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καταξίωσον Κύριε δεσπέρα τάπτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς, ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένα το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το λαός επί μας καθάπαιρον πείσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιο εκφώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το λαός εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήτης. Συμπρέπει άνωση, πρέπει ίγνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κληρώσω.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθο.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμελημάτων

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, τη λάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεται το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ μόνο της ουρανής, Αγίας κήτω το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήκω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσον εν σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς τους περαιτμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσαι Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμετο του πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία τάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσινο, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόβου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατζατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
3: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.iac.gr. μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Σταυρός του κόσμου φύλακας, της εκκλησιάς στολίδι, των βασιλιάδων δύναμη, στήριγμα των ανθρώπων. Σταυρός αγγέλων δοξασμούς και των δαιμόνων τραύμα.

Χριστέ μου, που υψώθηκες εις το σταυρό επάνω με τη δική σου θέληση, παράκληση σου κάνω στη νέα πολιτεία σου που έχει το όνομά σου. Το έλεος σου χάρισε και φύλαε τα παιδιά σου. Και στους πιστούς μας άρχοντες την Άγια δύναμή σου, δίδε για να νικήσουνε εχθρούς σαν πολεμήσουν. Ας έχουνε εσένανε σύμμαχο στο πλευρό τους, ειρήνης όπλο ανίκητο και Άγιο τροπαιό τους.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 866 μετά Χριστόν, γεννιέται ο Λέων Έκτος, ο σοφός, Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 886 έως το 912. Μαθητής του Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση, διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Για τη συγγραφική του δραστηριότητα πήρε το προσωνύμιο Σοφός.
1: Το 1918 ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις νικούν στη Δοϊράνη τους Γερμανούς και Βούλγαρους.
0: Το 1949 πεθαίνει στην Αθήνα ο Νίκος Καλκώτας, Έλληνας συνθέτης της σύγχρονης κλασικής μουσικής, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Από τα πιο γνωστά έργα του, η περίφημη 36 ελληνική χορή για ορχήστρα και το λαϊκό μπαλέτο «Η θάλασσα», τα οποία ενσωματώνουν στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής με έναν τρόπο τελείως προσωπικό και πρωτοποριακό.
1: Το 1970, κραυγάζοντας «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα», ο φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη Γένοβα της Ιταλίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα.
0: Το 1995 η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Σέρβων και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό.
1: Σαν σήμερα το 2000, το Ευαγγέλιο διαβάζεται για πρώτη φορά στη δημοτική γλώσσα στους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εν μέσω αντιδράσεων, η πρωτοβουλία αυτή σταματά 9 μήνες αργότερα. Το ζήτημα έφτασε μέχρι την Ιερά Σύνοδο, η οποία απαντά ότι η αδίποτε μετάφραση λειτουργικών κειμένων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15-σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Σαν την αρκούδα επάντοκα με τα μαλλιά και γένια, να είναι καλά ο κουρέας μας που έχει ψαλίδια χτένια. Ο κουρέας ή μπαρμπέρης. Πριχού αρχίξει ο σπερνός, πριχού παίξει καμπάνα, αρχίζουν να μαζώνονται πελάτες στο κουρίο. Σάββατο προς Αργατινή ήφηκαν τις δουλειές των να κουρευτούν, να ξυριστούν, να σάσουν το μουστάκι. Διπλώς κολώνε αύριο να πάλι τρουηθούνε, να βάλουν τα σκολιάτικα κι όπως το ρύζι τάξη. Στο καφενείο του χωριού σε μια μεριά στην άκρα, κλεισμένο με χαρτόμαζα βρισκόταν το κουρίο, 2,5 επενάμιση κι ύψος στα 2 μέτρα. Μία καθέγλα ημίψηλη απέναντι καρφίχτης, μεγάλος και από κάτω του τραπέζι με συρτάρια. Συρτάρια 2 στα αριστερά, μέσα έχει 2 τσατσάρες, λεπτή, χοντρή και πιο βαθιά, τετράγωνη άσπρη βούρτσα. 2 μηχανές κουρευτικές, ψηλή, χοντρή, πιο δίπλα, και 2 χειροκίνητες και 2-3 ψαλίδια. Στάλο σιρτάρι, κύπελο και μέσα το πινέλο, ξηράφι που εδίπλωνε και διάφορα δοχεία. Στο ένα πούδρα, στάλο του κρέμα και παραδίπλα, σάλο δοχείο μπόλικο, άσπρο ξυστό σαπούνι. Ένα μπουκάλι γυάλινο γεμάτο μπριγιαντίνι και σε δοχείο σκεπαστή που μέσα έχει σπίρτο. Στον τοίχο σε ένα ταβλί κρέμονται 2 πετσέτες, άσπρες η μια για κούρεμα, για ξύρισμα η άλλη. Για ξύρισμα ήταν η μικρή, κούρεμα η μεγάλη. Ο φυλαδόρος κρέμονταν δίπλα από τις πετσέτες, λουρί ειδικόταν, πακόνιζε με τέχνη το ξηράφι. Σμυρίγδι από τη μια μεριά, πιο λίγο από την άλλη. Δέρμα καμήλας ήτανε καλά επεξεργασμένο. Μια παρασύρα από βουρλιά και τζίγκινο φαράσι. Σε μια γωνιά βρισκότανε στα όρθια βαρμένα. Πρώτος πελάτης ήκατσε, παραγγελιά του δίνει. Κούρεμα, ξύρισμα, μετά πρόσεξε το μουστάκι, με 2 κινήσεις στο χεριόν, τσιγκελωτό να δείχνει. Αφού τον εχαιρέτηξε με μια παραμάνα, κουμπώνει γύρω από το λαιμό, την πιο μακρά πετσέτα. Όλα τα σύνεργα έβγαλε και από τα 2 συρτάρια και στο τραπέζι με σειρά ετοποθέτησε τα. Με τη χοντρή τη μηχανή αρχίζει να κουρεύγει, του παίρνει λίγο τα μαλλιά από την κεφαλή του. Μετά καφά και ύστερα παίρνει τις φαβορίτες. Με την ψηλή τη μηχανή του καλοκαθαρίζει όλο πίσω τον καφά και δεν τα αφήνει τρίχα. Πιάνει τη χτένα τη χοντρή και ένα από τα ψαλίδια και ήρχεξε το χαμήλωμα και τα μαλλιά του κόβει. Όλο και κουβεδιάζει του, σταματημό δεν έχει. Ποτόνα θέμα εγιάγερνε και ήπιανε το άλλο. Του κάθενος πελάτη του κατέει τα σουσούμια και ανάλογα πιο κούρευγε κάνει τα καλαμπούρια. Τη χτένα αφήνει τη χοντρή και την ψηλή αρπάζει για να του στρώσει το μαλλί να το λεπτολοήσει. Μια τελευταία ψαλιδιά και τον εποκουρεύγει. Μετά πιάσε προσεκτικά να φτιάχνει το μουστάκι όπως του το παράγγειλε και του είπε ο πελάτης. Πούδρα στη βούρτσα ήβαλε μπόλικη και αρχίζει να βγάνει του πελάτη του τσιτρίχες από τη μούρη, από το λαιμό και τον καφά, ομορφοβούρτσες έντον. Βγάνει και βάζει ο γλίγορα την άλλη την πετσέτα και την επαραμάνιασε και στο λαιμό εστάθη. Στο κύπελο ξυρίσματος ξυστό σαπούνι βάζει, με το πινέλο μέσα του στην παρασιά πηγαίνει. Από το γιγούμι ήβαλε λίγο νερό ζεστόταν και το πινέλο σάλευγε και κάνει σαπουνάδα. Τάρασε, ξανατάρασε και λέγει ο κουρέας, η σαπουνάδα η καλή, ξύρισμα μισό είναι. Τη μούρη του σαπούνισε καλά με το πινέλο και το ξυράφι ίνιξε και ήρχεξε να κονίζει. Στο φυλαδόρο κόνιζε με γλίγορες κινήσεις, στο σπίρτο μέσα το βουτά και το αποστηρώνει. Αργά αργά προσεκτικά αρχίζει να ξυρίζει και είχε και τα μέντε του, τσιφίτρες από τα γένια
και μια ελιά να ύβρισκε ή ξέχωρο σημάδι για να αποφύγει κόψιμο να μην τον αιματώσει. Ξανά τον εσαπούνισε, ξανά πάλι κονίζει, σε εφημερίδα σκούπιζε την ξηροσαπουνάδα. Στη μούρη σπίρτο του βάλε κρέμα να μαλακώσει και τα μαλλιά του ύβρεξε, του βάλε μπριγιαντίνι για να γυαλίσουν και εύκολα στο χτένισμα να στρώνουν. Του πένε με τις υγείες σου, του βγάνει την πετσέτα και με την άλλη με καλό. Παντού τον ξεσκονίζει, πληρώθηκε και τα λεφτά ήβαλε στο σιρτάρι.

Φαντάσου το παλιό χωριό και τα παλιά τα χρόνια να μην υπήρχε καφενές, μαυρίλα κατά φρόνια, ο καφετζής. Το καφενείο ή καφενές ή και αλλιώς ντουκιάνι, όλοι το λέγαν μαγαζί, έτσι το ονοματίζαν. Ήτανε τόπος μάζοξης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το χωριανό να πιού καφέ, να δει ο γη στον άλλο, χαρτιά να παίξουν διάφορα, το τάβλι γη την τάμα. Να μάθουν νέα του χωριού και από τις εφημερίδες ή και από το ράδιο νέα του όξο κόσμου. Στα πιο μεγάλα μαγαζά γλέδια διοργανώναν και κιά ετραπεζώνανε όλους τσιγαμιλιώτες και σε βαφτίσια τάστρωναν, μα και σε αραβώνες. Ακόμη εκιά επέζανε θέατρο, καραγκιόζι και κάθε Σαββατόβραδο και κινηματογράφο. Ανάλογα το μέγεθος κάθε χωριό απούχε και πέντε και έξε μαγαζά, μικράχε και μεγάλα. Καρέκλες μέσα ξύλινες, ξύλινα τραπεζάκια και μια φορά ήταν στρογγυλά, όλαντος συντερένια. Σε μια γωνιά η παρασιά, πάντα περιψωμένη, με το γιγούμι πάνω της ζεστό νερό γεμάτο, με το βρυσάκι χαμηλά να βάζουν τσικαφέδες. Τέσσερες είχε για καφέ και δυο είχε για βραστάρια. Καφεδοκούτη δεξιά, τρεις θήκες το χωρίζαν. Καφές, κακάο ζάχαρη, που κλείνε με καπάκι και κουταλάκι ειδικό κοφτότανε στην άκρα. Σ' ένα ποτήρι με νερό μέσα είχε τον ταράχτη, μακρύς, λεπτός, μεταλλικός, σάλευγαν τσικαφέδες. Διάφορα αρωματικά φυτά ποξεραμένα μέσα σε βάζους, έροντα, φασκομιλιά και τσάι, χαμόμηλο και ανάμιχτα γαριφαλοκανέλα. Από κάτω από την παρασιά ντουλάπι έχει μεγάλο, μέσα τηγανοτσίκαλα, ξύδι, κρασί και λάδι. Μπροστά από την παρασιά ήταν το τεζιάκι, ξύλινο, αρκετά ψηλό και ήταν βαμμένο μπλάβο. Ντουλάπια για τη σειρμαγιά και είχε ένα σιρτάρι, μέσα εβάζαν τα λεφτά, μολύβια και χαρτάκια, συνήθως ψηφοδέλτια που τα είχανε κοντέψει. Εγράφανε σαν παίζανε πρέφα γη κολιτσίνα. Πο μέσα το τετράδιο μόλα τα βερεσέδια. Μέσα στα ντουλάπια σειρμαγιά είχανε βάλει πιάτα, παντή στα βέρνα τότε σας ήταν τα καφενεία. Κουταλοθήκη καρφωτή μέσα στο τεζιάκι, πολλά πυρουνοκούταλα μαχαίρια κουταλάκια. Μπόγο τραπεζομάντιλα στην άκρα είχαν βάλει. Στο τεζιάκι βρίσκονταν μποτίλιες από πάνω που είχαν πιο

Ήκες, μπόλικες, τράπουλες ήταν μέσα. Σε ένα μεγάλο ειδικό ράφι απούσε τζάμι, ποτήρια, μικρομέγαλα, φλιτζάνια, φλιτζανάκια, φτενά φλιτζάνια γη χοντρά που μπαίναν οι καφέδες. Καθένα είχε τη θέση του ανάποδα βαρμένα. Δίσκοι που κουβαλούσανε ό,τι τους παραγγέλναν, καφέ, πιωτά, σε μια μεριά πάνω στο τεζιάκι. Πιο πέρα δίσκο στρογγυλός, μεταλλικός που βάναν, πιωτά και τα πηγαίνανε όξα από το καφενείο. Με το βαστάζι του ψηλά και αυτό μεταλλικόταν. Σε βάση ξύλινη ψηλά το ράδιο υπήρχε, παγκόσμιας εμβέλειας και κάτω μπαταρία, ξηρά και με καλώδια ήτανε συνδεμένο. Γραμμόφωνο πιο δεξιά πάνω σε τραπεζάκι και σε ένα ράφι όρθιες μπόλικες μέσα πλάκες, όλες των 78 στις θήκεντος βαρμένες. Ψυγείο απου ίνιγε από πάνω με καπάκι και μέσα εσωτερικά παίρνει παγοκολώνα. Κάθε αργά την έφερνε μέσα σε ένα τζουβάλι το λεωφορείο του χωριού στη Σχάρα από πίσω. Είχε βρυσάκι χαμηλά, κρυγιό νερό να βάνουν και όλα τα αναψυχτικά κρυγιά εκράθη ενέντα. Πολλά κασόνια διάφορα σε μια κρυστιβαγμένα, πορτοκαλάδες είχανε γαζόζες λεμονάδες. Ο σταμνοστά της βρίσκονταν στην παρασιά πιο δίπλα, με δυο σταμιά πάνω του πατάκο και λαΐνα, με σταμναγκάθι τάπονα, μιαρά να μην περνούνε. Ένας μεγαλοπός κουβάς νερό εκουβαλούσαν και δυο λεκάνες τζίγκινες τάπλητα μέσα πλύναν. Είχε σφουγγάρι και ένα-δυο πλάκες από σαπούνι και ό,τι εγαριωνότανε με αυτά τα σαπουνίζαν. Το λουξ από αλλήλωη στο λέγαν πετραμάξι, από τον ταβάνι κρέμονταν στο μαγαζού τη μέση, που μόλις σε σκοτίνιαζε τάναβαν να θωρούνε. Πάντα στη μέση υπήρχε η σόμπα το χειμώνα και έδινε ομοιόμορφα ζέστη στο καφενείο. Στο μαγαζί του ο καφετζής παίρνει παραγγελίες με γρηγοράδα σέρβιρε συνήθως τσιπελάτες. Ευγενικός μα και θρασής απάνω στη δουλειά του, πάντοτε ετοιμόλογος με υπομονή μεγάλη. Ήταν μεγαλοστόμαχος, το έκανε απανάγκη του κάθενος να άκουε τι ιδιοτροπίες. Σε ένα σημείο βέβαια, μα είχε κατά νου του πως του πελάτη ήταν σαφή απάνω του το δίκιο. Πάντα από διαφώτιστα το μαγαζί ανοίγει, όλη τη μέρα ανοιχτό κι όπου τον πάει η νύχτα. Συγχρόνως ασχολιότανε και με τη Γεωργία και κράτανε η γυναίκα του το μαγαζί όλη μέρα. Και μια φορά ο καφετζής ήταν και κασάπης και πούλαινε στο μαγαζί το κασαπιό απούχε. Ο ύπνος του ήταν λιγοστός. Πολλές φορές τα βράδια, όταν καθόταν ήρεμος, τον έπαιρνε ο ύπνος.

με ένα χασαπομάχαιρο κουτσούρι και τσιγγέλι σφάζει ο κασάπης και πουλί σε όποιον κρέας θέλει. Ο κασάπης ή χασάπης ή κρεοπόλης.

Το κατσικάκι έσερνε με ένα σκοινιό κασάπης, πάει σ' απόμερη μεριά, βαστά ένα τσιγγέλι, ένα κασαπομάχερο, ακόνι και μια βίτσα. Και το κοπέλι του βαστά κουβά και ντενεκάκι. Το έδεσε στη μαυρομουρνιά και τον κουβά αρπάζει. Πάει στη βρύση του χωριού, νερό τον εφουλέρνει. Εγιάγειρε και ακόνισε εντελόγω το μαχαίρι, το κατσικάκι μπούζασε από το λαιμό το σφάζει. Μες στο μαλλί εσκούπισε το αίμα από το μαχαίρι, κήφηκε ένα-δυο λεφτά αυτό για να ψοφήσει. Αφού δε ό,τι ψόφισε στα χέρια του σφινώνει, τον πόδα από το σφαχτό, κήπιασε το μαχαίρι.

Στα αριστερό ατζίποδα μια χαρακιά στο πλάι, είκαμε εσωτερικά δίπλα από το τζονεύρι. Τη βίτσα από λεμονιά καλοκαθαρισμένη, 50 πόντους μακριά στη χαρακιά βυθίζει, ανάμεσα από την προβιά πολύ βαθιά στο μπούτι, κι όλο την εγυρόφερνε και πιο βαθιά την πήγη. Βγάνει τη βίτσα κύρχηξε το φούσκωμα να κάνει. Το στόμα του στη χαρακιά ήβαλε και εφίσα, μέσα αέρα στο σφαχτό και το καλοφουσκώνει. Τα πίσω πόδια ζεύλωσε και στην κοιλιά το χτύπα να πάει ομοιόμορφα στο σώμα του αέρας για να μπορέσει το σφαχτό πιο εύκολα να γδάρει. Από τη χαρακιά αρχινά ως την ώρα να σκίζει και ήρχιξε και το γδερνε, πιάνει και τ' άλλο μπόδα. Το ίδιο κάνει και από κιά στο μπούτι γύρω γύρω και από τη φόλη σήκωψε τα δυο του ποδαράκια. Ήγδαρε και επέρασε από μέσα το τσιγγέλι ανάμεσα στα τζόνευρα και το σφαχτό κρεμάτο απάνω στη μαυρομουρνιά και η κεφαλή ήταν κάτω. Με το χασαπομάχαιρο ήκοβε τσινευρώνες που συγκρατούσαν την προβιά και το μαχαίρι βάνι ανάμεσα στα ντόδια του τσίρχηξε να το κδέρνει. Σπρώχνει τη χέρα τη δεξά βαθιά μέσα στο προβίδι, γύρω γύρω την πήγαινε και ήσερνε προς τα κάτω κι όπου εζοριζότανε κόβει με το μαχαίρι. Είχενε και τα μέντε του, μην τύχει και τρυπήσει με το μαχαίρι την προβιά γιατί δεν θα πουλιόταν. Ήγδαρε όλο το σφαχτό μέχρι την κεφαλή του, κόβει τα άλλα πόδια του να γίνουν γαρδουμάκια και το μαχαίρι ακόνησε για να το ξεχυλιάσει. Απ' τον κολιά αρχίνιξε, τον κόβει γύρω γύρω με ένα σπαγάκι τόδεσε που πάνω μην του φύγει και φύγουν οι προβατσουλιές και το σφαχτό λερώσουν. Έτσι απαρχίζει η κοιλιά ανάμεσα στο δέρμα, στη μέση-μέση χαρακιά ήκαμε και αρχίζει. Δύο δαχτύλια ήβαλε από μέσα στη κοιλιά του, τα αριστερούντου του χεριού και αργά ξεκύλιασέ το. Μέχρι τη μέση της κοιλιάς κι όλα ευγήκαν όξο. Πολύ νερό από τον κουβά μέσα στην κοιλιά επέτα για να κρυώσει τάντερο, τα νέλεμα να κάνει. Αρχίνηξε το μάζεμα από τον κακοπλήτη. Ενέλεσε με το δεξί ζυγιά για να το κάνει. Όπου εσπούσε τάντερο ντελόγω το κοπέλι, του βάζε με το ντενεκέ νερό και ξεπλυνέντο. Κι όλο σαν το ενέλεξε απάνω στο τσιγγέλι, το κρέμασε και τη κοιλιά μα και τον κακοπλήτη. Ήβγαλε από το σφαχτό και πήγε σε ένα λάκκο. Ίδιασε όλη την κοιλιά και πάλι το κοπέλι του γέρνε και εξέπλυνε όλο το κοιλιδάκι. Τον κακοπλήτη πέταξε και αράξανε τρεις κάτες και τον συνοριζότανε πια θα τον πρωτοπάρει και στο τσιγγέλι κρέμασε πάλι το κοιλιδάκι. Με το χασαπομάχαιρο το σκίσε μέχρι κάτω, το πλύνε εσωτερικά μέχρι το κεφαλάκι. Προσεκτικά βγάνει με το μαχαίρι από το σκότι τη χολή και πάλι το κοπέλι του γέρνε με το ντενεκέ νερό μέσα στην κοιλιά του. Μετά πλυνόλο όλο το σφαχτό, ήβγαλε το τσιγγέλι πάνω από τη μαυρομουρνιά και το πήρε στα χέρια, στον καφενέ το πήγαινε που είχε το κασαπιό του. Σε σίδερο το κρέμασε στο μαγαζί σαν μπήκε, εκρέμουνταν από την κορφή κατσουνοτά στην άκρη. Το κεφαλάκι κόψε από τον κουδουνάρι και το βάλε σε τζίγκινη λεκάνη παραδίπλα. Τάντερα το σπλινάντερο, τη σπλίνα, τα γλυκάδια, μέσα στη λεκάνη τα βάλε, μα και το κοιλιδάκι, τα κράτηξε για πάρτι του και δεν θα τα πουλήσει. Όταν καθαριστούν πληθούν κι όλα τα ποδαράκια, το κοιλιδάκι θα κοπεί κι όλα θα τυλιχτούνε, μάντερα να γίνουνε με ζέστα γαρδουμάκια. Τριόλογι όταν τότε σας τα μεγαλομαχαίρια, από εκόβαν τα σφαχτά και τα ετεμαχίζαν. Για τα μεγάλα κασαπιά είχανε τη σατήρα, μετά το μισοσάτυρο και τέλος την καμπούρα. Πιάνει το μισοσάτυρο και το σφαχτό χωρίζει στα δύο από την ωρά μέχρι τον κουδουνάρι.
Το ένα μέρος του σφαχτού απάνω στο κουτσούρι που ήταν από πλάτανο διάμετρο 2 μέτρα και ύψος περίπου θα ήταν στους 70 πόντους. Πάλι το χώρισε στα δυο και στο τσιγγέλια πάνω το ένα κομμάτι κρέμασε μέσα από το τζονεύρι όλο το κρέας του σφαχτού, ίδια τιμή πουλούσε. Στη ζυγαριά επίαινε που βεζινές τη λέγαν και είχε δύο χούφτες, μια μικρή που μπαίνανε τα ζύγια, κιλά και τα γραμμάρια και τη μεγάλη χούφτα που μέσα βάζαν το σφαχτό, κρέας και το που πουλούσε. Τα κοκοράκια ευθείωσε με τη δεξά του χέρα και είδανε ότι οι βεζινές ήταν σοσκελισμένοι. Ήκοβε και ζύγιζε και σε χαρτί τη λίγη. Τα βερεσέ που παίρνανε τα γράφει και υπογράφουν σε ένα μπλε τετράδιο και θα το ξεπληρώσουν άμα πουλήσουνε καρπό, λάδι, γη της σταφίδα.

Γυρίζει όλα τα χωριά κι όπου σταθεί φωνάζει. Κυράδες που σουνίσετε με ζέστη και μαγιάζει. Ο πραγματευτής ή γυρολόγος. Λεβεντονιός ξεκίνησε ανάδειο μονοπάτι. Λαλή μουλάρια 4, λαλή μουλίτσες 5. Σε δύο μουλάρια με αυχιά κρασίχι φορτωμένο, σε μια μουλίτσα διαλεχτή λάδι μαχιά γεμάτα και σ' άλλα δυο αποδέλυπα του κόσμου οι πραμάτιες. Γυρίζει όλο το ντουνιά και διαλλαγεί και λέει: «Κοπιάστε όλα τα καλά σας τα έχω φορτωμένα και ό,τι ποθήσεις δά το βρεις να σπολατείς εμένα. Ό,τι ποθήσεις δά το βρεις και αν δεν με σπολατήσεις, άμα ξανάρθω Κύπηρες δά με ευχαριστήσεις». Τανάδιο μονοπάτι αυτός καβάλα το περνούσε. Σε μια μουλίτσα όμορφη μόσχο είχε φορτωμένο. Από το μόσχο τον πολύ ο νιός αποκοιμήθη. Στη στράτα κι που πήγαινε τσικλέφτες σαν τα μόνη. Άλλοι του λιούσαν τα σακιά κι άλλοι τα ξεφορτώναν κι άλλοι τα ανοίγαν γλίγορα να δουν οι τάχουν μέσα. Αφήτε τα μωρέ παιδιά τα έρματα μουλάρια και φάγανε τσιμπέτες μου να φορτοξεφορτώνω. Είδα τον εξανίγεται και δεν τον εχτυπάτε. Ο γης του κόλλα με σπαθί κι ο άλλος με μαχαίρι κι ο σκύλος στα αδερφάκι του με τη χρυσή φαλτσέτα. Αφήστε με μωρέ παιδιά μη με βαράτε άλλο κι έχω κι εγώ ένα αδερφό σικλέφτες καπετάνιο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδια το γονιό σου. Η μάνα μου από τα Χανιά κι ο Κύρης από το Κάστρο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδι του σπιθιού σας. Έχω μελιά στην πόρτα μας και πάνω κρεβατίνα, κάνει σταφύλια αραζακή, κάνει κρασί μοσχάτο, όποιος το πίνει χαίρεται και πάλι αναζητά το. Από τη χέρα των αρπάκες του γιατρού τον πάει. Γιατρέ που γέννης τσάρος του κι όλους συμπληγωμένους, γιάνε και με τα αδέρφη μου, από δεν έχω άλλο. Ετούτες δότσι μαχαιριές μπορώ να του τσιγιάνω, μακίνες τσιφαλτσετινές ίντα μπορώ να κάνω. Ήβγαλε το μαχαίρι του από το χρυσό φουκάρι, ψηλά ψηλά το πέταξε και στην καρδιά του βάρη. Άμπας αδέρφη στο χωριό και πούνε και για μένα, πέτους πως επαντρεύτηκα, έπα μακρά στα ξένα. Έχω την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γη γυναίκα, τα χοχλακούδια του γυαλού αδέρφια και αξαδέρφια.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Τι γίνεστε, παιδιά, καλά? Μπράβο, μπράβο, καλά είστε. Αφού έχουμε εδώ πέρα τον Τίμιο Σταυρό και παίρνουμε δύναμη, έχουμε τόσες και τόσες ευκαιρίες που μας δίνει η Αγία μας Εκκλησία, δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε καλά. Και σκεφτόμουν έτσι να πούμε κάτι, μιας και γιορτάσαμε την ύψος του Τιμίου Σταυρού, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα λίγο από το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Εκεί αναφέρει λοιπόν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τα εξής: «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί». Για αυτούς, λέει, που βαδίζουν το δρόμο της απώλειας, ο λόγος του Σταυρού είναι ανοησία, μορία, κουταμάρα, δεν τον καταλαβαίνουν. Για σας όμως, για μας, λέει, που βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας, γι' αυτό λέει της δε σωζωμένης ημίν, είναι δύναμη του Θεού, ο Σταυρός. Να δούμε και λίγο παρακάτω. «Γέγραπτε γάρ», έχει γραφτεί, «απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω». Θα εξαφανίσω, θα χαθεί η σοφία των σοφών και η σύνεση των σοφών θα την αθετήσω, λέει ο Θεός. «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου». Πού είναι, λέει, οι σοφοί, οι γραμματιζούμενοι θα λέγαμε, αυτοί που φιλοσοφούν με το μυαλό τους και συζητάνε για τα πράγματα αυτού του κόσμου. «Ουχή εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου». Δεν έκανε όλη τη σοφία του κόσμου ο Θεός να φαίνεται ανόητη? «Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ούκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών, ευδόκησον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Επειδή, λέει, με τη σοφία του Θεού ο Θεός δεν κατάλαβε, δεν γνώρισε, ο κόσμος δεν γνώρισε το Θεό μέσα από τη σοφία την ανθρώπινη και αυτά, έτσι εν τη σοφία του ο Θεός τι έκανε, τα έφερε έτσι τα πράγματα, ευδόκησε μέσα από την μορία του κηρύγματος του, από τη φαινομενική ανοησία του κηρύγματος, να σώσει αυτούς που τον πιστεύουν. «Επειδή και τις και Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς, λέει, κηρύσουμε Χριστό εσταυρωμένο, ο οποίος για τους μεν Ιουδαίους που θέλουν σημείο είναι σκάνδαλο», δεν μπορούν να κατανοήσουν το σημείο του Σταυρού. Δεν μπορούν αυτοί που θέλουν έναν Θεό δυνατό που θα δώσει σημεία και τέρατα να καταλάβουν ότι ένας που σταυρώνεται πάνω σε ένα σταυρό, σε ένα ξύλο, είναι Θεός. Άρα είναι σκάνδαλο για αυτούς. Για τους δε Έλληνες που ψάχνουν με τη φιλοσοφία που μέχρι τότε είχε αναπτυχθεί και τον περιμένουν έτσι μέσα από τη σκέψη, από τη διανόηση και τη φιλοσοφική αναζήτηση να το βρουν, είναι ανοησία. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε και εδώ στην Αθήνα και τους είπε για τον Χριστό που ενανθρώπισε ο Θεός, που έπαθε, που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε, τι του είπαν? «Ακουσόμεθά σου πάλιν». Θα τα ξαναπούμε, εντάξει, θα έρθουμε άλλη φορά να μιλήσουμε. Και κάποιοι λίγοι τον πίστευσαν. «Αυτής δε της κλητής Ιουδαίοι και έλυση», σε αυτούς που έχουν καλεστεί από το Θεό να το γνωρίσουν, και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, «Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Αυτόν κηρύσουμε, το Χριστό που είναι η σοφία του Θεού και η δύναμη του Θεού. «Γιατί το μωρό του Θεού», το ανόητο του Θεού δηλαδή, «σοφότερον των ανθρώπων εστί», είναι πιο σοφό από τους ανθρώπους, «και το ασθενές του Θεού
ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Και εδώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή τη μορία και αυτό το σκάνδαλο του Σταυρού. Τώρα εμείς αν θέλουμε να είμαστε με τη μεριά των Ιουδαίων ή των Ελλήνων ως προς την αναζήτηση, είναι δικό μας θέμα. Και σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύναμη. Γιατί επιτρέπει ο Θεός να γίνει τούτο? Γιατί δεν επεμβαίνει? Γιατί δεν κάνει αυτό? Γιατί δεν κάνει εκείνο? Πεθαίνουν τα παιδάκια από την πείνα, πεθαίνουν από αρρώστιες, να τα σώσει. Σημείο. Τώρα, εδώ και τώρα, μπροστά σε όλους, να τα σώσει. Γιατί επιτρέπει να πέφτουν βόμβες, να πέφτουν, ξέρω εγώ, ντρόνς εκεί πάνω στην Ουκρανία, στη Ρωσία, παρακάτω στην Παλαιστίνη, από εδώ, από εκεί, να παρέμβει ο Θεός? Πολύ κουβαλάμε έναν Ιουδαίο που θέλει επίγεια λύση. Και πάρα πολύ, επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το σχέδιο του Θεού για τα πράγματα, τι κάνουμε? Λίγο πολύ ψαχνόμαστε, γιατί λέμε δεν με ικανοποιεί. Τι δεν ικανοποιεί? Το μυαλό μου. Ένα υπερφύαλο μυαλό, το οποίο θέλει να εξηγήσει αυτό που είναι δημιούργημα τον δημιουργό. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα από αυτό? Σαν να πούμε ότι αυτός που φτιάξε την καρέκλα θα ερμηνευθεί και θα εξηγηθεί από την καρέκλα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Κι όμως μας φαίνεται ανόητο το σχέδιο του Θεού, δεν το καταλαβαίνουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό ότι είναι ανόητο και βάζουμε μπροστά την εξυπνάδα μας. Και στη μία και στην άλλη κατηγορία είμαστε εμείς. Και έρχονται τώρα από το πουθενά κάποιοι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό, που εκήρυξαν τον Χριστό Ιησούν Χριστόν, λέει, και τούτον εσταυρωμένον, και έρχονται και αναδεικνύονται και σοφότεροι και ισχυρότεροι από τη σοφία και την ισχύ του κόσμου τούτου. Κάπου εκεί πέρα είναι η Αγία Σοφία και οι θυγατέρες της. Πίστης, ελπής και αγάπη. Τρία κοριτσάκια και η μαμά τους. Τι κάνουνε? Σταυρώνονται ουσιαστικά. Αφήνονται στην κακία και στη μανία των διοκτών και τις εξαφανίζει. Ανθρωπίνως αυτό βλέπουμε, τη σκοτώνει. Ξεμπέρδεψαν οι διώκτες με τη σοφία και τις κόρες της. Ελάτε που δεν ξεμπέρδεψαν. Και τις βάζουν στη γη πεθαμένες, αλλά ουσιαστικά είναι ζωντανές. Και έχουν και σοφία, γιατί αφέθηκαν στο θέλημα του Θεού και δεν προέβαλαν λογικές ενστάσεις, και έχουν και δύναμη. Γιατί? Γιατί είναι ικανές να μας δίνουν σε εμάς δύναμη αυτή τη στιγμή. Και με τις μεσητείες τους, τις πρεσβείες τους προς το Θεό, αλλά και με το παράδειγμά τους. Και σαν την Αγία Σοφία και τις θυγατέρες, αν ψάξουμε γύρω-γύρω θα βρούμε πάρα πολλούς Αγίους, και μέσα στις εκκλησίες αγιογραφημένους και στα συναξάρια. Βλέπουμε ασθενείς ανθρώπους, ανίσχυρους και ούτε πολύ σοφούς και πολύ φιλόσοφους ενδεχομένως. Έχουμε και φιλοσόφους που πιάσαν όμως τη σοφία του Θεού. Βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να μωραίνουν τη σοφία του κόσμου τούτου και να συντρίβουν τη δύναμη του κόσμου τούτου. Και ερχόμαστε εμείς οι χριστιανοί του σήμερα και βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Θα διαλέξουμε τον τρόπο των Ιουδαίων και των, Ιουδαίων και των Ελλήνων προ Χριστού, που θα ψάχνουμε έναν υπερήρωα Θεό που θα έρθει εδώ πέρα να λύσει τις υποθέσεις μας
ή θα ψάχνουμε κάποιον πολύ σοφό που θα μας γεμίσει με τη σοφία του και θα γίνουμε κι εμείς μύστες όπως και εκείνος ας πούμε και τα λοιπά, ή θα περάσουμε στην μετά τον εσταυρωμένο εποχή και θα ακολουθήσουμε τον πολύ σοφό και πολύ δυνατό δρόμο της εναστενία ισχύος, της εναστενία δυνάμεως. Θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα στην αδυναμία μας τη δύναμη που ο Θεός μπορεί να μας δώσει. Θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μέσα στην φαινομενική μας ανοησία, τη φαινομενική μας μορία, τη σοφία του Θεού. Αν σήμερα βγείτε παρά έξω και πείτε εγώ ακολουθώ τις εντολές του Θεού, τι θα σας πούνε? Καλά είσαι, κολλημένος, είσαι ανόητος, δεν έχεις μυαλό, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Έτσι τέτοια πράγματα δεν θα ακούσουμε. Και εσύ κάθεσαι και ακούς τώρα τις εντολές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και το τι κάναν οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιες Μητέρες. Άστε αυτά τώρα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Εδώ έχουμε AI. Λοιπόν, έχουμε 1000 πράγματα και μπορεί να αποκτήσουμε και άλλα. Και εσύ κολλάς εκεί. Εδώ μπορούμε να ανακαλύψουμε τι θέλει ο Χριστός μέσα από εφαρμογή. Ask Jesus. Ρώτα, λέει το Χριστό, κατευθείαν. Και εσύ διαβάζεις τι κάνανε οι Άγιοι. Έτσι θα μας πούνε ότι είμαστε μωροί. Μέσα σε αυτή τη μωρία έρχεται να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού. Γιατί και τον Άγιο Παΐσιο μωρό τον είχαν. Και τον Άγιο Πορφύριο μωρό τον είχαν. Και την Αγία Γαβριηλία που πήγαινε στις Ινδίες μόνη της να διακονήσει τον άγνωστο άνθρωπο και έκανε την προσευχή της και έπαιρνε δύναμη από την προσευχή της, για μωρή την είχαν, για ανόητη. Ήταν ανίσχυρη, δεν είχε κονδύλια, δεν είχε ανθρώπους από πίσω. Μια φορά τη ρωτήσανε, της λένε, δεν σκεφτήκατε ποτέ να ενταχθείτε σε ένα ρωμαιοκαθολικό τάγμα, λέει, ιεραποστόλων γυναικών, που είχαν, λέει, οργάνωση, είχαν στήριξη. Εσείς μία γυναίκα μόνη της, αν αρρωστήσετε, ποιος θα σας προσέξει, ποιος θα σας βοηθήσει? Και υπάρχει το ντοκουμέντο, είναι ηχητικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, ποτέ δεν το σκέφτηκα, λέει, γιατί ο Θεός ήταν μαζί μου. Αυτό το «ο Θεός είναι μαζί μου», που για μας ελπίζω να είναι οικείο, αυτό το «έχει ο Θεός», αυτό το «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», που ελπίζω, επαναλαμβάνω, να είναι οικεία για μας, αν τα πείτε παρά έξω, θα πούνε «δώστε του μία ένεση αλουπεριντίν», είναι οι πολύ δυνατές, όταν πας με σχιζοφρένεια στο Δαφνί, αυτοί σου κάνουν και μετά κρέμεσαι ολόκληρος. Δεν έχεις εξάρσεις σχιζοφρένειας. Θα μας περάσουν για σχιζοφρενείς. Κι όμως, εμείς πρέπει, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού και των Αγίων, να σηκώσουμε αυτό τον ονειδισμό. Να σηκώσουμε το βάρος της επιλογής του να είμαστε με τον Παντοδύναμο, που έδειξε την παντοδυναμία του τη στιγμή της πλήρους αδυναμίας. Τη στιγμή που λέει αυτό το «τετέλεστε» επί του Σταυρού, εκεί ποιεί τα πάντα κενά. Κάνει τα πάντα καινούργια. Πρέπει όμως να διαλέξουμε. Εκείνος το έκανε. Οι Άγιοι το έκαναν. Εγώ τι θα κάνω? Θα επιμένω δυνατά με τη δύναμή μου, των χεριών μου, της σωματικής μου ρώμης να διεκδικήσω τη Βασιλεία του Θεού έτσι? Θα επιμείνω με το μυαλό μου, το τετραπέρατο, το πολύ οξύ,
να διεισδύσω στα μυστήρια του Θεού ή θα αποδεχθώ την αδυναμία μου και την ασοφία μου. Γιατί εάν λίγο σκύψουμε παραμέσα και δούμε τον εαυτό μας σε πρώτη φάση, θα δούμε ότι δεν είμαστε και τόσο έξυπνοι. Τι λέτε, είμαστε πολύ έξυπνοι? Κάθε φορά που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον τρόπο που τρώμε. Απλά πράγματα σας λέω. Δεν πρέπει να τρώμε ό,τι βρεθεί μπροστά μας και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε χαλινάρι. Θέλει λίγο μυαλό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί το μυαλό μας όμως το δυνατό, το πανέξυπνο, που μας το εκθιάζουν από μικρά παιδιά, τι έξυπνοι που είμαστε, να επιβληθεί σε αυτή την επιθυμία, να εκλογικεύσει τα πράγματα και να πει, ρε παιδάκι μου, κάτι που το είχε πει ο Κρήτης, ο Ειρηναίος, ο πρώην Κρήτης. Δεν ζούμε, λέει, για να τρώμε. Τρώμε για να ζούμε, το έλεγε σε μια ομιλία που ήμασταν και μας έλεγε η γερόντισσα από το μοναστήρι, άντε θα κρυώσει το φαγητό. Όχι, κάντε και άλλες ερωτήσεις, έλεγε. Και το είπε 2-3 φορές. Αυτό το πολύ απλό, δεν μπορούμε με το μυαλό μας να το επιβάλλουμε στην ύπαρξή μας. Κάθε φορά που έρχεται το μυαλό μας και δεν μπορεί να ελέγξει την επιθυμία της σάρκας που μας οδηγεί από την κακή στη χειρότερη επιλογή τις περισσότερες φορές. Που ζούμε μια εποχή που είναι χύμα όλα και έρωτα δεν έχουμε. Ούτε αγάπη έχουμε. Ούτε ικανοποιημένοι είμαστε. Πού είναι η σοφία μας? Πού είναι η εξυπνάδα μας? Ας κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Πού είναι η δύναμή μας? Έχουμε θέλημα. Είμαστε θεληματάριδες όλοι, έτσι δεν είναι? Και πείσμονες πολλές φορές και θα περάσει το δικό μου όταν βρούμε κανέναν ανθρωπάκο σαν και εμάς γύρω γύρω. Με το θηρίο το μεγάλο που είμαι εγώ δεν μπορώ να τα βάλω. Πού είναι η θέλησή μου να μπορέσω να ελέγξω αυτό το θηρίο? Ζούμε στην εποχή που είμαστε εξαρτημένοι όλοι από κάτι. Το έχετε αναλογιστεί αυτό? Λέμε εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Αν ήταν μόνο αυτοί, καλά θα ήταν τα πράγματα. Εξαρτημένοι από το αλκοόλ, εξαρτημένοι από το χρήμα. Όχι χρησιμοποιούμε το χρήμα, χρήμα εκ του χρώμε. Είναι αυτό που το χρησιμοποιώ για κάτι. Εξαρτημένος πρέπει να έχω μέσα, αν δεν έχω, δεν είμαι καλά. Εξαρτημένοι από τη φασαρία. Για κλείστε λίγο τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε κινητά, κλείστε και τα φώτα στο σπίτι το βράδυ που θα πάτε να πέσετε για ύπνο και προσπαθήστε να αφαιθείτε έτσι λίγο πριν τον ύπνο, έτσι με λίγη ησυχία, να δείτε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από το θόρυβο. Θα αρχίσουμε να κάνουμε θόρυβο για να ακούμε κάτι. Μια φορά πήγα σε ένα σπίτι και έπαιζαν 3 τηλεοράσεις ταυτόχρονα. Ένας ήταν ο κάτοικος του σπιτιού. Και έπρεπε να πω, κλείσε αν θέλεις την τηλεόραση για να κάνουμε αυτόν τον ευλογημένο τον αγιασμό. Δεν μπορώ με 3 τηλεοράσεις να κάνω αγιασμό. Α, ναι, πάτερ. Δεν είναι ότι το έκανε επίτηδες, αλλά ήταν τόσο συνηθισμένη αυτή η ψυχή να ακούει 3 τηλεοράσεις που δεν πέρασε καν από το μυαλό της ότι έπρεπε να κλείσουν για να κάνει τον αγιασμό. Εξαρτημένη από 1000 πράγματα. Πού είναι λοιπόν η δύναμή μας? Πού είναι η σοφία μας? Να πάμε λίγο παραέξω, να δούμε πως είμαστε ως σύνολο. Πού είναι η δύναμή μας όταν έρχεται και μας επιβάλλει το κάθε λογής σύστημα επιλογές ενάντιες σε αυτά που θέλουμε και δεν μπορεί κανείς από μας να αντισταθεί? Πού είναι η δύναμή μας όταν κυριαρχεί η αδικία και δεν μπορούμε με τη δύναμή μας να επιβάλλουμε δικαιοσύνη? Πού είναι η σοφία μας όταν όχι μόνο δεν διορθώνουμε τα λάθη ως κοινωνία πανανθρώπινη που γίνονται, αλλά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να γίνουν ακόμη περισσότερα λάθη? Πριν από λίγες μέρες είδατε
κάποιον εκεί στην Αμερική, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Μόλις έφαγε τη σφαίρα τον έμαθα. Του ρίξαν μια σφαίρα. Και ο σοφός σύγχρονος άνθρωπος και ο δυνατός σύγχρονος άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει και το όπλο και να ρίξει μια σφαίρα, χωρίστηκε στη μέση. Κάποιοι λέγαν, ήταν ρατσιστής. Ήταν ο λόγος του οξύς. Ήταν ακραίος. Κάποιοι άλλοι λένε, καλά τα έλεγε και είναι μάρτυρας και αυτό. Καλά, ό,τι και αν ήταν. Έχει κανείς το δικαίωμα να σηκώνει το όπλο, έτσι μπαμ, εν ψυχρό να σκοτώνει έναν άνθρωπο επειδή λέει τις απόψεις του? Για φανταστείτε το, απ' την άλλη μεριά, να σηκωνόταν εκείνος και να πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο που κάναν μια εκδήλωση, ας πούμε, και διαδήλωναν το δικαίωμα της γυναίκας στις εκτρώσεις. Ένα από τα θέματα που συζητούσε ήταν αυτό. Και όταν θα μίλαγε μια γυναίκα εκεί πέρα υπέρ αυτής της άποψης, να σήκωνε το όπλο, μπαμ, και να τη σκότωνε. Δικαιολογείται? Όχι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κι όμως, ο σοφός άνθρωπος του 2025 διχάζεται και γι' αυτό το πράγμα. Έχει οργιάσει το διαδίκτυο. Από εδώ μεν, από εκεί άλλοι, και ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του μέσα από τα social media. Πού είναι η σοφία μας λοιπόν και η δύναμή μας ως κοινωνίας? Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξουμε? Μήπως πρέπει να ακούσουμε αυτό το «ως τη στέλνει ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν»? Ξέρετε, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, προχωρώντας στις επιλογές τους, στη ζωή τους, αλλά με το Χριστό, συνειδητοποιούσαν και την αδυναμία τους, αλλά και την μορία τους. Και το παραδέχονταν. Και λέγαν, Θεέ μου, δεν τα καταφέρνω. Ούτε το μυαλό μου είναι αρκετό, ούτε η δύναμή μου είναι αρκετή. Έλα εσύ. Και φτάσαν να λένε ότι χωρίς εσένα δεν μπορώ τίποτε. Κάτι που μας το έχει πληροφορήσει ο Χριστός. Δεν είναι ούτε καν και αυτό δική μας ανακάλυψη. Μας λέει στο Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και ενώ μας το λέει, πρέπει να τα ανακαλύψουμε αφού έχουμε φάει τα μούτρα μας 500 φορές. Θέλω να πετύχω αυτό, κοπανιέμαι, κίνω, τα άλλα αυτά. Με τη δική μου έτσι δύναμη, με τη δική μου θέληση, με το δικό μου το μυαλό, δεν πετυχαίνω τίποτε. Λέω, Θεέ μου, βόηθα, και ανοίγουν οι δρόμοι. Δεν το έχετε δει ποτέ σας? Τι σας κάνει και είστε εδώ πέρα? Το έχετε δει? Το ξέρω, μου το έχετε πει στην εξομολόγηση. Κι όμως, επιμένουμε. Οι Άγιοι ανακαλύπτουν που είναι εσταυρωμένοι. Στα βήματα του εσταυρωμένου Χριστού είναι και οι Άγιοι. Και εσταυρώθηκαν κι αυτοί. Ανακαλύπτουν ότι είναι αδύναμοι, ότι είναι ανίσχυροι, ότι δεν έχουν αρκετή σοφία. Και ζητάνε από τη σοφία του Θεού. Και ζητάνε από τη δύναμη του Θεού και τότε μεγαλύνονται. Γίνονται τεράστιοι, γίνονται απρόσιτοι και μόνο να σκεφτούμε πώς κατάφεραν κάποια πράγματα. Τι να σας πω, ποιο να πρωτοπιάσω και να φέρω ως παράδειγμα? Πραγματικά θα αδικήσω αυτούς που δεν θα πω και είναι πάρα πολλοί. Έχουμε δει Αγίους να ενεργούν σαν παγκόσμιοι, να μεταβάλουν όλο τον κόσμο. Δείτε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, έτσι να σας πω. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος που θέλει να ζήσει, λέει, μόνος του με το Θεό. Ήθελε ασκητική ζωή. Τον αγκαρεύουνε να γίνει παπάς και λέει, θα γίνω, άντε. Θα γίνω. Και γίνεται παπάς και γίνεται και δεσπότης και τον κάνουν και πατριάρχη. Και τι δεν κάνει? Φιλανθρωπία, κηρύγματα. Έχουμε 150 τόμους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από τα κηρύγματά του και μόνο. Έχει ερμηνεύσει όλη τη γραφή. Όλη τη γραφή. Δεν φτάνει μια ζωή να το κάνεις. Εκείνος το έκανε. Έστειλε ιεραποστολές. Τον εδίωξαν. Τον κατασυκοφάντησαν. Έφυγε εξορίες.
υπέστη αδικία, διωγμό, συκοφαντία, το σήκωσε και φεύγει από τη ζωή, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Με αυτή τη φράση μπορεί κάποιος να πει ότι αυτός δεν είναι δυνατός. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτός είναι ανοήτως, που μπορούσε όταν τον διώξαν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν τέτοια η δύναμη του λόγου του, γι' αυτό τον είπαν Χρυσόστομο. Με ένα του νεύμα να αιματοκυλήσει την Κωνσταντινούπολη. Αν έλεγε στους υποστηρικτές του, φάτε τους τους αντιπάλους, στασιάστε, επαναστατήστε, δεν ξέρω τι, θα είχαμε αιματηρά επεισόδια. Και δεν το κάνει. Ζητάει το δίκιο για την τιμή των όπλων που λέμε, αλλά μένει μέχρι εκεί. Και συμβουλεύει τους μαθητές του να είναι ειρηνικοί, να μην συμφωνούν με την αδικία, να μην συμφωνούν με το ψέμα, αλλά απ' την άλλη μεριά να μην δημιουργούν περαιτέρω αδικία με το να μπουν σε βίαιες καταστάσεις. Μέγας. Γι' αυτό τον διαβάζουμε και θα τον διαβάζουμε και θα τον διαβάζουμε και συνέχεια θα βρίσκουμε πράγματα μέσα. Τον έχουν πιάσει και τον έχουν κάνει φίλο και φτερό σύγχρονοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και πάντα βρίσκουν και φτιάχνουν διαρκώς διατριβές και μεταπτυχιακά πάνω στα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήταν πεπαιδευμένος, θα πει κάποιος, ναι, αλλά είχε και τη σοφία του Θεού. Δεν είχε μόνο τη σοφία των ανθρώπων. Γιατί τα λέμε λοιπόν τώρα όλα αυτά? Γιατί πρέπει να διαλέξουμε. Θα σηκώσω το σταυρό μου. Θα απαρνηθώ τον εαυτό μου για να ακολουθήσω τον Χριστό με το σταυρό στο νόμο. Τι σημαίνει θα απαρνηθώ τον εαυτό μου? Θα πετάξω από πάνω μου όλη αυτή την ψευδαίσθηση της σοφίας και της δυνάμεως που έχω, ουσιαστικά αυτό είναι τα πάθη μας. Θα μπορούσα να πω θα πετάξω από πάνω τα πάθη μας. Δεν είναι τίποτε άλλο από τα γεννήματα αυτής της ψευδαίσθησης. Νομίζω ότι ξέρω, νομίζω ότι μπορώ και κάνω τη μία κουταμάρα μετά την άλλη. Θα παραδεχθώ ότι και δεν ξέρω και δεν μπορώ. Αυτό σημαίνει να απαρνηθώ τον εαυτό μου. Αυτό τον πλασματικό εαυτό, αυτό το είδωλο που έχουμε φτιάξει και να βάλω μπροστά μου ως πρότυπο τον Θεάνθρωπο Χριστό και να τον ακολουθήσω σηκώνοντας αυτόν τον σταυρό της επιλογής. Τι σημαίνει να σηκώσω σταυρό? Να επιλέξω καταρχήν. Φοβάμαι ότι δεν επιλέγουμε. Φοβάμαι ότι απλά κυλάει η ζωή και θα πάμε στις συναντήσεις εδώ στον Άγιο Νικόλα, στην παρέα της Τρίτης. Και μόλις θα βγω έξω, αν η πολλή παρέα πάει κάπου αλλού, που δεν είναι και τόσο σύμφωνο με τον Χριστό, αφού πάνε οι πολλοί, ας πάω κι εγώ. Δεν θα επιλέξω. Και συμβαίνει αυτό. Λέει ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, πρίγκιπας, έχει τελειώσει στρατιωτική ακαδημία, έχει τελειώσει θεολογία και τα έχει αφήσει όλα στο Θεό και κάνει ασκητική ζωή και τον κάνουν και επίσκοπο. Και λέει το εξής, το να βαστάζει κανείς το σταυρό του με υπομονή. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει σωστά και έχει επίγνωση της αμαρτωλότητάς του. Σε αυτή την επίγνωση δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυταπάτης. Εκείνος που παραδέχεται ότι είναι αμαρτωλός και ταυτόχρονα γογγίζει και φωνάζει για το σταυρό του, πόσες φορές λέμε «Δεν αντέχω, δεν αντέχω και δεν μπορώ και εκείνο και τ' άλλο και γιατί σε μένα Θεέ μου», όλα αυτά, δείχνει ότι με την επιπόλαιη επίγνωση της αμαρτίας, είμαι αμαρτωλός, πιο αμαρτωλός από μένα δεν υπάρχει, αλλά δεν το νιώθω, δεν συγκλονίζομαι από αυτό, τι κάνει? Απλώς κολακεύει τον εαυτό του και αυταπατάται. Το να βαστάζει λοιπόν κανείς το σταυρό του με υπομονή, αυτό σημαίνει αληθινή μετάνοια.
και μας κάνει κάτι προτάσεις. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, εξομολογήσου στον Κύριο. Πρόλαβε την κρίση του Θεού και κατηγόρησε εσύ τον εαυτό σου. Και έτσι θα νιώσεις την άφεση των αμαρτιών σου. Δύσκολο φαίνεται. Δεν είναι. Το πιο εύκολο είναι. Γιατί αν κατηγορήσω εγώ τον εαυτό μου, δεν με νοιάζει μη με ανακαλύψετε εσείς τι παλιά άνθρωπος είμαι. Το ξέρω εγώ πολύ καλά. Και μόλις μου πείτε 5 στραβά που έχω κάνει, θα έρθω και θα σας πω ξεχάστε άλλα 5. Είναι και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Γιατί ξέρω ποιος είμαι. Αλλά για να το κάνεις αυτό, είσαι καρφωμένος στο σταυρό. Γιατί πονάει αυτή η διαδικασία. Πονάει πραγματικά. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ, ομολόγησε το Χριστό. Τι λέμε τώρα? Ομολόγησε το Χριστό. Όχι να τον ομολογήσεις με τους πολλούς. Πάμε άντε, ντου, όλοι μαζί και Χριστός ολέ. Όχι έτσι. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, ενώ αγωνίζεσαι για τα πάθη σου, ενώ δεν έχεις εξασφαλίσεις και υποστήριξη, εσύ να ομολογήσεις το Χριστό. Εκεί είναι που θέλει και δύναμη θεϊκή και σοφία για να το κάνεις. Και αν το κάνεις αυτό, λέει, θα σου ανοιχθούν οι πύλες του παραδείσου. Ενώ είσαι καρφωμένος στο σταυρό, από αυτό το ύψος του σταυρού, δοξολόγησε το Χριστό, διώχνοντας μακριά σου κάθε σκέψη γογγισμού και πικρίας, θεωρώντας τον γογγισμό, την αγανάκτηση, την πικρία, ως έγκλημα και βλασφημία που σε βαραίνει. Από το σταυρό σου ευχαρίστησε τον Κύριο για το ανεκτίμητο δώρο, για το σταυρό, για τη μεγάλη ευλογία να γίνεις μιμητής του πάθους του Χριστού. Λένε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον Άγιο Εφραίμ. Κείνο τ' άλλο πονάμε, έχουμε πειρασμούς, έχουμε πόνους ψυχικούς στον αγώνα μας και λέει, τίνος είμαστε οπαδοί του εσταυρωμένου, του μεγάλου πονεμένου, εκείνου που πληγώθηκε. Εμείς τι θέλουμε να έχουμε? Κοιτάξτε πώς το βλέπει ο Άγιος του Θεού. Το ίδιο μας λέει και ο Ιγνάτιος. Μας δίνει την ευλογία ο Σταυρός να είμαστε μιμητές του Χριστού. Από το Σταυρό θεολόγησε. Ο Σταυρός είναι το αληθινό και μοναδικό σχολείο. Το φυλακτήριο και ο θρόνος της αληθινής θεολογίας. Χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει ζώσα γνώση του Χριστού. Εδώ και αν είναι κουβέντα. Για δείτε ποιοι είναι οι θεολόγοι για την Εκκλησία μας. Οι κουστούμαρισμένοι που βγήκαν από τα πανεπιστήμια. Μπορεί να είναι και κάποιοι από αυτούς. Αλλά αυτοί που είναι από αυτούς έχουν κάτι που είχαν και αυτοί που δεν βγήκαν σόνι και καλά από τα πανεπιστήμια. Τι είναι σταυρωμένοι? Οι ασκητές. Αυτοί που πολέμησαν τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάνε, αυτοί πήραν το χάρισμα της θεολογίας. Αυτοί μπορούν απλανώς να θεολογούν χωρίς πλάνη. Γιατί? Γιατί δεν έχει θεριέψει το εγώ τους. Το χαμηλώνουν το εγώ, το κοπανάνε. Γιατί δεν κυριαρχεί το θέλημά τους. Είναι οι άνθρωποι που λένε «Ουχ, ως εγώ θέλω, αλλώς σύ Κύριε», ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι που δεν λένε «Έτσι το σκέφτηκα, έτσι το πιστεύω, έτσι είναι». Αλλά και όταν είναι σίγουροι για κάτι, ρωτάνε και έναν και δυο και τρεις και πέντε με ταπείνωση. Και αν ακούσουν κάτι που τους διορθώνει, μπορούν να το ακούσουν. Ποιος από μας δέχεται διόρθωση? Από το ύψος του Σταυρού λοιπόν θεολόγησε. Μη ζητάς τη χριστιανική τελειότητα στις ανθρώπινες αρετές. Η χριστιανική τελειότητα είναι κρυμμένη στο Σταυρό του Χριστού.
Αυτό φαίνεται απλό. Είναι πολύ βαθύ. Πολλοί λένε. Ξέρω ανθρώπους έξω από την Εκκλησία, άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι, ευγενείς, με αγάπη στον συνάνθρωπο. Κείνο, τ' άλλο, αυτά, δίκαιοι, έντιμοι, δεν κλέβουνε το κράτος, δεν φοροδιαφεύγουν, δεν. Και πλανόμαστε όταν λέμε αυτά. Γιατί αυτό δεν έχει σταυρό. Αυτό έχει μία επέκταση του εγώ μου που θέλει να φαίνεται καλό. Και πώς θα δείτε αν όντως έχουν αρετή χριστιανική αυτοί οι άνθρωποι, πατήστε τους λίγο τον καλό, αδικήστε τους λίγο, σπάστε αυτή την τελειότητα που έχουν και τότε θα δείτε πραγματικά τι γίνεται. Γι' αυτό και κάποτε είχα πει, συγγνώμη που λέω ότι εγώ το είχα πει, αλλά αφού το είχα πει πρέπει να έχω και το βάρος της ευθύνης, ότι φέρτε μου τον καλύτερο άνθρωπο εκτός Εκκλησίας, για μένα είναι χειρότερος από τον χειρότερο αμαρτωλό που είναι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αυτός που είναι μέσα στην Εκκλησία ξέρει ότι είναι παλιάνθρωπος, αν είναι όντως μέσα στην Εκκλησία, και ελπίζει στη μετάνοια, στην αγάπη του Χριστού που αποτυπώθηκε πάνω στο Σταυρό και λέει «Χριστέ μου, σώσε με». Ενώ ο καλός, ο καλύτερος που είναι έξω, ξέρετε το πολύ πολύ τι θα πει, ότι είπε ο Φαρισαίος, «Σε ευχαριστώ που είμαι καλύτερος από όλους τους άλλους». Δεν ξέρει τη συγγνώμη. Δεν μπορεί να μάθει την ταπείνωση. Δεν μπορεί να σταυρωθεί εύκολα. Εκτός αν αρχίσει μέσα του να αχνοφέγγει το φως του Χριστού. Εκτός αν αρχίσει μέσα του να τον ελκύει η ευωδία του Σταυρού και του Πάθους. Γιατί πραγματικά ο Σταυρός και το Πάθος που ακούγονται τόσο αποκρουστικά στον καθένα από μας, γιατί είμαστε φυγόπονοι, είναι γλυκύτατα, είναι πανεύωσμα, είναι γεμάτα από Θεία Χάρη και από παρηγορία και από χαρά. Τι λέμε στο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, η Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Το έχετε ακούσει? Πώς γίνεται από το Σταυρό να έρχεται χαρά? Κι όμως γίνεται. Πώς, δεν ξέρω, πρέπει να πούμε, με τη χάρη του Θεού. Και σε όποιον αρέσει αυτή η απάντηση. Να λέτε δεν ξέρω, είναι πολύ καλό. Αλλά ο Θεός ξέρει. Καταλάβατε? Μη θέλετε να το εξηγήσετε πώς θα γευτείτε τη χαρά μέσα από το Σταυρό. Δεν θα πάει το μυαλό σας εύκολα. Αλλά μπορείτε να το εξιχνιάσετε, να το ανιχνεύσετε μέσα από τις ζωές των εσταυρωμένων. Για δείτε έναν άνθρωπο να λιώνει από τον καρκίνο και να έχει χαρά και να δίνει χαρά και στους γύρω του. Για δείτε έναν άνθρωπο αδικημένο και καταφρονεμένο και να έχει αντί για ταραχή, να έχει ειρήνη μέσα του. Για δείτε έναν άνθρωπο να τσαλακώνεται η εικόνα του η εξωτερική και να μην παθαίνει κρίση πανικού, αλλά να χαίρεται και να δοξάζει τον Θεό και να λέει εντάξει δεν ήμουν και τέλειος ποτέ, τι έγινε, φάνηκε λίγο η ατέλειά μου, και να το ξεπερνάει εύκολα. Αυτός είναι ο σταυρωμένος άνθρωπος. Αυτός είναι αυτός που έχει κάνει φίλο του τον πόνο και ξέρει να διασκεδάζει τον πόνο, αλλά όχι τον οποιοδήποτε πόνο. Τον πόνο της άρσης του Σταυρού του Χριστού. Τον πόνο του Σταυρού που τον σηκώνουμε για χάρη του Χριστού, ακολουθώντας το παράδειγμά του. Δεν είμαστε μαζοχιστές να ζητάμε τον πόνο για τον πόνο, αλλά όταν έρχεται θα λέμε «Θεέ μου βοήθα» και θα προχωράμε. Μας αναλογεί αυτός ο

κάποια μέσα σου ότι εσύ είπες με την στάση σου, με τη ζωή σου, ότι είμαι άρρωστος. Και έρχεται ο γιατρός και σου λέει, παιδί μου, τώρα ξεκινάει η θεραπεία. Αυτός είναι ο σταυρός που φέρνει χαρά. Ο σταυρός που τον σηκώνουμε στο όνομα του Χριστού. Ο σταυρός σου μεταβάλλεται σε σταυρό του Χριστού όταν εσύ που τον βαστάζεις με πραγματική επίγνωση της αμαρτωλότητάς σου βλέπεις το χέρι του Θεού που έρχεται να σε θεραπεύσει και τον δοξολογείς και τον ευχαριστείς. Εκείνος που ακολουθεί τον Χριστό στις πιο σκληρές δοκιμασίες δοκιμάζει μόνο ευχαρίστηση. Μας φέρει ένα παράδειγμα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπραντσιανίνοφ. Τον Άγιο Τιμόθεο και την Αγία Μαύρα. Είναι στα μαρτύρια ο Τιμόθεος, υπομένει φρικτά βασανιστήρια και της λέει της Αγίας Μαύρας, έλα κι εσύ που είσαι χριστιανή, τώρα είναι η ευκαιρία. Φοβάμαι, του λέει, αδελφέ μου, μην τυχόν και δηλιάσω. Όταν θα δω τα βασανιστήρια και τον ηγεμόνα να θυμώνει και να διατάσσει τους βασανιστές, μήπως λόγω της ηλικίας μου δεν αντέξω και δεν υπομείνω. Και τι της λέει ο μάρτυρας, ο Τιμόθεος, έλπισε στον Χριστό μας και τα βασανιστήρια για σένα θα γίνουν λαδάκι που θα λύφει το σώμα σου και δροσερό αεράκι που θα ανακουφίσει όλους τους πόνους της ψυχής και του σώματος. Έτσι βίωναν τα βασανιστήρια και το σταυρό οι Άγιοι. Γιατί τα βλέπαν ως την απαραίτητη θεραπεία. Ο σταυρός λοιπόν είναι η δύναμη και η δόξα όλων των απαιώνων Αγίων. Ο σταυρός είναι ο ιατρός των παθών μας και ο όλεθρος των δαιμόνων. Ξέρετε, ο διάβολος δεν αντέχει να μας βλέπει να σταυρωνόμαστε. Δεν αντέχει. Και να μην γογγίζουμε και να δοξάζουμε και το Θεό. Καίγεται, γιατί αυτός ως διάβολος, που διαβάλλει δηλαδή, περιμένει μέσα στη δυσκολία να έρθει κοντά και να μας πει, κοίτα ρε παιδί μου τι τραβάς, μα πού είναι αυτός ο Θεός, έχει εγκαταλείψει, μα τι θα γίνει, μα τούτο και εκείνο και τάλλο, να σου φέρει την απλεπισία, να σε πάει και στην αυτοκτονία. Αυτό θέλει ο διάβολος. Όταν εσύ λες, τι τραβάω, και λίγα μου είναι. Πιο πολλά χρειάζεται για να θεραπευτεί ο βόθρος που έχω μέσα μου. Να δείτε που φεύγει ο διάβολος. Δεν το αντέχει, γιατί είναι κάτι που ο ίδιος δεν μπόρεσε ποτέ να το πει. Αυτό που είπε ο εκ δεξιών ληστής, εμείς άξια ον επράξαμεν πάσχομεν. Εμείς παθαίνουμε αυτά που μας αξίζουν. Και σώθηκε ο ληστής ο εκ δεξιών. Ο άλλος που έλεγε, κάνε κάτι να μας βγάλεις από το σταυρό, εσύ είσαι, λες ότι είσαι βασιλιάς. Άντε δείξε μας τη δύναμή σου. Δεν είδε Θεού πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, ο σταυρός είναι θανατηφόρος για αυτούς που δεν το μεταβάλλουν σε σταυρό που το σηκώνουν στο όνομα του Χριστού. Που γογγίζουν, που βλασφημούν, που απελπίζονται, απογοητεύονται, αυτοκαταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί ποτέ δεν θα αισθανθούν τη δόξα και τη χαρά του Σταυρού. Όσοι όμως κάνουν τα άλλα που είπαμε, εκείνοι θα ανυψωθούν από τη γη. Θα είναι στη γη και ταυτόχρονα θα είναι στον ουρανό. Θα είναι αυτό που λέει και η θεολογία και η υμνολογία της Εκκλησίας, επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι. Θα μπορέσουν να ενώσουν στην ύπαρξή τους τον ουρανό και τη γη. Και θα ζουν και στη γη, αλλά ταυτόχρονα θα τρέφονται από ουράνια τροφή και θα ζουν και στον ουρανό. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ήθελα να μας βάλω σε έναν προβληματισμό. Του Αγίου Ιγνατίου, όχι του Θεοφόρου, του Μπραντσιανίνοφ, έκανα λάθος. Να μας βάλω σε έναν προβληματισμό. Θα επιλέξω το Σταυρό ή θα αφήσω τα πράγματα να πηγαίνουν μόνα τους, να σταυρώνομαι κιόλας και να μην έχω και αποτέλεσμα. Γιατί από την άλλη μεριά αυτοί που δεν επιλέγουν να σηκώσουν σταυρό, πάλι σηκώνουν σταυρό. Άλλους σταυρούς, ατελέσφορους, που δεν βγάζουν πουθενά, που δεν έχουν

την Ανάσταση. Για δείτε ρε παιδιά, αυτούς που αφήνουν τον εαυτό τους μακριά από τις εντολές του Θεού. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πολεμήσουν τα πάθη τους. Τι καλό βλέπουνε. Τι καλό βλέπουνε. Μαύρη απελπισία. Κάποιοι αυτοκτονούν γιατί όντως δεν καταλαβαίνουν τίποτε και δεν έχουν νόημα. Κάποιοι άλλοι αυτοκτονούν τμηματικά. Πλακώνονται στα χάπια, στις κόκκες, στα χασίσια, στις ηρωίνες, δεν ξέρω κι εγώ τι, για να ζήσουν υποτίθεται, ουσιαστικά για να επιβιώσουν. Οργανικά, βιολογικά, μέχρι να πεθάνουν. Όχι να περάσουν στην αιωνιότητα. Θα περάσουν αλλά ως πεθαμένοι από εδώ. Θα έχουν πεθάνει πνευματικά. Και το βλέπουμε. Δείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφήνονται, ανεξέλεγκτοι, και που έρχονται και μας προβάλλονται ως πρότυπα στην εποχή μας. Αφήνουν τη σάρκα να τους καθορίζει τη ζωή. Αφήνουν το χρήμα να τους καθορίζει τη ζωή. Αφήνουν την αναγνώριση, τη δόξα, την δημοφιλία να τους καθορίζει τη ζωή. Τι γίνονται? Χειρότεροι δούλοι από τους δούλους των πρώτων αιώνων. Εξαρτώνται από ένα like, από ένα σχόλιο. Και είναι ικανοί να γίνονται χαμελέοντες, να αλλάζουν διαρκώς πράγματα για να πάρουν αυτό που το θεωρούν ότι το έχουν τόσο ανάγκη. Και μόλις το πάρουν δεν χορταίνουν. Τα είπαμε αυτά για να πάρουμε την ευθύνη να σηκώσουμε το σταυρό μας στο όνομα του Χριστού. Και βασική, πρακτική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση είναι να θέλουμε και αυτό να είναι ο στόχος μας, ο καθημερινός, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να γίνει σε μένα, έτσι θα λέτε, το θέλημα του Θεού. Να μην θέλω εγώ, να θέλει ο Θεός. Τι θέλει ο Θεός? Να κάνω αυτό. Αυτό να αγωνίζομαι να κάνω. Δεν θα το πετυχαίνω πάντοτε, αλλά να αγωνίζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δεν τα καταφέρνω, θα ζητάω συγγνώμη και θα προχωράω. Να μην κάνω αυτά που μου φαίνονται εμένα εύκολα, που μου φαίνονται εμένα καλά, που μου φαίνονται εμένα βολικά. Αυτά τα βολικά μας θάβουν πιο πολύ απ' όλα. Να κάνω αυτά που θέλει ο Χριστός. Και αυτό είναι συνειδητή επιλογή του να έχω όντως το Χριστό για Θεό στη ζωή μου. Αλλιώς τον έχουμε για πασπάλισμα. Έτσι, είμαστε και λίγων χριστιανοί. Είτε Ορθόδοξοι, είτε Παπικοί, είτε Προτεστάντες, είτε και λίγο Βουδιστές, είτε και λίγο Μουσουλμάνοι. Έχω και λίγο Θεό. Αλλά δεν κάνει καμία διαφορά. Θέλουμε να ζήσουμε τη χαρά και την χάρη, αυτή τη δρόσο και αυτή την ευωδία του Σταυρού που την στέλνει ο ίδιος ο Σταυρωμένος, θα κάνουμε αυτή την επιλογή. Δεν θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι να μην θέλουμε, αλλά θα έχουμε και τις συνέπειες. Εύχομαι λοιπόν όλοι να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Αυτά. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 16. Η περιοχή που κληρώθηκε στις φυλές Εφραήμ και Μανασί. Στους απογόνους του Ιωσήφ δόθηκε με κλήρο μια περιοχή που τα σύνορά της ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά της πηγής από όπου ιδρευόταν η Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ προχωρούσαν στην έρημο και ανέβαιναν στα βουνά της Βεθήλ. Συνέχιζαν από τη Βεθήλ προς τη Λούζ και κατευθύνονταν προς τα σύνορα των Αρκητών ως την Αταρόθ. Έπειτα κατέβαιναν δυτικά προς τα σύνορα των Ιεμφλετιτών, ως τα σύνορα της κάτω Βεθ Χωρών και ως τη Γεζέρ και κατέληγαν στη θάλασσα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ, δηλαδή οι φυλές Εφραήμ και Μανασί, μοιράστηκαν αυτή την περιοχή. Οι συγγένειες της φυλής Εφραήμ έλαβαν ένα μέρος της περιοχής που τα σύνορά της άρχιζαν από την Αταρόθ Αδάρ νοτιοανατολικά ως την Άνω Βεθ Χωρών. Από εκεί συνεχίζονταν δυτικά ως τη θάλασσα. Στα βόρεια περνούσαν κοντά από τη Μιχμεθάθ. Κατόπιν γύριζαν ανατολικά προς την Ταανάθ Σιλό, την προσπερνούσαν και έφταναν στην Ιανοχά. Από την Ιανοχά κατέβαιναν προς την Αταρόθ και την Ααράθ, έφταναν στην Ιεριχώ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά της Μιχμεθάθ τα σύνορα συνέχιζαν από την Ταπουάχο στον ποταμό Κανά και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτή είναι η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Εφραήμ. Επίσης τους δόθηκαν ορισμένες πόλεις μαζί με τα χωριά τους μέσα στην περιοχή της φυλής Μανασί, οι οποίες ήταν ξεχωρισμένες για τους Εφραημίτες. Οι απόγονοι του Εφραήμ δεν εκδίωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι σήμερα, αλλά ήταν υποτελείς τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 17. Μετά από αυτά έγινε κλήρωση για τη φυλή του Μανασί, πρωτότοκο γιου του Ιωσήφ. Πρωτότοκος γιος του Μανασί και γενναίος πολεμιστής ήταν ο Μαχύρ, πατέρας του Γαλαάδ. Στο Μαχύρ λοιπόν δόθηκε η περιοχή της Γαλαάδ και της Βασάν. Μερίδιο πήραν και οι υπόλοιπες συγγένειες που προέρχονταν όλες από τους γιους του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Οι συγγένειες του Αβιέζερ, του Χέλεκ, του Ασρίλ, του Σιχέμ, του Χέφερ και του Σεμιδά. Ο Σαλπαάδ όμως γιος του Χέφερ και εγγονός του Γαλαάδ, γιος του Μαχύρ και εγγονού του Μανασί, δεν είχε γιους. Είχε μόνο κόρες. Τα ονόματά τους ήταν Μαχλά, Νοά, Χογλά, Μιλχά και Τυρσά. Αυτές παρουσιάστηκαν στον ιερέα Ελεάζαρ, στον Ιησού, γιο του Ναβί και στους άρχοντες και τους είπαν: «Ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσή να δώσει και σε εμάς με κλήρο γη, όπως και στους άντρες της φυλής μας». Έδωσαν λοιπόν και σε αυτές, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερίδιο γης όπως και στους αδερφούς του πατέρα τους. Έτσι στη φυλή Μανασί έπεσαν 10 μερίδια εκτός από τη Γαλάδ και τη Βασάν που βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, γιατί πήραν μερίδιο γης όχι μόνο οι άντρες απόγονοι του Μανασί, αλλά και γυναίκες της ίδιας φυλής. Η περιοχή της Γαλάδ δόθηκε στους υπόλοιπους απογόνους του Μανασί. Τα σύνορα της φυλής Μανασί άρχιζαν από την περιοχή της φυλής Ασύρ και έφταναν στη Μιχμεθάθ ανατολικά της Σιχέμ. Από εκεί κατέβαιναν νότια ως τις κατοικίες της Σεν Ταπουάχ. Η περιοχή της Ταπουάχ ανήκε στη φυλή Μανασί. Ενώ η πόλη Ταπουάχ, που ήταν χτισμένη πάνω στα σύνορα του Μανασί, ανήκε στη φυλή Εφραήμ. Έπειτα τα σύνορα κατέβαιναν στη νότια όχθη του ποταμού Κανά, ενώ οι πόλεις στα νότια του ποταμού ανήκαν στους Εφραημίτες, μολονότι βρίσκονταν στην περιοχή του Μανασί. Από εκεί τα σύνορα προχωρούσαν βόρεια του ποταμού και κατέληγαν στη θάλασσα. Η νότια περιοχή ανήκε στη φυλή Εφραήμ και η βόρεια στη φυλή Μανασί. Η θάλασσα αποτελούσε το δυτικό σύνορό τους. Προς βορράν συνόρευαν με την περιοχή της φυλής Ασύρ και ανατολικά με την περιοχή της φυλής Ισάχαρ. Μέσα στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ και Ασύρ, η φυλή Μανασί έλαβε τις πόλεις Βεθσάν και Ιβλεάμ με τα περίχωρά τους και επίσης τις πόλεις Δόρ, Ενδόρ, Τανάχ και Μεγιδό με τους κατοίκους τους και τα περίχωρά τους. Οι απόγονοι όμως του Μανασί δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους, τους κατοίκους αυτών των πόλεων. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν στην περιοχή. Ακόμα και όταν οι Ισραηλίτες απέκτησαν μεγαλύτερη ισχύ, δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τελείως τους Χαναναίους, τους έκαναν όμως υποτελείς τους. Οι απόγονοι του Ιωσήφ ήρθαν και είπαν στον Ιησού: «Γιατί μας έδωσες μόνο ένα κληρονομικό μερίδιο? Εμάς ο Κύριος εξακολουθεί ως τώρα να μας ευλογεί και έχουμε γίνει πολυάριθμοι». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αφού είστε τόσο πολυάριθμοι και δεν σας αρκεί η ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ανεβείτε και ξεχερσώστε χώρο στα δάση που ανήκουν στους Φερεζαίους και στους Ρεφαΐτες». Οι απόγονοι του Ιωσήφ απάντησαν: «Πράγματι δεν μας αρκεί η ορεινή μας περιοχή. Ωστόσο οι Χαναναίοι που κατοικούν στην Πεδιάδα έχουν σιδερένια άρματα, το ίδιο και αυτοί που κατοικούν στη Βεθσάν και στα περίχωρά της, και αυτοί που κατοικούν στην Πεδιάδα Ισραήλ». Τότε ο Ιησούς είπε στους απογόνους του Ιωσήφ, δηλαδή στις φυλές Εφραήμ και Μανασί: «Πράγματι είστε πολυάριθμοι και έχετε μεγάλη δύναμη. Δεν θα πάρετε μόνο έναν κλήρο, αλλά θα σας δοθεί όλη η ορεινή περιοχή που είναι γεμάτη δάση.
Θα τα ξεχερσώσετε και θα είναι δική σας από τη μια άκρη ως την άλλη. Και τους Χαναναίους θα κατορθώσετε να τους διώξετε, μολονότι έχουν σιδερένια άρματα και είναι ισχυροί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 18. Η κατανομή της χώρας στη Σιλό. Όταν η χώρα είχε πια υποταχθεί στους Ισραηλίτες, συγκεντρώθηκε όλη η κοινότητα στη Σιλό και εγκατέστησαν εκεί τη σκηνή του μαρτυρίου. Από τους Ισραηλίτες είχαν μείνει 7 φυλές που δεν είχαν ακόμα λάβει το μερίδιό τους σε γη. Τότε τους είπε ο Ιησούς, «Ως πότε θα αμελείτε να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας? Διαλέξτε 3 άντρες από κάθε φυλή και εγώ θα τους στείλω να πάνε να γυρίσουν όλη τη χώρα να τη σχεδιάσουν, πώς θα μοιραστεί σε κάθε φυλή και να γυρίσουν να μου την περιγράψουν. Έπειτα θα τη χωρίσουν σε 7 μερίδια. Η φυλή Ιούδα θα παραμείνει στην περιοχή της νότια και οι φυλές του Ιωσήφ θα παραμείνουν στην περιοχή τους βόρεια. Θα κάμετε ένα σχέδιο της χώρας, χωρισμένη σε 7 μερίδια και θα μου το φέρετε. Και εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Οι Λεβίτες δεν θα πάρουν μερίδιο γης όπως εσείς, γιατί το μερίδιό τους είναι τα ιερατικά τους καθήκοντα προς τον Κύριο. Οι φυλές Γάδ, Ρουβίν και το μισό της φυλής Μανασί έχουν ήδη πάρει την περιοχή τους ανατολικά του Ιορδάνη, αυτήν που τους έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Οι άντρες ετοιμάστηκαν να φύγουν και ο Ιησούς πριν πάνε να κάνουν το σχέδιο της χώρας, τους έδωσε την εξής εντολή. Πηγαίνετε, περιδιαβείτε όλη τη χώρα, κάμετε το σχέδιό της και γυρίστε να μου την περιγράψετε. Κι εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ στη Σιλό ενώπιον του Κυρίου. Οι άντρες πήγαν και περιηγήθηκαν τη χώρα, κατέγραψαν σε βιβλίο τα 7 μερίδια και έκαναν έναν κατάλογο με όλες τις πόλεις. Έπειτα γύρισαν στον Ιησού στο στρατόπεδο της Σιλό. Ο Ιησούς έριξε για αυτούς εκεί κλήρο ενώπιον του Κυρίου και έτσι τους μοίρασε τη χώρα, δίνοντας την κάθε φυλή την περιοχή της. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν και κληρώθηκε για αυτούς η περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα στα εδάφη της φυλής Ιούδα και σε εκείνα των απογόνων του Ιωσήφ. Τα βορεινά τους σύνορα άρχιζαν από τον Ιορδάνη, ανέβαιναν βόρεια της Ιεριχώ και συνέχιζαν μέσα από την ορεινή περιοχή προς τα δυτικά, καταλήγοντας στην έρημο Βεθαβέν. Από εκεί κατευθύνονταν προς τη Λούζ που ονομάζεται και Βεθήλ, περνούσαν από την νότια πλευρά της και κατέβαιναν προς την Αταρόθα Δάρ, μέσα από το βουνό που βρίσκεται νότια της κάτω Βεθ Χωρών. Στα δυτικά αυτού του βουνού τα σύνορα άλλαζαν κατεύθυνση. Γύριζαν προς τα νότια και κατέληγαν στην Κυριάθ Βάλ, τη σημερινή Κυριά Θιαρήμ που ανήκει στη φυλή Ιούδα. Αυτή ήταν η δυτική μεριά των συνόρων. Τα νότια σύνορα άρχιζαν από το άκρο της Κυριά Θιαρήμ, προχωρούσαν στα δυτικά και συνέχιζαν ως την πηγή της Νεφτοάχ. Από εκεί κατέβαιναν στην άκρη του βουνού αντίκριση στην κοιλάδα Ενόμ, βόρεια της κοιλάδας Ρεφαΐμ. Κατόπιν κατέβαιναν στην κοιλάδα Ενόμ προς την νότια πλαγιά της Ιεβούς και έφταναν στην Εν Ρογίλ. Από εκεί γύριζαν προς τα βορεινά και κατευθύνονταν προς την Εν Σεμές, έφταναν στη Γελιλόθ απέναντι στην Ανοφέρεια Αδουμίμ και έπειτα κατέβαιναν προς την πέτρα του Βοάν ενός γιού του Ρουβίν. Περνούσαν από τη βόρεια πλαγιά, αντίκρι στην κοιλάδα του Ιορδάνη και κατέβαιναν αυτή την κοιλάδα. Συνέχιζαν στη βόρεια πλευρά της Βεθχογλά και κατέληγαν στον βόρειο κόλπο της Νεκράς Θάλασσας στις εκβολές του Ιορδάνη. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα. Ο Ιορδάνης αποτελούσε το ανατολικό σύνορο. Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Οι πόλεις που ανήκαν στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν ήταν η Ιεριχώ, Βεθ Χογλά, Εμέκ Κεσής, Βεθ Αραβά, Σεμαραΐμ, Βεθήλ, Αβίμ, Παράχ, Οφρά, Χεφάρα Μοναή, Οφνή, Γαβάα, 12 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι Γαβαών, Ραμά, Βερόθ, Μισπέ, Κεφυρά, Μωσά, Ρεκέμ, Ιρπεΐλ, Ταραλά, Σιλά, Έλεφ, Ιεβούς που είναι η Ιερουσαλήμ, Γιβεάθ, Κυριάθ Ιαρήμ, 14 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 19. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Σιμεών. Ο δεύτερος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Σιμεών. Η περιοχή τους περιτριγυριζόταν από εκείνη της φυλής Ιούδα. Για τη φυλή Σιμεών κληρώθηκαν οι πόλεις Βέρσεβά, Σεμά, Μολαδά, Ασάρσουάλ, Βαλά, Άσεμ, Ελτολάδ, Βεθούλ, Χορμά, Σικλάγ, Βεθ Μαρκαβόθ, Ασάρσουσά, Βεθ Λεβαόθ και Σαρουχέν, 13 πόλεις με τα χωριά τους.
Επίσης η Άιν, η Ριμών, η Εθέρ, η Ασάν, τέσσερις πόλεις με τα χωριά τους, καθώς και όλες οι περιοχές γύρω από αυτές τις πόλεις ως τη Βαλάθ Βίρ και τη Ραμάθ του Νότου. Όλα αυτά αποτελούσαν το μερίδιο που έπεσε στις συγγένειες της φυλής Σιμεών. Από το μερίδιο της φυλής Ιούδα δόθηκε ένα μέρος ως κλήρος γης στη φυλή Σιμεών, επειδή η φυλή Ιούδα είχε λάβει μια περιοχή υπερβολικά μεγάλη για αυτούς. Έτσι η φυλή Σιμεών έλαβε μια περιοχή περικυκλωμένη από την περιοχή που είχε δοθεί στη φυλή Ιούδα. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Ο τρίτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ζαβουλών. Η περιοχή που τους δόθηκε εκτινόταν νότια ως τη Σαρίδ. Από εκεί τα σύνορά τους ανέβαιναν δυτικά ως τη Μαραλά, έπειτα ως τη Δαβασαΐθ και πλησίαζαν τον ποταμό που ρέει ανατολικά της Ιοκνεάμ. Από την άλλη μεριά της Σαρίδ γύριζαν ανατολικά, έφταναν στα σύνορα της Κισλόθ Ταβόρ, περνούσαν από τη Δαβεράθ και ανέβαιναν προς την Εαφιά. Από εκεί προχωρούσαν πιο ανατολικά ως τη Γητά Χέφερ και την Ιτά Κασίν, συναντούσαν τη Ριμών και έστριβαν προς τη Νέα. Στο βορρά τα σύνορα περικύκλωναν την Αναθόν και κατέληγαν στην κοιλάδα Ιφταχίλ. Η περιοχή τους περιλάμβανε επίσης τις πόλεις Κατάθ, Νααλάλ, Σιμρών, Ιδαλά και Βιθλέμ. Συνολικά 12 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ζαβουλών με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ισάχαρ. Ο τέταρτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ισάχαρ. Στην περιοχή τους βρίσκονταν οι πόλεις Ισραήλ, Κεσουλόθ, Σουνίμ, Αφεραΐμ, Σεών, Αναχαράθ, Δαβεράθ, Κισιών, Αβές, Ρεμέθ, Ενγανίμ, Εναδά και Βεθ Πασίς. Τα σύνορά τους άγγιζαν τη Θαβόρ, τη Σαχασιμά και τη Βεθ Σεμές και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Συνολικά 16 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ισάχαρ με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ασύρ. Ο πέμπτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ασύρ. Στην περιοχή τους βρισκόταν οι πόλεις Χελκάθ, Αλή, Βετέν, Αχσάφ, Αλαμέλεχ, Αμάδ και Μισάλ. Και δυτικά τα σύνορά της έφταναν στο όρος Κάρμιλος, ακολουθώντας τον ποταμό Σιόρ Λιβνάθ. Ανατολικά ανέβαιναν ως τη Βεθ Δαγών, άγγιζαν την περιοχή της φυλής Ζαβουλών και την κοιλάδα της Ιφταχίλ, έπειτα κατευθύνονταν βόρεια για να συναντήσουν τη Βεθ Εμέκ και την Εΐλ. Συνέχιζαν στην ίδια κατεύθυνση, περνούσαν από τη Χαβούλ, την Αβδόν, τη Ρεχόβ, την Αμών και την Κανά, για να καταλήξουν στη μεγάλη πόλη Σιδώνα. Τα σύνορα γύριζαν προς τη Ραμά και την οχυρή πόλη της Τύρου, έπειτα κατευθύνονταν προς τη Χωσά και κατέληγαν στη θάλασσα περνώντας από τη Χέλεφ, την Αχσιβά, την Ουμά, την Αφέκ και τη Ρεχόβ, συνολικά 22 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ασύρ με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Νεφθαλή. Ο έκτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Νεφθαλή. Τα νότια σύνορά τους άρχιζαν από την Ελεφ, περνούσαν από την Αλών Βεσά Ανανίμ, την Αδαμίνε Κεβ και την Ιαβνεήλ, έφταναν στη Λακούμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά τα σύνορα έστριβαν προς την Ασνόθ Θαβόρ, συναντούσαν την Ουκόκ και έφταναν νότια ως την περιοχή Ζαβουλών, δυτικά στην περιοχή Ασύρ και ανατολικά στην περιοχή του Ιούδα στον Ιορδάνη. Οι οχυρωμένες πόλεις ήταν η Σιδίμ, Σερ, Χαμάθ, Ρακάθ, Κινέρεθ, Αδαμά, Ραμά, Ασόρ, Κέδες, Εδρεΐ, Ενασόρ, Ιρών, Μιγδαλίλ, Ορέμ, Βεθανάθ και Βεθσεμές, συνολικά 19 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Νεφθαλή με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Δάν. Ο έβδομος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Δάν. Στην περιοχή που κληρώθηκε σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι πόλοι Σορεά, Εσταόλ, Ήρσαμες, Σαλαβίν, Αϊαλών, Ιθελά, Ελών, Τιμναθά, Εκρών, Ελτεκό, Γιβεθών, Βααλάθ, Ιούδ, Βενίβερακ, Γάθριμών, Μεϊαρκών, Ρακών και η περιοχή γύρω στην Ιόπη. Όταν τα μέλη της φυλής Δάν έχασαν την περιοχή τους, πήγαν και επιτεθήκαν στη Λεσέμ. Την κυρίεψαν και κατέσφαξαν τους κατοίκους της, την υπέταξαν εντελώς και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν και την ονόμασαν Λεσέμ Δάν, όπως το όνομα του Δάν του γενάρχη τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Δάν με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στον Ιησού του Ναβί. Όταν οι Ισραηλίτες τελείωσαν τη διανομή όλης της χώρας, έδωσαν στον Ιησού γιο του Ναβί έναν κλήρο από τα εδάφη τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου.
του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, η Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Ο Ιησούς ανοικοδόμησε την πόλη και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Αυτά ήταν τα μερίδια που μοίρασαν με κλήρος τις φυλές των Ισραηλιτών, ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών τους. Αυτό έγινε ενώπιον του Κυρίου στη Σιλό, στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έτσι τελείωσαν με τη διανομή της χώρας. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 22. Οι φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Ο Ιησούς κάλεσε τους Ρουβινίτες, τους Γαδίτες και τη μισή φυλή Μανασί και τους είπε: «Εσείς στηρίσατε όλα όσα σας διέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Επίσης υπακούσατε και όσα εγώ σας διέταξα. Στο μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν εγκαταλείψατε τους συμπατριώτες σας και τηρήσατε πιστά την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Τώρα όμως, ο Κύριος ο Θεός σας βοήθησε τους συμπατριώτες σας να εγκατασταθούν στις περιοχές τους όπως τους το είχε υποσχεθεί. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να επιστρέψετε στις σκηνές σας, να κατοικήσετε στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέρα από τον Ιορδάνη και να την έχετε ιδιοκτησία σας. Μόνο να φροντίζετε να τηρείτε τις εντολές και τον νόμο που σας μετέδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να βαδίζετε πάντα στο δρόμο Του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή σας». Έπειτα, ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους άφησε να φύγουν και να πάνε στις σκηνές τους. Στο ένα μισό της φυλής Μανασί, ο Μωυσής είχε δώσει μια περιοχή στη Βασάν και στο άλλο μισό ο Ιησούς έδωσε μια περιοχή ανάμεσα στους υπόλοιπους συμπατριώτες τους, δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τους άφησε να πάνε στις σκηνές τους, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια: «Γυρίστε στις σκηνές σας μαζί με όλο σας το ασίμι, το χρυσάφι, το χαλκό, το σίδηρο, με τα αναρρύθμιτα ζώα και το ρουχισμό, όλον αυτό το θησαυρό. Πηγαίνετε και μοιραστείτε αυτά τα λάφυρα με τους άλλους συμπατριώτες σας στις φυλές σας. Θυσιαστήριο πέρα από τον Ιορδάνη». Έτσι, οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί άφησαν τους άλλους Ισραηλίτες και έφυγαν από τη Σιλό στη Χαναάν για να πάνε στη Γαλάαδ, τη χώρα που είχαν λάβει για ιδιοκτησία τους και είχαν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαταγή που ο Κύριος τους είχε δώσει με τον Μωυσή. Όταν έφτασαν στην περιοχή του Ιορδάνη και ενώ ήταν ακόμα στη μεριά της Χαναάν, έχτισαν εκεί ένα επιβλητικό θυσιαστήριο πλάι στον ποταμό. Οι άλλοι Ισραηλίτες άκουσαν να λέγεται ότι οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί έχτισαν θυσιαστήριο στο σύνορο της Χαναάν, στην περιοχή του Ιορδάνη, κοντά στην διάβαση των Ισραηλιτών. Συγκεντρώθηκε τότε ολόκληρη κοινότητα των Ισραηλιτών στη Σιλό για να εκστρατεύσουν εναντίον των 2,5 φυλών. Οι Ισραηλίτες έστειλαν στις 2,5 αυτές φυλές στη Γαλάαδ το Φινέες, γιο του ιερέα Ελεάζαρ, και μαζί του 10 αρχηγούς, έναν από κάθε φυλή. Καθένας τους ήταν αρχηγός κάποιας από τις χιλιάδες οικογένειες των Ισραηλιτών. Ήρθαν λοιπόν και τους είπαν εξ ονόματος όλης της κοινότητας του Κυρίου: «Τι προδοσία είναι αυτή που διαπράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ? Γιατί ξεστρατήσατε σήμερα από το δρόμο του Κυρίου? Χτίζοντας το δικό σας θυσιαστήριο, επαναστατήσατε σήμερα εναντίον του. Δεν ήταν αρκετή η αμαρτία μας στη Φεγόρα, από την οποία ακόμη μέχρι σήμερα δεν καθαριστήκαμε, μολονότι έπεσε πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου? Και παρεκκλίνετε σήμερα κι εσείς από το δρόμο του Κυρίου? Αν εσείς σήμερα επαναστατείτε εναντίον του, αύριο η οργή του θα πέσει πάνω σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αν νομίζετε ότι η χώρα που σας δόθηκε για ιδιοκτησία είναι ακάθαρτη, τότε ελάτε στη χώρα που ανήκει στον Κύριο, όπου είναι στημένη η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε για ιδιοκτησία σας γη ανάμεσά μας. Αλλά προπάντων, μην επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ούτε εναντίον μας, χτίζοντας άλλο δικό σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Όταν ο Αχάν, γιος του Ζεράχ, διέπραξε απιστία σχετικά με το απαγορευμένο αφιέρωμα, ξέρετε πολύ καλά ότι έπεσε η οργή πάνω σε ολόκληρη την κοινότητα του Ισραήλ. Και δεν ήταν μόνο εκείνος που θανατώθηκε για την ανομία του. Τότε οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί απάντησαν στους αρχηγούς των οικογενειών των άλλων φυλών: «Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ας είναι μάρτυρας. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός,
Αυτός γνωρίζει και όλος ο λαός του Ισραήλ πρέπει να μάθει. Αν σκοπεύαμε να γίνουμε στασιαστές και να πιστήσουμε στον Κύριο, να μην μας βοηθήσει σήμερα. Και αν χτίσαμε δικό μας θυσιαστήριο για να απομακρυνθούμε από Αυτόν και να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα προσφορές ανέμακτες και θυσίες κοινωνίας, ο Κύριος να μας τιμωρήσει. Εμείς το χτίσαμε αυτό περισσότερο από φόβο για ένα πράγμα. Σκεφτήκαμε ότι κάποτε στο μέλλον είναι δυνατό οι απογονείς σας να πούνε στους δικούς μας απογόνους: ποια σχέση έχετε εσείς με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο σύνορα ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, Ρουβινίτες και Γαδίτες. Δεν υπάρχει για σας θέση κοντά στον Κύριο. Έτσι οι απογονείς σας θα μπορούσαν να κάνουν τους απογόνους μας να πάψουν να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: ας επιχειρήσουμε να χτίσουμε ένα θυσιαστήριο, όχι για να προσφέρουμε σε αυτό ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά για να είναι σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στους απογόνους μας στο μέλλον, ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να λατρεύουμε τον Κύριο με τα ολοκαυτώματά μας, τις θυσίες μας και τις ειρηνικές προσφορές μας. Και να μην μπορούν να πούν αύριο οι απογονείς σας στους απογόνους μας ότι δεν έχουν θέση κοντά στον Κύριο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν αύριο τα πούν αυτά σε εμάς ή στους απογόνους μας, εμείς θα απαντήσουμε: κοιτάξτε αυτό το θυσιαστήριο του Κυρίου που το έχτισαν οι πρόγονοί μας. Δεν το έχτισαν για να προσφέρουν ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μακριά από εμάς όμως η σκέψη να επαναστατήσουμε εναντίον του Κυρίου και να πιστήσουμε σήμερα σε αυτόν χτίζοντας θυσιαστήριο για να προσφέρουμε ολοκαυτώματα, προσφορές ανέμακτες και θυσίες αλλού, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που βρίσκεται μπροστά στη σκηνή του. Όταν ο ιερέας Φινέας, οι άρχοντες της κοινότητας και οι αρχηγοί των οικογενειών των άλλων φυλών που ήταν μαζί του άκουσαν τα λόγια που είπαν οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι Μανασίτες, τους φάνηκαν λογικά. Και ο Φινέας, γιος του ιερέα Ελεάζαρ, τους απάντησε: τώρα ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, γιατί δεν διαπράξατε εναντίον του αυτή την απιστία που φοβόμασταν. Έτσι γλιτώσατε όλους τους Ισραηλίτες από την τιμωρία του Κυρίου. Τότε ο Φινέας και οι αρχηγοί άφησαν τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες στη Γαλάδ και αυτοί γύρισαν στη Χανάν, στους υπόλοιπους Ισραηλίτες και τους έφεραν την απάντηση. Η απάντηση άρεσε στους Ισραηλίτες και δόξασαν τον Θεό. Κι ούτε που ξανασκέφτηκαν πια να εκστρατεύσουν εναντίον των φυλών Ρουβίν και Γάδ για να καταστρέψουν τη χώρα τους. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες τότε είπαν: αυτό το θυσιαστήριο είναι μαρτυρία ανάμεσα σε όλους μας ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας. Και το ονόμασαν Εδ, δηλαδή μαρτυρία. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 23. Παραγγελίες του Ιησού του Ναβί στο λαό. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό Ισραήλ από όλους τους γύρω εχθρούς του. Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους, τους κριτές τους, τους άρχοντές τους και τους αξιωματούχους τους και τους είπε: εγώ πια γέρασα. Έχω φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Εσείς είδατε τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας σε όλα αυτά τα έθνη για χάρη σας. Αυτός ήταν που πολέμησε για σας. Βλέπετε ότι μοίρασα με κλήρος τις φυλές σας αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει για να τα πάρει τη διοκτησία σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξόντωσα από τον Ιορδάνιο στη Μεγάλη Θάλασσα δυτικά. Ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους εκδιώξει από μπροστά σας και θα τους κάνει να τραπούν σε φυγή μόλις σας δουν. Και εσείς θα πάρετε ιδιοκτησία τη χώρα τους, όπως σας το υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός σας. Πάρτε λοιπόν σταθερά την απόφαση να τηρείτε και να εκτελείτε απαρέγκλιτα όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Να μην αναμειχθείτε με αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε το όνομα των θεών τους ή να ορκίζεστε σε αυτούς, ή να τους λατρεύετε ή να τους προσκυνάτε, αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα και ισχυρά έθνη και κανείς δεν μπόρεσε να σας αντισταθεί μέχρι σήμερα. Ένας άντρας από εσάς μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός πολεμούσε για σας όπως σας το είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό προσέχετε πολύ να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας.
Αν όμως ποτέ αποστατήσετε από αυτόν και ενωθείτε με τα κατάλοιπα των εθνών που απόμειναν ανάμεσά σας, αν έρθετε σε επιμιξία με αυτούς και αυτοί με εσάς, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σταματήσει να διώχνει τα έθνη αυτά από μπροστά σας. Έτσι αυτά θα γίνουν για σας παγίδα και ενέδρα, μαστίγια στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, ώσπου στο τέλος να εξαφανιστείτε από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Βλέπετε, εγώ σήμερα παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος, αλλά εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καμιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας δεν έμεινε ανεκπλήρωτη. Εκπληρώθηκαν όλες στο ακέραιο. Όπως όμως εκπληρώθηκαν όλες οι ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει εναντίον σας όλες τις απειλές Του, ωσότου σας εξαφανίσει από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε. Αν παραβείτε τη διαθήκη που αυτό σας έδωσε και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα ξεσπάσει ο θυμός Του εναντίον σας και θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 24. Ο αποχαιρετισμός του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους αρχηγούς, τους κριτές και τους αξιωματούχους του και παρουσιάστηκαν όλοι ενώπιον του Θεού. Τότε είπε ο Ιησούς στο λαό: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Τα παλιά τα χρόνια οι πρόγονοί σας κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη και λάτρευαν άλλους θεούς. Ένας από τους προγόνους σας ήταν και ο Θάρα, πατέρας του Αβραάμ και του Ναχόρ. Πήρα λοιπόν τον προπάτορά σας τον Αβραάμ από τη χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Εφράτη και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη Χαναάν. Του έδωσα πολλούς απογόνους, του έδωσα και τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα γιους τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Στον Ισάφ έδωσα το όρος Σιήρ για ιδιοκτησία του, ενώ ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Αργότερα έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές πριν να βγάλω το λαό σας από εκεί. Αφού έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο και έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν ως εκεί με άμαξες και υπηκό. Τότε οι προγονείς σας επικαλέστηκαν εμένα, τον Κύριο, και άπλωσα ανάμεσα σε εκείνους και στους Αιγυπτίους ένα σκοτεινό σύννεφο και γύρισα κατά πάνω τους στη θάλασσα και τους σκέπασε. Ξέρετε πολύ καλά τα όσα έκανα εναντίον των Αιγυπτίων. Στην έρημο μείνατε για πολύν καιρό. Έπειτα σας έφερα στη χώρα των Αμοραίων που κατοικούσαν ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί πολέμησαν εναντίον σας, αλλά τους παρέδωσα στην εξουσία σας. Και καταλάβατε τη χώρα τους, γιατί εγώ τους εξολόθρευσα στο πέρασμά σας. Τότε ήρθε να πολεμήσει εναντίον σας ο βασιλιάς της Μωάβ Βαλάκ, γιος του Σιπόρ. Έστειλε μάλιστα και κάλεσε τον Βαλαάμ, γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Εγώ όμως δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλαάμ. Αναγκάστηκε μάλιστα να σας ευλογήσει πλούσια και έτσι σας γλίτωσα από την εξουσία του Βαλάκ. Ύστερα περάσατε τον Ιορδάνη και φτάσατε στην Ιεριχώ. Οι άντρες της Ιεριχώ πολέμησαν εναντίον σας. Το ίδιο και οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Χαναναίοι, οι Χεταίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εφαίοι και οι Εβουσαίοι. Εγώ όμως τους παρέδωσα όλους την εξουσία σας. Έστειλα πριν από σας φύκες που έδιωξαν στο πέρασμά σας τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Δεν ήταν ούτε το ξύφο σας ούτε το τόξο σας που τους έδιωξαν. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα που για αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς, αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σε αυτές. Αμπέλια και λιοστάσια που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς. Οι Ισραηλίτες μπροστά στη μεγάλη απόφαση. Τώρα λοιπόν, συνέχισε ο Ιησούς, να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι προγονείς σας.
όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη στην Αίγυπτο, και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη, ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείται στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Τότε ο λαός απάντησε και είπε: «Μακριά από μας η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριο και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας, και έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλους τους λαούς από τους οποίους περάσαμε. Και ακόμα ο Κύριος έδιωξε στο πέρασμά μας όλους εκείνους τους λαούς, ιδιαίτερα τους Αμοραίους, που κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας». Αλλά ο Ιησούς είπε στο λαό: «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι Θεός Άγιος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, και δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Αν τον εγκαταλείψετε και λατρέψετε ξένους θεούς, τότε και αυτός θα στραφεί εναντίον σας. Θα σας προξενήσει συμφορές, θα σας εξολοθρεύσει, μολονότι στο παρελθόν σας ευεργέτησε». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Όχι, τον Κύριο θα λατρεύουμε». Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Είστε μάρτυρες για τον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε να λατρεύετε τον Κύριο». Και αυτοί απάντησαν: «Είμαστε μάρτυρες». Τότε λοιπόν τους είπε: «Πετάξτε μακριά τους ξένους θεούς που έχετε μαζί σας και προσκοληθείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Ναι, θα λατρεύουμε τον Κύριο το Θεό μας και θα υπακούμε στα λόγια Του». Έτσι εκείνη την ημέρα στη Σιχέμ, ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό και τους έδωσε νόμους και εντολές. Τα λόγια αυτά τα έγραψε στο βιβλίο του νόμου του Θεού. Έπειτα πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου, και είπε στο λαό: «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για μας. Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρας εναντίον σας, που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε το Θεό σας». Τέλος ο Ιησούς απέλυσε το λαό και πήγαν καθένα στο μερίδιο γης που το ανήκε. Θάνατος του Ιησού του Ναβί και του Ελεάζαρ. Μετά τα γεγονότα αυτά, πέθανε ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που είχε λάβει ως μερίδιο, στην Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, βόρεια του όρους Γάας. Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Κύριο όσο καιρό ζούσε ο Ιησούς και μετά του θάνατό του. Όσον καιρό ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα έργα που είχε επιτελέσει ο Κύριος για χάρη του λαού. Οι Ισραηλίτες έθαψαν στη Σιχέμ τα οστά του Ιωσήφ που τα είχαν φέρει μαζί τους από την Αίγυπτο. Τα απόθεσαν στο τμήμα του αγροκτήματος που είχε αγοράσει ο Ιακώβ από τους απογόνους του Χαμόρ, πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια, και που είχε περιέλθει στους απογόνους του Ιωσήφ ως ιδιοκτησία. Πέθανε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, και τον έθαψαν στο λόφο που είχε δοθεί στο γιο του το Φινεές, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσχι ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν διωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθεια νιγάψα στα άδειλα τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πεθιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα τη σία να έδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοθυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσυ, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντα έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξουν της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησίν μεν τη ηλθία σου εισάξουν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε το ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπεις ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτισα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάνης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Ανθρωπώνων το ανήκει το θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας,

0: Ευαγγελίας, χαίρε εξής ρε ημένη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης, χαίρε στο λύτο γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες, πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν, χαίρε των Αθηναίοντας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως,

0: Χαίρε πιστούς Κυρίου ορμόζουσα, χαίρε καρικούρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ήβοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπεα, χαίρε διήσε χθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρίλλας, αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις αναμίες ημίν. Άγιε επίστρεψε και έιασε τις ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αικείς τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και εμπγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίουσου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λογοτεκούσα, την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφε δέσποινα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσια τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, ελπίση μου, δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου Συμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χαρασού Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ξεκινά τις δραστηριότητές της για το σχολικό έτος 2026-2027 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 εορτή του Αγίου Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μελών της σχολής στη Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα και θα ακολουθήσει συνάντηση και γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της οικογένειας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η φιλαυτία θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής. Η μητέρα όλων των παθών και κατά πρώτον των τριών γενικότατων παθών από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της κενοδοξίας. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει «Εκ ταύτης της φιλαυτίας γάρ ευλογοφανώς τίκτονται οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις εμμανείς λογισμοί». Μορφή ενάρετης φιλαυτίας φυσική για τον άνθρωπο παραγγέλει ο Χριστός στα πλαίσια της πρώτης εντολής «Αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν», η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Η φιλαυτία πάθος συνιστά διαστροφή της ενάρετης φιλαυτίας. Αποτελεί στροφή στην ιδίαν αγάπη, την πρώτη και μη γλυκασμένη έννοια του συγκεκριμένου όρου, δηλαδή στην εγωιστική αγάπη του εαυτού, την αγάπη του πεπτοκότος εγώ, που αποστράφηκε το Θεό και στράφηκε προς το αισθητό κόσμο, ζώντας από τότε βίος αρχικό και καθόλου πνευματικό. Για τον τελευταίο του το λόγο, γενικά η φιλαυτία ορίζεται ως αγάπη ή πάθος για το σώμα και τας εμπαθής ροπάς του. Στο σημείο αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ως σώμα λιγότερο τη σωματική σύσταση καθεαυτή, όπως πλάστηκε από το Θεό κατά τη δημιουργία, υπέκειτο στην ψυχή και έλαβε πνοή ζωής και της οποίας τη σωματική σύσταση, τα όργανα όλα ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Περισσότερο σώμα πρέπει να κατανοήσουμε το πεπτοκό σώμα, στο οποίο υποτάσσεται η ψυχή και το οποίο γίνεται με τις αισθήσεις και τα μέγη του το πρωταρχικό όργανο γνώσης και απόλαυσης του κόσμου, θεωρούμενου αποκλειστικά στην αισθητή του διάσταση, δηλαδή ανεξάρτητα από το Θεό. Με άλλα λόγια, το σώμα στο σημείο του το δηλώνει ότι ό,τι ο Απόστολος και η Παράδοση ονομάζουν γενικά σάρκα. Ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης ορίζει τη φιλαυτία ως εμπαθή διάθεση και ως των σαρκικών θελημάτων εκπλήρωση. Με το ίδιο νόημα ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος γράφει «Οι ψυχικοί άνθρωποι φιλαυτία κατακρατούμενοι πάσης θεραπείας δια την υγεία και απόλαυση της σαρκός αντιποιούνται». Και αλλού υπογραμμίζει πλήρως το εύρος του συγκεκριμένου πάθους. Φιλαυτία δε εστί είναι η άλογος φιλία του σώματος. Φιλαυτός εστί φιλόψυχος και φιλοσώματος. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί τη διαδικασία που οδηγεί τον άνθρωπο από την άγνοια του Θεού στη φιλαυτία και από τη φιλαυτία στα υπόλοιπα πάθη. Η άγνοια της αγαθής των όντων αιτίας, της μεν θείας γνώσεως παντελώς αυτών, δηλαδή των άνθρωπων αποξένωσεν, της δε των αισθητών εμπαθούς επλήρωσεν γνώσεως, εις προς μόνη την αίσθησιν ανέδειν μεταλαμβάνων κτηνών αλόγων δίκαιν ο άνθρωπος και ευρών δια της πείρας της φαινομένης αυτού σωματικής φύσεως συστατικήν των αισθητών τη μετάληψην, η κότοσία του νοητού κάλους ήδη της θείας ωραιότητος. Διαμαρτυρήσας την φαινομένη κτήσιν εις Θεόν παρεγνώρισεν, διά την αυτής προσύστασιν σώματος χρίαν θεοποιήσας. Και το σώμα το ίδιο νοικίος έχουν καταφύσιν προς την νομισθήσαν είναι Θεόν κτήσιν, κατά το οικός ηγάπησε, κατά πάσαν σπουδήν, διά της περιμόνων το σώμα φροντίδωστε και επιμελίας, λατρεύον τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Ούγαρ άλλος δύναται της λατρεύειν τη κτήση μη το σώμα περιποιούμενος. Καθώς σώμα την ενθωροποιών επιτελών λατρείαν ο άνθρωπος και καθε αυτού γενόμενος φύλαυτος, η δονήν είχε να πάυστος η οδύγην ενεργουμένην. Πράγματι, κατά βάση η φυλαυτία είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής αρχικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως είδαμε, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού,
η οποία την ενισχύει και αντίστροφα και η φιλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί, όσο νουν κατά μόνη την αίσθηση της των ορωμένων επεμεγεί το γνώσεως ο άνθρωπος, το σου τον επέσφυγγεν εαυτό του Θεού την άγνοια. Όσον δε ταύτης της αγνίας συνέσφυγγεν των δεσμών, το σου τον της πείρας αντίχετο της των γνωστέν των υλικών αισθητικής απολαύσεως. Όσον δε ταύτης ενεφορείτο, το σου τον της εκτάυτης γενωμένης φιλαυτίας εξύπτε τον έρωτα. Όσον δε φροντισμένος περιποιήτων της φιλαυτίας τον έρωτα, το σου τον της ειδονής εις της φιλαυτίας ούσης και γεννήματος και τέλους, πολλούς επενόη τρόπους συστάσεως. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φιλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί αναπόφευκτα την ειδονή. Κατά τον Άγιον Μάξιμο όλα τα πάθη γεννώνται ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διπλής ροπής, της επιθυμίας δηλαδή της οδύνης και του φόβου της ειδονής. Το τελευταίο τούτο σημείο δεν θα το εξετάσουμε στη συνέχεια, καθώς έχουμε ασχοληθεί προηγουμένως, όπου θα παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα παθολογικά αποτελέσματα της φιλαυτίας. Πάντως ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος τη θεωρία τόσο εξαιτίας των συνεπειών της, όσο και εξαιτίας της φύσης της, ως παγκάκιστον. Επειδή ο άνθρωπος είναι αληθής ύπαρξη και οντότητα μόνο εν το Θεό, αγαπώντας τον εαυτό του ανεξάρτητα του Θεού, δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά τον ίδιο τον εαυτό του και αυταπατάται πιστεύοντας ότι τον αγαπά. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας γράφει ότι ο φύλακτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Ο φύλακτος όχι μόνο δεν αγαπά τον εαυτό του, αλλά χωρίς να το γνωρίζει τον μισεί. Κατά την έκφραση του Αγίου Μαξίμου είναι φύλακτος καθεαυτού. Πράγματι, αρνούμενος τον Θεό, καθώς αγαπά αποκλειστικά τον εαυτό του, αρνείται τον ίδιο τον εαυτό του στη βάση του είναι του, απαρνείται και παρετείται από τον θείο προορισμό του, αποκόπτεται από την πηγή της αληθινής ζωής, πραγματοποιώντας, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, πνευματική αυτοκτονία. Ο Άγιος Μάξιμος αναφερόμενος στη φιλαυτία γράφει «Φοβερόν γαρόντος και πάσης κατακρίσεως υπερέκεινα, το την δοθήσαν ημίν παρά Θεού κατά δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εκουσίως νεκρό σε ζωήν δια την προσταυθυρώμενα αγάπης». Έτσι ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών που είναι σύστοιχες του προσανατολισμού του προς το Θεό και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη στον εαυτό του, καθώς τα πάθη εισάγουν μέσα στους ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και οδύνες κάθε είδους. Οι άνθρωποι ζούσαν στη φιλαυτία και τον πολύ όχλο των παθών, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, η ζωή τους έγινε πολυστέναχτη, της οικίας αναιρέσεως τιμώσα, τας αφορμάς και της φοράς, τας προφάσεις σε αυτή δια την άγνοια, ξέρε, βρίσκουσάτε και περιέπουσα εντεύθεν, ή της αυτής φύσεως αγλήνωνες με δίκην ερπετών θηρίων παραναλώματα. Ω, από της φιλαυτίας της πάντα μισούσης, αναφωνούν ο Ευάγριος, ο Άγιος Θεόδωρος Εδέσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασχηνός. Και πράγματι ο φύλαυτος μισεί τον Θεό, τον άνθρωπο καθώς και των πλησίων του. Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον εαυτό του εν το Θεό συνεπάγεται για τον άνθρωπο την αγάπη προς τον πλησίον του. Όπως ο άνθρωπος έτσι και ο κάθε πλησίον του είναι φορέας της εικόνας του Θεού, ονομάζεται Υιός Θεού εξ υιοθεσίας και Θεός κατά χάριν. Κάθε άνθρωπος είναι συνάνθρωπος και αδελφός στο πρόσωπο του οποίου ξαναβρίσκει το Θεό και ξαναβρίσκεται στο σώμα ή τουλάχιστον ξαναβρίσκει ένα άλλο μέρος του ιδίου σώματος, ένα άλλο τμήμα της ενιαίας ανθρώπινης φύσης, δηλαδή της καθόλου ανθρώπινης φύσης σύμφωνα με την δογματική. Αγνοώντας το Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά το πλησίον του, καθώς το θεμέλιο αυτής της αγάπης δεν του φανερώνεται πλέον και δεν αντιλαμβάνεται τον ύψιστο σύνδεσμο που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με τον ίδιο τον εαυτό του. Ο φύλαυτος με την αλογία του προκαλεί τη διαίρεση από αυτό με το οποίο ενώνεται. Αλογία σημαίνει τη μη αντίληψη του λόγου, του προτύπου της ενότητας αυτού που απέχει, δηλαδή που βρίσκεται σε απόσταση από κάτι, κάποιον κλπ. Ταυτόχρονα με το χωρισμό του από αυτόν. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος κάνει λόγο
διά την γην κρατούσαν της φύσεως διά την φυλαυτίαν διαίρεσιν. Εξαιτίας της ημία φύσης, δηλαδή η ανθρώπινη, η σμυρία κατεμερίστη τμήματα. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, που συμπληρώνει ότι η φυλαυτία ημάς απατηλός Θεού και αγγέλων απήγαγε και εις πολλάς την μίαν φύσην κατέτε με η μοίρας. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φυλαυτίας ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αυτοδιαμελίζεται. Επομένως, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το σπαράτην ημάς ημών τα μέλη μενωμένων και εξαιστικότων εστίν. Ο φύλαυτος στερείται κάθε αυθεντική σχέση με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά το βάθος της ύπαρξης και οντότητός του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Για το φύλαυτο, οι άλλοι άνθρωποι πάβουν να είναι οι εγγύς, οι αδελφοί, όντας όλοι παιδιά του ιδίου πατέρα και κοινωνία εν το Θεό της ιδίας φύσης, για να καταστούν αποξενωμένοι και ακόμη χειρότερα, αντίπαγοι και εχθροί. Συμβαίνει όμως αυτό καθώς ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή, πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννάει η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το ίδιο συμφέρον, αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον συχνότητα για αυτόν ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται από τον φύλαυτο στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανόν είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο ένα ανταγωνιστή, ένα αντίπαλο που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι η φυλαυτία υπερειδονής καταγγείλων την του εν ημίν θυμού εθυρίωσε δύναμην. Προχωρεί τη σκέψη του ο ίδιος και συμπληρώνει. Η φυλαυτία της εκάστου γνώμης επινοήσα την ημεροτάτην εθυρίωσε φύσιν και τη μίαν ουσίαν εις πολλάς και αντιθέτους. Ουδέν δε χείρον υπήν και φθαρτικός αγγείλων κατέτε με μοίρας. Και σε αυτό το γεγονός έγκειται εξίσου η διαίρεση της ανθρώπινης φύσης που αναφέραμε παραπάνω, όπως παρατηρεί ο ίδιος Άγιος, ή των ανθρώπων φυλαυτεί αγγείλους ή αποσαμένοι ίσοφοι σαμένοι εις πολλάς μοίρας την μίαν φύσην κατέτεμε. Εκεί όπου υπάρχει αγάπη του Θεού ισχύει το πάντα και εν πάση Χριστός. Και ούκ ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος, ελεύθερος. Ούκ ένι Άρσεν και Θήλη. Εκεί όπου κυριαρχεί η φυλαυτία βλέπουμε αντίθετα μόνο αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις καρπούς του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και μάλιστα τους φόνους και τους πολέμους. Η φυλαυτία εμφανίζεται λοιπόν βαθιά παθογόνο σε πολλά επίπεδα και θεωρείται από τους πατέρες και ως προς τη φύση και ως προς τα αποτελέσματα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανόητου και άφρονα ανθρώπου, καθώς και η ίδια, δηλαδή η φυλαυτία, είναι ανόητη και βαθιά παράλογη. Τα παθαγόνα αποτελέσματα της οφείλονται στο γεγονός ότι η ίδια είναι νόσος, συνισταμένη στην παραφύση αναστροφή μιας φυσικής ροπής του ανθρώπου, της αγάπης προς τον ενάρετο εαυτό, άρρηκτα συνδεδεμένης με την αγάπη του Θεού και την αγάπη προς τον πλησίον. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Ο απατής σας διάβολος διαφυλαυτίας Θεού και αγγείλων ημάς κατά την γνώμη διέστησε, τότε ευθές διατρέψας και την φύση κατά των τρόπων τούτων μερίσας κατέτε με εις πολλάς δόξας».
Στις επόμενες σελίδες θα εξετάσουμε τα κύρια νοσήματα που γεννώνται από τη συγκεκριμένη πρώτη και θεμελιώδη νόσο.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Είναι μια συνέκδοση της σειράς Μητρόπολης Καριστίας και της σειράς Μητρόπολης Χαλκίδος. Ο τίτλος του μικρού αυτού βιβλίου είναι «Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής». Συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας. Έκδοσης 2015. Ανοίγοντας τις πρώτες σελίδες διαβάζουμε «Εις μνήμην μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Νικολάου Σελέντη, επί τη συμπληρώση 40 ετίας από της εις κύριον εκδημίας αυτού 1975 έως 2015. Απολυτίκιον της Αγίας, ήχος πρώτος. Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών.

Είναι γεγονός ότι τους Αγίους εθαυμάστος εν ο Κύριος, δοξάζουν οι άγγελοι και τιμούν οι άνθρωποι. Οι Άγιοι όμως δεν αρκούνται στο θαυμασμό των θεατών από τις κερκίδες, αλλά επιθυμούν και επιζητούν συναγωνιστά στον Στίβο. Το διπλό αυτό σκοπό επιδιώκει και το ανάτυπον αυτό με το συναξάριον της Αγίας Παρασκευής. Ιερές Μητροπόλεις Καριστίας και Χαλκίδος το προσφέρουν δωρεάν στους πιστούς ως εισιτήριον ελευθέρας εισόδου στο στάδιο της ζωής του μαρτυρίου και της δόξης της Αγίας με ευχαριστία στον ελογημότατον Κύριον Σωτήριον Μπαλατσούκα δια την άδεια της εκδόσεως και επιμελίας του κειμένου με την ευχή την επιμελή και με καλή διάθεση μελέτη ώστε η χάρη της να βοηθήσει στον θαυμασμό, στη μίμηση, στη μέθεξη, στον αγιασμό και στη θέωση συν πάση της Αγίης. Οι εκδότες, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος. Οι Μητροπολίτε, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος, 29 Ιουλίου 2015, προς τον ελογημότατον Κύριον Σωτήριον Μπαλατσούκα, εις Τρίκαλα. Ελογημότατε, μελετώντας το βιβλίο «Βυζαντινά Αγιολογικά Κείμενα», τόμος Β, το οποίον μας αποστήλατε τιμής ένεκεν, έβρωμεν εν αυτό και λίμα υπό τον τίτλον «Μαρτύριον της Αγίας Παρασκευής». Αναγνώσαντες, είδομεν ότι πιθανός συγγραφέας είναι ο Ιωάννης ο Ευωεύς και αυτό μας συνεκίνησε, παρεκκίνησε και συγκέντρωσε περισσότερο στην προσοχήν. Εις την μελέτην διεπιστώσαμε τα βάθη του πνεύματος και τα κάλλη του φθέγματος αναφορικά με την ζωή της Αγίας Παρασκευής. Έκρινα δε καλόν ο πρώτος των υπογεγραμμένων Μητροπολίτης ως προεξάρχων της πανηγύρεως της Αγίας Παρασκευής εις Χαλκίδα και αιών ομιλητής να αναγνώσω αποσπάσματα εκ του βίου της Αγίας μετά από σύντομον εισαγωγήν με αναμετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η γενική εντύπωση υπήρξε πολύ καλή, η κρίση ευνοϊκή και η επιθυμία άμεση δια την αυτοτελή έκδοση και την ευρυτέρα κυκλοφορία. Τα ανωτέρω αποτελούν κοινήν πεποίθηση ημών των Μητροπολιτών Καριστίας και Χαλκίδος και απόφαση δια την από κοινού έκδοση. Πειθόμενοι τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και υπάκουοι στην τάξη, παρακαλούμεν όπως μας παράσχεται την άδεια εκδόσεως ανατύπου εκ του συναξαρίου μαρτυρίου της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, προκειμένου να κυκλοφορήσει εις χιλιάδες αντίτυπα ο βίος της Οσίας, αφού γίνει βεβαίως ειδική μνήα και ευχαριστία όσον αφορά εις την ημετέραν ελογημότητα. Εν ελπίδη ότι η πολιούχος της Χαλκίδος και τα ενκαριστία σεβάσματα της Αγίας Παρασκευής συνευδοκούν, οι πιστοί θα τύχουν του εφετού, θα χαρούν και θα οικοδομηθούν. Ευχαριστούντες και ευχόμενοι οι Μητροπολίτε, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο Χαλκίδος Χρυσόστομος.

Γυρίζοντας σελίδα, αγαπητοί μας ακροατές, διαβάζουμε και τη σύντομη απάντηση του κυρίου Μπαλατσούκα προς τους Μητροπολίτες. 30/7/2015 προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καριστίας και Σκύρου κύριων κύριων Σεραφείμ, Χαλκίδος κύριων κύριων Χρυσόστομων. Σεβασμιότατη, εις απάντηση του από 29/7/2015 γράφου ημών προς την ταπεινότητα ημών, δια του οποίου ετίσθε άδειαν εκδόσεως ανατύπου του Συναξαρίου Μαρτυρίου της Οσιομάρτυρας Αγίας Παρασκευής, συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει εις χιλιάδες αντίτυπα προς οικοδομήν των πιστών, εκθήμως παρέχομεν ημίν την ετουμένην άδειαν. Τούτο σαφέστατα δεικνύει τόσον την ιδιαιτέραν αγάπην και εμπρέπουσαν τιμήν εις την Αγίαν, όσον και την επιστημονικήν και εν γέννη πνευματικήν ενασχόλησιν και ευαισθησίαν ημών, δια την ωφέλιαν του Χριστεπονίμου πληρώματος. Επειδε τούτης διατελούμεν με τα βαθυτά του σεβασμού και πολλής οικής αγάπης. Σωτήριος Γιώτα Μπαλατσούκας. Δόκτωρ Σωτήριος Γιώτα Μπαλατσούκας, αναπληρωτής καθηγητής. Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε μια έγχρωμη αγιογραφία της Αγίας Παρασκευής, στολισμένη με τα διάφορα μαρτύρια και τους σταθμούς της ζωής της Αγίας Παρασκευής.

Εισαγωγή. Η Αγία Παρασκευή, εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και η Παρασκευή Μάρτης του 1ου αιώνα που τιμάται 26 Φεβρουαρίου και Παρασκευή Οσία η Επιβατινή του 11ου αιώνα που τιμάται 14 Οκτωβρίου. Η Αγία λοιπόν Παρασκευή, η Μεγαλομάρτης ή Οσιομάρτης, εορτάζει στις 26 Ιουλίου. Έζησε τον 2ο αιώνα και περιπλανήθηκε σε πολλές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ σύμφωνα με την παράδοση κατάφερε να μεταστρέψει στον χριστιανισμό τον αυτοκράτορα Αντωνίνο. Δεν υπάρχουν πρωτοβυζαντινά κείμενα που να αναφέρονται στον βίο της Αγίας. Το πρώτο κείμενο που γράφτηκε για αυτήν είναι ο βίος του Ιωάννου της Ευβίας, το οποίο συνετέθη περί τα μέσα του 8ου αιώνος. Ο Ιωάννης Ευβίας είναι γνωστός από ορισμένες ομιλίες με θέματα ευαγγελικές περικοπές, παραδείγματος χάρη η Ανάσταση του Λαζάρου και η Σφαγή των Ηπίων. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ιωάννης δεν πρέπει να συνδεθεί με την Εύβοια, αλλά με την Ευαρία της Συρίας ή την Εύρια της Ηπείρου. Ορισμένα χειρόγραφα τον ονομάζουν επίσκοπο, εσφαλμένα όμως. Το παρόν κείμενο, όπως το εκδίδει ο Χαλκίν, παρουσιάζει σημαντικά γραμματικά και συντακτικά λάθη. Ο Χαλκίν προτείνει πιθανές διορθώσεις στο κριτικό υπόμνημα της εκδόσεώς του, στο οποίο παραπέμπουμε τον φιλέρευνο αναγνώστη. Οπωσδήποτε, στην Χαλκίδα της Ευβίας υπήρχε βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής. Εγκόμιο της Αγίας συνέθεσε τον 13ο αιώνα και ο Κωνσταντίνος Ακροπολίτης. Επειδή σε ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο του 9ου αιώνος που βρίσκεται στο Παρίσι, η Αγία απεικονίζεται να κρατά τα σύμβολα του πάθους του Κυρίου, ορισμένοι ερευνητές θεώρησαν ότι η Αγία δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί τρόπον την απροσωποποίηση της Αγίας Μεγάλης Παρασκευής. Ωστόσο, η άποψη αυτή ελέγχεται ως αβάσιμη.

Ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να διαβάζουμε το βίο. Θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο σε παραβολή με τη μετάφραση. Μηνύ Νοεμβρίο. Μαρτύριο της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής. Συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας.

Θεός. Θαυμαστέ μεν εις ακοήν, πάσε ετών μαρτύρων και αγίων μνήμε. Θαυμαστότερος δε άρα ο υπομείνας αυτά πάντα, καθώς και οι αφημόνοι μνούμενοι πάντες Άγιοι. Πώς εκατόρθωσαν την ζωήν πάντες δι τούτο θαυμάζειν, πώς υπέφερον τους πειρασμούς, πώς υπήσαν τους εμπεγμούς, τους διωγμούς, τας μάστιγας. Ταύτα δε πάντα υπέμειναν είναι των Χριστών μόνον κερδίσωσιν κατά την του μεγάλου Παύλου φωνήν. Ουδέν ημάς δινήσετε χωρίσε υπό την του Κυρίου αγάπην. Και πάλιν σκύβαλα ηγούμε τα πάντα είναι σε μόνον κερδίσω. Εδώ να σημειώσουμε ότι για την ακρίβεια και για πρακτικούς λόγους διατήρησαν οι εκδότες ως έχει το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο του F. Χαλκίν, τους γαλλικούς τίτλους, τους οποίους μετάφρασαν και πέρασαν στο νεοελληνικό. Ας δούμε τη μετάφραση. Μαρτύριον της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, συγγραφή Ιωάννου Πρεσβυτέρου Ευβίας. Πρόλογος. Είναι άξιοι θαυμασμού όσοι ακούν τους βίους των μαρτύρων και των Αγίων. Πιο αξιοθαύμαστος είναι αυτός που υπέμεινε όλα αυτά, τα βασανιστήρια δηλαδή, και όλοι οι Άγιοι που τιμούνται από εμάς. Πρέπει αυτό να θαυμάζουμε. Δηλαδή, ποια κατορθώματα πέτυχαν στη ζωή τους, πώς υπέφεραν τους πειρασμούς, πώς αντιμετώπισαν τις κοροϊδίες, τους διωγμούς, τα βασανιστήρια. Όλα αυτά τα υπέμειναν για να κερδίσουν μόνο το Χριστό, σύμφωνα με τα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, προς Ρωμαίους 8:35, και όλα τα θεωρώ σκουπίδια, ανώφελα δηλαδή, για να κερδίσω μόνο εσένα, προς Φιλιππισίους 3:8. Παιδική ηλικία της Παρασκευής. Διαβάζουμε πρώτα το αρχαίο. «Εις δε εστίν τούτων απάντων και η αφημών υμνουμένη Παρασκευή». Το πανώσιον όνομα. Οι ταύτης μεν γεννήτορες των διαφανών και πλουσίων όντων και ευσεβία συζώντες, και καρπός κοιλίας αυτής ούχι υπήρχεν. Τίνιν καθεκάστην το θείο νικετεύοντες δούνε αυτή σπέρμα. Τίνιν μεν ο Θεός, ο τα πάντα ειδός πριν γενέσεως αυτόν ήδη ότι ήκε σπέρμα τούτης παρασχή, αυτό δε καθιερωθεί. Και δέδοκεν αυτής κλάδων πολύκαρπων, την των θείων εντολών αυτού γέμοντα. Γενωμένη σούν αυτής 12 ετούς, απορφανιστήσα των γονέων, των πλούτων εαυτής της πένηση μετέδωκεν, και αυτήν αποθρίξασα το μοναχικόν σχήμα μετέβαλε και σκληραγωγία και νηστείες και αγρυπνίες σε αυτήν εσχόλαζεν. Δια τούτο προέκοπτε σοφία και εφωτιστής υπό του Αγίου Πνεύματος, εμοιήτω διηνεκός περί του εσταυρωμένου Χριστού. Και δι άγγελος ως εν αποκαλύψει ταύτη την θεοσέβη εν εκδιδάσκει, και δι αριδήλος έκτοτε των Χριστών πανταχού διεκήρυτεν. Δηλαδή, στη μετάφραση. Παιδική ηλικία της Παρασκευής. Μια από όλους αυτούς είναι και η Παρασκευή, που υμνείται από εμάς το Πανάγιο όνομά της. Οι γονείς της ήταν από τους πιο επιφανείς και πλούσιους και ζούσαν με ευσέβεια, και δεν είχαν παιδιά. Κάθε μέρα λοιπόν παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει απόγονο. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα πριν από τη γέννησή τους, γνώριζε ότι αν τους χαρίσει παιδί θα αφιερωθεί σε Αυτόν, και τους έδωσε παιδί γεμάτο χάρες, γεμάτο με τις θεϊκές ευλογίες. Όταν λοιπόν αυτή έγινε 12 χρόνων, αφού έμεινε ορφανή από τους γονείς της, μοίρασε όλα τα πλούτη της στους φτωχούς και η ίδια έλαβε το μοναχικό σχήμα. Εδώ, σημειώνουν οι εκδότες, πρόκειται για αναχρονισμό, εφόσον η παράδοση του μοναχικού σχήματος έγινε μετά τους διωγμούς, τον 4ο αιώνα, από τον Άγιο Παχώμιο της Αιγύπτου, και περνούσε τη ζωή της με σκληραγωγία, νηστείες και αγρυπνίες. Εξαιτίας αυτού, προόδευσε στη σοφία και φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, γνώριζε συνεχώς περισσότερα για τον Σταυρωμένο Χριστό, και ένας άγγελος αποκαλύφθηκε σε αυτήν και της δίδαξε την ευσέβεια προς το Θεό. Από τότε φανερά παντού δίδασκε το Χριστό.

Ο δικαστής της ζητάει να θυσιάσει στους θεούς. Το αρχαίο κείμενο. Τίνιν διαβάλλεται προς τον ηγεμόνα της πόλεως και θα τον ορίζει η παραγενέστε. Ή θούτος αυτής παραγενωμένης λέγει προς αυτήν. Τι εισή ταύτα α ακούω παρασού γεγεννημένα, άρα αληθώς είναι ότι τη ημετέρης θεής ου λατρεύεις, αλλά αριδήλος των Χριστών πανταχού κηρύττεις. Η δε Μακαρία αφόβος προς αυτόν λέγει, αληθώς, ναι βασιλεύ, το Χριστό λατρεύω, και τι τούτου ερασμιότερον, και γάρ ήκουσα τούτου λέγοντος, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τούτου ουν καγώ συνέπομαι βασιλεύ, ή να μη περιπατήσω εν τη σκοτία των ανοήτων ειδόλων, αλέξω το φως της αιωνίου ζωής. Είτε ο τύραννος με τα πάσης κολακίας αυτήν περιέπλακε λέγον, Παρασκευή ηλιόμορφε, θύσον της μεγής της θεής ημών και παύσον της φλιαρίας, μήπως εις οργήν κινήσεις τους μεγάλους θεούς και συν σύ και ημείς το ζήν απολέσομεν. Η δε Μακαρία φυσή, μη Κύριε, μη γέννητό μη θύσε θεής αψύχης, κοφής και αλάλης. Θεή, ή των ουρανών και την γη νουκ επίησαν, συντριβήτωσαν υπό την σημείωση του τύπου του Σταυρού. Ο δε βασιλεύς είπε, «Μα τους αητήτους θεούς, Απόλλωνάτε και Ηρακλήν, άρτε μήντε και Διόνυσον, ή ου θύσεις αυτής ολοψύχος, πικρής βασάνη σε παραδώσω». Η δε Μακαρία λέγει, «Ω τετυφλωμένε πάσης αγαθοσύνης, πώς τούτο άμινον, θύσω θεής ματέης και ακαθάρτης, και θεών πλάστην και δημιουργών πάσης κτίσεως απαρνήσομαι, ου και σχήνει όλος θεούς αποκαλήν τους φωνείς και μεθύσους και μαλακούς. Θυμόθητη ανεδέστατε και βλέψον εις το ύψος του ουρανού και οικέτευσον των θεών του δόησή νουν και φως του πορευθύνε εις την αλήθειαν». Μετάφραση. Ο δικαστής τη ζητάει να θυσιάσει στους θεούς. Κατηγορείται λοιπόν στον ηγεμόνα της πόλης και αυτός διατάζει γρήγορα να παρουσιαστεί μπροστά του. Όταν αυτή παρουσιάστηκε της λέει «Τι είναι αυτά που ακούω ότι κάνεις, άραγε είναι αλήθεια ότι δεν λατρεύεις τους θεούς μας, αλλά φανερά παντού διδάσκεις για το Χριστό». Η Μακαρία χωρίς φόβο του λέει «Αληθινά, ναι βασιλιά, λατρεύω το Χριστό, γιατί τι πιο αξιολάτρευτο υπάρχει από αυτόν». Και άκουσα ότι αυτός λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτόν λοιπόν και εγώ ακολουθώ βασιλιά, για να μην περπατήσω στο σκοτάδι των ανόητων ειδόλων, αλλά να έχω το φως της αιώνιας ζωής». Έπειτα ο τύραννος με κάθε κολακία την επενούσε λέγοντας «Παρασκευή, όμορφη σαν τον ήλιο, θυσίασε τους μεγάλους μας θεούς και σταμάτησε τη φλιαρία, μην τυχόν και οργήσεις εναντίον μας τους μεγάλους θεούς και μαζί με σένα και εμείς χάσουμε τη ζωή μας». Η Μακαρία του λέει «Μη άρχοντα, ο Θεός να μη δώσει να θυσιάσω στους θεούς που είναι άψυχοι, κουφοί και άλαλοι. Οι θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη θα συντριβούν μπροστά στο σημείο του Σταυρού». Ο βασιλιάς είπε «Στο όνομα των ανίκητων θεών, στον Απόλλωνα και τον Ηρακλή, την Άρτεμη και τον Διόνυσο, αν δεν θυσιάσεις σε αυτούς με την ψυχή σου, δηλαδή με τη θέλησή σου, θα σε παραδώσω σε φοβερά βασανιστήρια». Η Μακαρία του λέει «Εσύ που δεν μπορείς να δεις κανένα καλό, πώς θεωρείς δηλαδή ότι αυτό είναι το καλύτερο, θα θυσιάσω στους θεούς που είναι ψεύτικοι και ακάθαρτοι και θα παρνηθώ το Θεό που είναι ο πλάστης και ο δημιουργός όλου του κόσμου. Δεν τρέπεσαι να αποκαλείς όλους τους φωνιάδες και τους μέθυσους και τους μαλθακούς θεούς. Κλείσε το στόμα σου, ανεδέστατε, και κοίταξε ψηλά στον ουρανό και παρακάλεσε το Θεό να σου φωτίσει το μυαλό για να οδηγηθεί στην αλήθεια».

διάφορα βασανιστήρια. Το αρχαίο πρώτα διαβάζουμε. «Ιτ ουν ταύτα ακούσας ο βασιλεύς, θυμού πληστής, και τις υπηρέτες προστάξας εκπυρώσες φοδρός κόρυθα, και κατά κεφαλής αυτής εμβληθεί, ό και ταχαίως εγένετο. Και αυτή αλόβητος διαμήνας αθείου αγγέλου επιστασία, ήτα ουν ο βασιλεύς λέγει, κόψατε τους μασθούς αυτής, και πορεύετε, βάλετε αυτήν εν τη δισοδεστάτη φρουρά, και τίνατε αυτήν δια τεσσάρων σκηνίων, και εν το στήθι αυτής επιθέντες λίθων ου μικρών. Τότε οι στρατιώτε το προσταχθέν ταχαίως επίησαν, και ειδού τη ώρα εκείνη εγένε το δόνος εν το τόπο εκείνο, ώστε και το δεσμοτήριον εκριζώθεν αρθήνε, και ο λίθος απ' αυτής ήρθη και ο κέτι εφάνη που τέθητε, και έμεινεν η Αγία Αυλαβής. Οι δε στρατιώτε θεασάμενοι το γεγονός έκραζον μεγάλη τη φωνή, αληθώς μέγας ο Θεός των χριστιανών, και ήλθον εν τη του Χριστού πίστη τότε άνδρες των αριθμών 71, οι και τα σκεφαλάς απετμήθησαν πάραυτα. Ο δε βασιλεύς πάλιν σφοδρότερον εκμανής, πέμψας με τα θυμού είναι και ναυτήν έμπροσθεν αυτού και λέγει αυτή, «Ουκ είπον σύ ότι ή μυθήσεις της θεής πολλές αν σε και δεινές τιμωρίες καθέξουσιν». Η δε λέγει αυτό, «Φεύ της τυλικούσης ανίας σου βασιλεύ, τι σου καταγελάσει σου την τυφλότητα, ουκ είπον σύ ότι το Χριστό μου μέλο νυμφευθύνε, και εσύ ουκ εσχήνει του λέγειν μη ταύτα». Ας δούμε τη μετάφραση. Διάφορα βασανιστήρια. Αυτά λοιπόν όταν άκουσε ο βασιλιάς, θύμωσε πολύ και διέταξε τους υπηρέτες του να ζεστάνουν πολύ μια περικεφαλαία και να τις την βάλουν στο κεφάλι. Και αυτό έγινε αμέσως, γρήγορα. Και αυτή έμεινε ανέπαφη χάρη στην προστασία του θεϊκού αγγέλου. Έπειτα ο βασιλιάς λέει, «Κόψτε τους μαστούς της και βάλτε την στην πιο βρώμικη φυλακή και δέστε την και τεντώστε την με σκοινιά και βάλτε πάνω στο στήθος της μια μεγάλη πέτρα». Τότε οι στρατιώτες αυτό που τους διέταξε έπραξαν γρήγορα και εκείνη τη στιγμή έγινε σεισμός σε εκείνο τον τόπο με αποτέλεσμα η φυλακή να γκρεμιστεί και η πέτρα που βρισκόταν επάνω της έφυγε και κανείς δεν ήξερε που πήγε και η Αγία παρέμεινε σώα. Οι στρατιώτες βλέποντας το γεγονός άρχισαν να φωνάζουν δυνατά «Είναι πράγματι μεγάλος ο Θεός των χριστιανών» και τότε επίστεψαν και έγιναν χριστιανοί 71 άνδρες και αυτοί αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε περισσότερο και διέταξε γεμάτος θυμό να παρουσιαστεί μπροστά του και της λέει, «Δεν σου είπα πως αν δεν θυσιάσεις τους θεούς θα σε βρουν πολλές και φοβερές τιμωρίες?» Αυτή το απάντησε, «Αλίμονο, πόση ανοησία έχεις βασιλιά, ποιος δε θα γελάσει με τη δική σου τύφλωση? Δεν σου είπα ότι πρόκειται να νυμφευθώ το Χριστό μου και εσύ δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα?» Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας και δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε το μικρό αυτό πόνημα των Μητροπολιτών. Θα το τελειώσουμε στην επόμενη εκπομπή, θα ολοκληρώσουμε δηλαδή το βίο της Αγίας Παρασκευής στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του δευτέρου μέρους από τον δεύτερο λόγο του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής».

Είδαμε τι σημαίνει εν πολλής τεκμηρίης. Είδαμε τον κόπο του Θεού ταυτόχρονα και τη σκληρότητά μας, την πτωχία μας και την άρνησή μας. Όπως προσπαθεί κάποιος να σου βάλει φαγητό στο στόμα και εσύ το κλείνεις, όπως προσπαθεί να σου θεραπεύσει το μάτι και εσύ το κλείνεις για να μην δεις ποτέ σου, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Γίνεται ένας αγώνας, αλλά αντί να αγωνίζομαι εγώ για να γνωρίσω τον Θεό, να τον αγαπήσω και να τον προσλάβω, έχω τον αγώνα του Θεού που με κυνηγάει. Με καθιστά διαρκώς λαγών κυνηγούμενων, για να μπορέσω κάποτε να το καταλάβω και να γυρίσω να δω και να χαρώ τον κυνηγό μου που είναι τόσο δικός μου. Ας δούμε τέλος δύο τεκμήρια της παρουσίας του Θεού, τα οποία ιδιαζόντως αναφέρει το χωρίο, διότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού, και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένει την επαγγελία. Κατά τις τεσσαράκοντα αυτές ημέρες έχουμε τις έσχατες αποκαλύψεις του εαυτού του, τις δυναμικότερες εκφάνσεις της ζωής του, την μόνιμη κατάσταση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει. Καταργείται το παραδικό και έρχεται το αιώνιο, το ατελεύτητο, το μόνιμο, η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία. Έρχεται αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος, κι αν είσαι σκληρός, κι αν είσαι τυφλός, κι αν είσαι αμαρτωλός, κι αν είσαι χειρότερος από τους Ισραηλίτες εν διερήμο, και τότε ακόμη, λέγει ο Θεός, εγώ σου δίνω τα μέσα για να μπορέσεις να καταλάβεις το μυστήριο της Εκκλησίας, που είναι η βίωση του Χριστού, και ο Χριστός επιμηκυνόμενος εν το χρόνο και αδιαπτώτος υπάρχον εν τη αιωνιότητη. Γιατί χρησιμοποιεί τον αριθμό τεσσαράκοντα? Διότι είναι πολύ γνωστός στους Εβραίους. 40 ημέρες χρειάστηκε για να νηστεύσει ο Μωυσής για να δει τον Θεό επάνω στο όρο Σινά και να λάβουν οι Εβραίοι των νόμων και των τύπων της σκηνής, την οποία θα έκανε ο Μωυσής να αποκτήσουν εν συνεχεία την ιεροσύνη. 40 ημέρες νήστευσε ο Χριστός στην έρημο για να είναι μαζί με τον Πατέρα Του, ώστε δια του Πατρός να νικήσει οριστικά τον Σατανά και να μείνει μόνος Αυτός εν το Πατρί. Ο αριθμός 40 έχει την έννοια του ολοκλήρου, που δεν επιδέχεται περαιτέρω τελειότητος και άπτεται της καινής ζωής. Έχει μία ανάμεση σχέση με την ζωή του Θεού και με την πρόσληψή Του. Τον συναντάμε εκεί όπου υπάρχω εγώ και ο Θεός. Αντιθέτως, ο αριθμός 7 είναι εκφραστικός της κοσμικής πληρότητος. Σε 7 ημέρες ο Θεός δημιούργησε όλον τον κόσμο. Επομένως, δια του αριθμού 40 θέλει να φανερώσει το τέλειο, του οποίου τελειότερο δεν υπάρχει. Οπτανόμενος, ο Θεός χρησιμοποίησε την όραση για να αποκαλύπτεται και να γίνεται αντιληπτός, διότι η όραση είναι το πλέον εκφραστικό και δυναμικό μέσο προσλήψεως. Εάν ακούσω μία φωνή, θα προσπαθήσω να δω από πού προέρχεται. Άμα δεν το επιτύχω, θα βγω έξω για να δω. Ό,τι μου κάνει αίσθηση, ό,τι μου μένει αξέχαστο, είναι ό,τι βλέπω. Τα μάτια, κατά κάποιον τρόπον, είναι οι θηρίδες από τις οποίες εισέρχεται ο κλέπτης, δηλαδή ο δαίμονας, όπως λέγει η Γραφή, αλλά και ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός παρουσιάζεται συνεχώς ως ο οπτανόμενος, ως εκείνος που ήταν δυνατόν να είναι ορατός. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεός κατά μίαν ετυμολογία, διότι θεάται. Γι' αυτό είναι φως, για να μπορεί να οράται. Η όραση είναι η δυνατότερη, η καταληπτικότερη αίσθηση του ανθρώπου, αυτή που δίνει το μόνιμο βίωμα. Διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής. 40 ημέρες δεν έκανε τίποτε άλλο από το να εμφανίζεται και να τον βλέπουν οι Απόστολοι. Για να καταλάβουμε την εικόνα την οποία μας παρουσιάζει το χωρίον αυτό με τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις και εμφανίσεις του Χριστού, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα.
Σου μιλάω και δεν με ακούς, μου ξεφεύγεις. Σου μιλάω και κουβεντιάζεις με άλλον. Σου μιλάω και δεν με καταλαβαίνεις. Σε αρπάζω τότε από το χέρι. Έλα εδώ, σου λέγω. Σε πιάνω κατόπιν από τα δύο χέρια. Σε φέρνω κοντά μου. Στέκομαι μπροστά σου. Σε κοιτάζω κατάματα και σου λέγω. Με κοιτάζεις, με βλέπεις. Θέλοντας και μη, με παρατηρείς. Θέλοντας και μη, μου απαντάς. Θέλοντας και μη, θα μου ανταποκριθείς. Ένα τέτοιο άρπαγμα του ανθρώπου από τον Θεόν και ένα άπλωμα του Θεού ενώπιον των οφθαλμών του ανθρώπου, ώστε να χάνεται το παν και να μένει αυτός μόνος, είναι το διημερών 40 οπτανόμενος. 40 ολόκληρες ημέρες και νύχτες ο Θεός τους είχε τρόπον τεινά έτσι πιασμένους και στεκόταν μπροστά τους δυναμικότατος και μεγαλειότατος, ώστε να μην μπορούν να πούν πως δεν τον είχαν δει. Αυτή είναι η πληρώτης της οράσεως του Θεού. Όσο λοιπόν πιο κοντά βλέπω τον Θεόν, τόσο καλύτερα τον γνωρίζω. Όσο τον γνωρίζω, τόσο τον καταλαβαίνω. Όσο τον καταλαβαίνω, τόσο τον αγαπώ. Όσο τον αγαπώ, τόσο τον ποθώ. Όσο τον ποθώ, τόσο τον εγγίζω. Όσο τον εγγίζω, τόσο τον πιάνω. Όσο τον πιάνω, τόσο τον αγκαλιάζω. Όσο τον αγκαλιάζω, τόσο τον σφίγγω. Όσο τον σφίγγω, τόσο τον ενώνω με τον εαυτόν μου και γίνεται αυτός το είναι μου. Τότε πλέον δεν ξεχωρίζω εγώ, δεν υπάρχω εγώ, δεν υπάρχει εκείνος, υπάρχει κάτι το κοινό, ο κενός άνθρωπος, η αποκάλυψης, η γέννηση του Χριστού εν εμή. Επομένως, το διημερών 40 οπτανόμενος αυτής φανερώνει την τελεία ένωση, την οποία παρουσιάζει κατά εκφραστικών και θαυμαστών τρόπων, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτήν. Ο Θεός είναι τόσο μεγάλος μπροστά μου, ώστε ούτε αμφιβολία υπάρχει, ούτε άλλος τρόπος οράσεως καλύτερος, πληρέστερος, δυναμικότερος. Ο Θεός κάνει το παν, εξαντλεί κάθε όριον. Αφού σε πιάσει και σου πει έλα εδώ, με βλέπεις, τότε τι μπορείς να πεις? Ναι Θεέ μου, σε βλέπω, σε αναγνωρίζω. Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τώρα που τον βλέπεις, τώρα που τον καταλαβαίνεις, τώρα που δεν έχεις καμία αμφιβολία, ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει για τη βασιλεία του και λέγοντα περί της βασιλείας του Θεού, διότι δεν θέλει ποτέ να ομιλεί ισότα μη ακούοντον. Όταν συναντά ους μη ακούον, τότε λέγει «Είναι οι έχοντες ότα όσιν ως μη ακούοντες και οι ακούοντες ως μη έχοντες ότα» και σε αφήνει. Σέβεται τη διάθεσή σου, σέβεται την ελευθερία σου. Όταν όμως τον κοιτάζεις, όταν τον θέλεις, όταν τον ποθείς, όταν τον ακούς, τότε σε ρωτά και πάλι «Με ακούς?» Όταν συνεχίσεις να τον ακούς, σου λέγει «Εγώ είμαι ο λόγος, εγώ». Ο αδιαλείπτος ενωμένος με την ανθρωπίνη φύση πρέπει τώρα να ενωθώ αδιαλείπτος και με το δικό σου πρόσωπο, με τη δική σου υπόσταση. Εγώ είμαι η ζωή σου, εγώ είμαι ο λόγος σου. Είσαι λογικός, έχεις λόγο, έχεις ανθρωπίνη τελεία υπόσταση όταν υπάρχω εγώ. Ιδάλλως δεν υπάρχεις εσύ. Πώς λοιπόν τώρα εμείς οι δυο θα γίνουμε ένας? Πώς θα πάψει να υπάρχει χωρισμός? Άκουσε να σου πω. Απέθανα, αναστήθηκα, αναλήφθηκα. Φεύγω για τον ουρανό για έναν λόγο. Για να λάβουν αφετηρία τα περί της βασιλείας του Θεού. Για να φέρω την βασιλεία του Θεού. Σας είχα πει ότι εισί την έστον όδε εστικότων, οι οποίοι δεν πρόκειται να πεθάνουν, εάν δεν δουν την βασιλεία του Θεού ερχομένην, και μάλιστα εν δυνάμει. Να η στιγμή που η βασιλεία του Θεού έρχεται εν δυνάμει, και σχεδόν ζούσαν όλοι εκείνοι προς τους οποίους είχε πει αυτόν τον λόγον ο Χριστός και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού. Ένα παράξενο πράγμα, δεν τους μίλησε για τα πάθη του, ούτε τους εξήγησε τα μυστήρια, ούτε τους απεκάλυψε τον εαυτόν του.
όλα τα άφησε για το Πανάγιον Πνεύμα. Συμφέρει τους είπε να πει, να απέλθω εγώ για να έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα σας αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, δεν δίδει μαρτυρίαν περί του εαυτού του, δεν ανοίγει ακόμη την καρδιά του και την διάνοιά του στον άνθρωπο. Ομιλεί δια τα περί της Βασιλείας του Θεού. Αλλά τι σχέση έχει εδώ η Βασιλεία του Θεού, γιατί την αναφέρει ο Χριστός, αφού αφήνει την αποκάλυψή του στο Άγιον Πνεύμα, γιατί δεν την αφήνει και αυτήν εις το Άγιον Πνεύμα? Διότι αυτή είναι το μυστήριο της οράσεως του Θεού, το μυστήριο της αποκαλύψεως του Θεού, της κοινότητος εμού και του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι εκεί όπου ο Θεός αναπαύεται, εκεί όπου υπάρχει ο Θεός και δεν υπάρχει παρά εν εαυτό καθεαυτόν. Επομένως η Βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Βασιλεία του Θεού είναι συνυφασμένη με τον Θεό. Ο Θεός δεν ίσταται άνευ της Βασιλείας του, όπως και η Βασιλεία δεν υπάρχει άνευ του Βασιλέως, άνευ του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το σώμα του Θεού. Όπως δεν υπάρχει η ψυχή άνευ του σώματος και το σώμα άνευ της ψυχής, έτσι ακριβώς δεν υπάρχει και Βασιλεία άνευ του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το σώμα του Χριστού. Αυτή η Εκκλησία είναι η επί της γης Εκκλησία, είναι η ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε εν τη Μαριά μου Χριστός, είναι η πρόσληψή μου από τον Χριστόν. Αλλά και η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού, διότι είναι το σώμα του Χριστού. Ο Χριστός έχει ένα σώμα και στη γη και στον ουρανό, το οποίο είναι αιώνιο. Συνεπώς η Βασιλεία του Θεού, η Εκκλησία, η Βασιλεία των ουρανών, ο Χριστός και εγώ, το σώμα του Χριστού είναι ένα πράγμα. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς, ο καθήμενος επί του χερουβικού και βασιλικού θρόνου. Επομένως και λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού, τους αποκαλύπτει το μυστήριο της αποτούδε αδιαλείπτου ενώσεως του Θεού και του ανθρώπου, το μυστήριο της ταυτότητος του Χριστού μετά της Εκκλησίας ως μυστικού σωματός του. Τους συγκέντρωσε όλους και τους παρέστησε τον εαυτόν του ζώντα, δια να τους αποκαλύψει την Βασιλεία του, η οποία υπάρχει εκεί όπου είναι όλοι μαζί και καθιστούν ζώντα των Χριστών. Σαν να τους έλεγε, σήμερα σας παρέστησα εγώ τον εαυτόν μου ζώντα, αλλά εις το εξής θα με παριστά η ιδία η Βασιλεία, η ιδία η Εκκλησία, ζωντανή υπόστασης και παράσταση σε μου του Χριστού είστε εσείς ως Εκκλησία, είστε εσείς όταν είστε μαζί. Αφού ακόμη και τις στήλες τις ξεχνάτε, ακόμη και τα σύννεφα τα λησμονείτε, τις ευεργεσίες μου τις αγνοείτε, την αγάπη μου δεν την κατανοείτε, την εμπιστοσύνη μου την χρησιμοποιείτε για το κακό σας, προσπαθώ να βρω κάτι που να είναι τόσο ανθρώπινο, τόσο κοινό, τόσο απλό, ώστε να μην μπορείτε να ζείτε χωρίς εμένα και ανά πάσαν στιγμή και τυφλιώντες να μπορείτε να με έχετε ζωντανό. Ψάχνω να βρω τον απλούστερο και τελειότερο τρόπο της ζωντανής παρουσίας μου εν ημίν, ώστε εγώ να είμαι αδιαλείπτος στο αίμα σας, στα κόκαλά σας, στη σάρκα σας. Και ευρίσκει τον τρόπον ο Θεός, δημιουργεί την προαιώνια Εκκλησία, αφήνει οριστικά κάτω την οθόνη που είναι γεμάτη από όλα τα καθαρά και τα ακάθαρτα, σφινώνει στη γη την Εκκλησία του, η οποία θα ενωθεί εν συνεχεία με τον ουρανό. Μέσα στην Εκκλησία είμαι και εγώ, είσαι και εσύ, είμεθα όλοι, όταν δεν αρνούμεθα τον Θεόν, όταν δεν του λέμε φύγε Θεέ, δεν σε θέλω. Όσο μικρή, όσο αμαρτωλή, όσο κακή κι αν είμεθα, μας δίνει τον απλούστερο τρόπο. Όπως απλώνουμε το χέρι μας και πιάνουμε το ρούχο μας, τόσο απλό τρόπο βρήκε. Εμείς οι δύο, οι τρεις που συγκεντρωνόμαστε, μπορούμε να γίνουμε ο Χριστός. Όπου εσύ οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί εμεί εν μέσω αυτών. Το εν μέσω αυτών δεν έχει την έννοια ότι κάποιος τρίτος ή τέταρτος μπαίνει ανάμεσά μας, αλλά ότι εκεί που είμεθα εμείς είναι ο Χριστός. Επομένως εμείς πάβουμε να είμεθα εμείς και γινόμεθα Χριστός. Η Εκκλησία λοιπόν, η σύναξη, η εκκλησιαστικότης είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως,
Ο Χριστός με πιάνει και με φέρνει κοντά Του. Γίνεται και για μένα ο τελείως οπτανόμενος διημερών τεσσαράκοντα. Μου δίδει το απλό μέσο δια της κοινωνίας μετά των ανθρώπων να τον αγκαλιάζω, να τον σφίγγω τόσο πολύ ώστε να μην μπορούμε να ξεχωριστούμε. Σαν να παίρνω καυτόν λιώμενο σίδηρο και πυλώ και τα σμίγω τόσο πολύ ώστε ο σίδηρος μπαίνει μέσα στον πυλό και δεν μπορώ να τον ξεχωρίσω, διότι ο πυλός γίνεται ένα με τον σίδηρο. Έτσι γίνομαι τώρα κι εγώ. Με τη μεγάλη Του σοφία και αγάπη ο Θεός βρήκε τον τελικό τρόπο που είναι ο πιο ανθρώπινος, ο πιο εύκολος, για να μπορώ να τον αγαπώ και να τον έχω. Αλλά εάν δεν αγαπώ τον αδελφό μου που τον έχω πλάι μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον Θεό? Διότι ο άνθρωπος είναι ορατός. Ο άνθρωπος ζει όπως ζω εγώ. Σκέπτεται όπως σκέπτομαι εγώ. Αγαπά και μισεί όπως αγαπώ και μισώ εγώ. Ο άνθρωπος είναι η καθημερινή μου συντροφιά, το καθημερινό σύζυγόν μου. Εάν αυτόν δεν τον αγαπώ, πώς θα αγαπήσω τον Θεό? Ο άνθρωπος δια των ορωμένων ανάγεται εις τον Θεό. Πώς θα αγαπήσω τον αόρατον Θεό αν δεν αγαπώ τον ορώμενον αδελφόν μου? Όλοι οι λόγοι του Θεού, όλες οι ομιλίες Του, είτε τις έκανε στην παραλία της Τιβεριάδος, είτε τις έκανε πάνω στα βουνά, είτε οπουδήποτε αλλού, είχαν ακριβώς το ίδιο νόημα. Αυτός ο ορατός άνθρωπος που είναι σαν και σένα αμαρτωλός, τρυφνός, αυτός που γίνεται σκοτεινός, αυτός που είναι κοινωνός θείας φύσεως και γίνεται κοινωνός δαιμονικής δυνάμεως, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει για σένα εγώ, ο Χριστός, και εσύ να ενωθείς με εμένα. Πάρε τον. Εισέλθετε στην εκκλησία και εσείς οι δύο φθάνετε. Όταν συγκεντρώνεστε εν το όνοματί μου, όταν συνάπτεστε σε μία λατρευτική σύναξη, σε μία ζωοποιητική σύναξη για να ζωοποιήσετε εμένα, τότε εγώ γίνομαι εσείς και εσύ εν τη συσκηνή αυτή, εν τη συντροφία αυτή, ό,τι και αν κάνεις έχεις εμένα. Τότε τρίβεις το μάτι σου και πιάνεις εμένα, ξύνεις το αυτί σου και πιάνεις εμένα, ακουμπάς το χέρι σου στο πόδι σου και πιάνεις εμένα, χτυπάει η καρδιά σου, βάζεις επάνω της το χέρι σου και νιώθεις ότι χτυπώ εγώ. Νιώθεις τους φυγμούς του δικού μου πνεύματος. Μιλάει ο άλλος και ακούς εμένα. Πονάς εσύ και αφουγκράζεσαι τον πόνο τον δικό μου. Χαίρεσαι εσύ και ψηλαφάς το μυστήριο της δικής μου χαράς, την οποία ήρθα να σου δώσω για να έχεις και αυτήν και ακόμη περισσότερη. Δηλαδή, αφού μένεις τόσο ταπεινά στο χώμα, αφού δεν μπόρεσα να σε ανυψώσω, αφού δεν μπορώ επί της γης να σε κάνω εν αποκαλύψει ζώντα Θεόν, σκύβω και ταπεινούμαι εγώ για να γίνω ό,τι είσαι εσύ. Θέλεις λοιπόν το ορώμενο, θέλεις το χώμα, θέλεις τον άνθρωπο. Εντάξει, μέσα στον άνθρωπο θα βρίσκεις εμένα. Εγκαθιδρύω το αιώνιο καθίδρυμα, την εκκλησία μου. Σας ανακαινίζω από τούδε και σας κάνω αιωνίους. Ανακαινίζω ότι είναι τριγύρω σου. Όπως εγώ εθεώθην και η σάρξ μου έγινε πνεύμα, έτσι και εσάς σας καθιστώ πνεύμα. Τι παραπάνω να σας κάνω? Δεν υπάρχει απτότερος και απλούστερος τρόπος για να με βλέπεις, να με αγαπάς, να με εγγίζεις και να με προσλαμβάνεις. Συγκεντρώνεστε εσείς οι δύο για μένα? Εκεί είμαι κι εγώ. Εγώ που έγινα στίγη, εγώ που έγινα περιστερά, και τι δεν έγινα? Εγώ εν συνεχεία γίνομαι αίμα, εγώ γίνομαι κρέας. Το κρέας όμως, λες, δεν μπορώ να το φάω μου. Αντί να σου δώσω κρέας, σου βάζω ψωμί που το έχεις κάθε μέρα και χωρίς αυτό δεν μπορείς να ζήσεις. Σου βάζω δηλαδή αυτό που υπάρχει σε όλους τους αγρούς για να μην κουράζεσαι να το βρεις. Παίρνω το ψωμάκι που τρως και το κάνω Χριστόν. Και επειδή δεν μπορείς να φας το ψωμί χωρίς κρασί, παίρνω και το κρασί που σου εφραίνει την καρδιά, που σε ευχαριστεί, που σου αρέσει, που το αγαπάς, και το κάνω Χριστόν. Όχι αυτά που δεν θέλεις, που δεν σε συμφέρουν, που τα απεχθάνεσαι και τα φοβάσαι, αλλά αυτά που λαχταράς. Θέλεις να πιείς το ποτήρι σου? Γίνομαι εγώ ποτήρι κρασιού και το πίνεις και πίνεις εμένα. Βλέπετε πόσο εύκολος είναι ο Χριστός, πόσο απλούς.
Κατά την Αποστολική εποχή συγκεντρώνονται οι Απόστολοι με τους πιστούς. Εκεί είναι ο Απόστολος, ο Επίσκοπος, ο Ιερεύς αργότερα, με την εξέλιξη της λατρευτικής συνάξεως. Τρώγουν το ψωμί τους, τρώγουν το φαγητό τους, πίνουν το πρώτο ποτήρι, πίνουν το δεύτερο ποτήρι. «Σταθείτε», τους λέει ο Αρχιερεύς. «Ευχαριστηθήκατε? Κρατήστε τώρα αυτό το ποτήρι και αυτό το υπόλοιπο ψωμί να τα κάνουμε Χριστόν». Σηκώνονται, τα ευλογεί και χωρίς να αλλάξει η ουσία τους, παραμένοντας το ψωμί ψωμί και το κρασί, εφραντικό κρασί, γίνονται πλέον Χριστός. Το πρώτο ποτήρι ήταν κρασί, το δεύτερο το ίδιο, το τρίτο για άλλους το δεύτερο είναι ο Χριστός. Τόσο εύκολο είναι. Νιώθετε τι σημαίνει αυτό? Νιώθετε πως κατεβαίνει ο Χριστός?

έτσι είναι ο Θεός. Έτσι γίνεστε εσείς Θεοί. Υψηλότερο πράγμα δεν έχεις να επιθυμήσεις. Ευκολότερο δεν έχεις να κατορθώσεις. Πιο δύσκολο είναι ακόμη και το ορολόγι σου να κουρδίζεις από το να γίνεις εσύ Χριστός. Ακόμη και από το να πλύνεις το αυτί σου, πιο εύκολο είναι να γίνεις εσύ Χριστός. Ακόμη και από το να περπατήσεις και από το να καταλάβεις τον άνθρωπο, είναι πιο εύκολο να γίνεις εσύ Χριστός. Πες μου, τι άλλο να σου κάνω? Πόσο πιο χαμηλά να σκύψω? Πόσο πιο κοντά να έρθω? Πόσο πιο μέσα σου να μπω? Ούτε καν το χέρι σου δεν χρειάζεται να απλώσεις για να με πιάσεις. Και ο Θεός, ο εν της ουρανής, γίνεται ο εν ημίν συνών, ο αδιαλείπτος ηνωμένος και τελείως κολλημένος μαζί μου, ώστε να μπορώ μόλις το θελήσω αμέσως να πάρω από τα βιώματά του, από την αγιότητα και την τελειότητά του, από την πνοή και τη δόξα του, από την θεότητα, από ό,τι τέλος πάντων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όν γίνεται συνών συναλυζόμενος, όπως λέγει εν συνεχεία, και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, είναι απλό και εύκολο να γίνει όν συνών? Μα όν έγινε συνών, γι' αυτό είναι πολύ απλό να γίνει και για τον καθένα προσωπικά. Ο καθής μπορεί να οικειοποιηθεί αυτήν την ζωή και να ανεβαίνει καθημερινά. Εδώ μας αποκαλύπτεται το νόημα της ζωής μας. Όταν εγώ όμως δεν ζω γι' αυτό, δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτε. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος έρχεται στο μοναστήρι για να γίνει μοναχός επειδή είναι όμορφη η ζωή ή επειδή υπάρχει θυσία και αγάπη, δεν έρχεται για τον Θεό. Ανθρώπινο πράγμα γυρεύει, άνθρωπον βρίσκει. Είναι μεν συνών ο Χριστός, αλλά δεν είναι για αυτόν ο ενεργόν, διότι δεν μπορεί να την οικειοποιηθεί αφού δεν τον γυρεύει. Είμαστε 120 άνθρωποι. Μπορεί το Άγιον Πνεύμα να έρθει σε όλους εκτός από μένα, διότι 119 το προσδοκούσαν, ενώ εγώ έμεινα εκεί επειδή μου άρεσε η ζεστασιά. Απίλαυσα λοιπόν τη ζεστασιά, δεν έλαβα Πνεύμα Άγιο. Η πρόσληψη εξαρτάται από το αν εγώ προσδοκώ, από το αν εγώ ζητώ. Ζητείτε και ευρύσετε. Ό,τι και αν αιτήσετε, τούτο λείψεστε. Αυτό που ζητάς, αυτό θα πάρεις. Αλλά δεν μπορείς να ζητάς Χριστόν και ταυτόχρονα και κάτι άλλο, ούτε ακόμη και θεϊκό. Γι' αυτό λέγει ο πτανόμενος, όταν έλθεις και σταθείς μπροστά μου, δεν βλέπω τίποτε άλλο παρά μόνο την τρομερή παρουσία σου. Αλλά και εσένα δεν μπορώ να δω, αν έρθεις πολύ κοντά μου. Έτσι και ο Θεός είναι ο πτανόμενος, αλλά και ο ακατάληπτος και ο ακατανόητος, και κατανοητών αυτού μόνον η ακαταληψία. Τον καταλαβαίνω όμως όσο τον ζω, όσο τον γνωρίζω, όσο τον χωρώ. Πόσο φυσικό είναι να ζω για τον Χριστόν? Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό? Πρόσωπο αγαπά πρόσωπο, ζωή ζητά ζωή. Η αγιώτης, η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία, το να ζω εν Χριστώ, να είναι εν Χριστώ η ζωή μου, είναι κάτι το προσωπικό και όχι αόριστο. Για σκέψου να σου έλεγα, να αγαπάς την δικαιοσύνη. Πολύ ψυχρό πράγμα. Σου λέγω, να αγαπάς αυτήν την κοπέλα, αυτή την ψυχούλα, να αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο. Έχει αισθήματα, έχει καρδιά, έχει τρυφερότητα, έχει στοργή, έχει ό,τι έχω εγώ. Και την σφίγγω στην αγκαλιά μου, την αγαπώ, την κάνω σύνικό μου, την κάνω σύζυγό μου. Προσωπικό της αγαπά προσωπικότητα, προσωπικό της ενούται με προσωπικότητα. Πόσο προσωπικός είναι ο Θεός? Και γιατί τελικός ο Θεός, που είναι μία φύση και τρεις υποστάσεις, έγινε θεανθρώπινο πρόσωπο, προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση? Γιατί εκενώθη? Για να μπορώ να τον αγαπώ και να τον παίρνω. Έγινε άνθρωπος όμοιος με μένα. Συνελήφθη εν τη γαστρή της Θεοτόκου, αλλά και μυριάδες φορές συλλαμβάνεται από την ημέρα που μας έπλασε, και θα εξακολουθεί να συλλαμβάνεται μέχρι ότου δεν θα υπάρχει πλέον ζωή. Και νούτε εκείνος για να πληρώσει.

ζούμε εγώ για να γεμίζω εγώ με Αυτόν. Ζούμε με τον Χριστόν σημαίνει κατανοούμε τον Χριστόν ως τον προσωπικόν μας Θεόν. Εάν αυτήν την περίοδο του Πεντηκοσταρίου περιμένουμε το Πνεύμα το Άγιον, για έναν λόγο μόνο το περιμένουμε, για να αποκαλυφθεί εν ημίν και να γίνουμε ο κενός άνθρωπος, ο σύμμικτος εκ γης και θεότητος.

Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση και του δευτέρου μέρους από τον δεύτερο λόγο του Αηδήμου Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με τον τίτλο «Προσμονή Πεντηκοστής». Όλος ιδιαιτέρως και εκ βάθους καρδίας ευχαριστούμε τον Πανοσιολογιώτα τον Αρχιμανδρίτη Γέροντα Ελισσαίος Σιμωνοπετρίτη που μας έδωσε ευλογία προς τούτο. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και αυτή τη φορά. Ευχαριστίες πολλές και στον Παντελή Καλογεράκη που όπως πάντα είχε την επιμέλεια του ήχου και επέλεξε την ωραία μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος από την ζωή των, και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Το ποίημα Ιωνικών του οικουμενικού μας ποιητή Κώστα Καβάφη θεωρούμε ότι εκφράζει ακριβώς τον μεγάλο άσβεστο πόνο που έχει αφήσει στη συλλογική συνείδηση εμάς των Ελλήνων το τραυματικό, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής. Κάθε χρόνο, σε κάθε θλιβερή επέτειο του γεγονότος, συναισθηματικά φορτισμένοι όλοι, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε μικρασιατικές ρίζες, προσπαθούμε μέσα από την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνονται να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, τις τραγικές ημέρες της καταστροφής και όσα ακολούθησαν μετά από αυτή. Και η μνήμη ταξιδεύει και πρέπει να ταξιδεύει σε εκείνες τις μέρες. Με τον όρο «Μικρασιατική καταστροφή», όπως γνωρίζουμε, περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-1922, η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη Συνθήκη των Σευρών, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέστηκε ιστορικά σε δύο περιόδους, 1914 έως 1918, και 1920 έως 1924 είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Συνολικά, η μικρασιατική εκστρατεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς, χωρίς βέβαια να έχει ερευνηθεί πλήρως μέχρι σήμερα ο αριθμός εκείνων που χάθηκαν στα περιόνιμα τάγματα εργασίας, στους απαγχωνισμούς, στα δημόσια λιντσαρίσματα, καθώς και στις εκτελέσεις με αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων της ανεξαρτησίας. Το φθινόπωρο του 1922, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 55.000 περίπου Αρμένοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία προβαίνοντας σε ανίποτα εγκλήματα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των δυτικών αυτοπτών μαρτύρων. Πολλές από αυτές τις μαρτυρίες καταγράφει μέσα από την ενδελεχή και έγκυρη έρευνά του ο Βρετανός δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας Γκάιλς Μίλτον στο βιβλίο του με τίτλο «Χαμένος Παράδεισος» και υπότιτλο «Σμύρνη 1922, καταστροφή της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού», εκδόσεις Μίνωας 2008. Το βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος» ξετυλίγεται μέσα από τις αναμνήσεις επιζώντων, πολλοί από τους οποίους μιλάνε για πρώτη φορά δημόσια, και τις μαρτυρίες εκείνων που βρέθηκαν στη δίνη μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Δεν είναι βιβλίο μυθοπλασίας, αλλά βιβλίο που αναπλάθει την ιστορία. Ένα καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα που περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια όλο το ιστορικό χρονικό της επίθεσης των Τούρκων στη Σμύρνη και της καταστροφής που συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να πέσουν θύματα της τρομακτικής βιαιότητας του διωγμού από τις πατρογονικές τους εστίες. Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλούμε να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα το χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπως αυτό εκτυλίσσεται μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου, με τις ζωντανές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και την αντικειμενική και προσεκτική προσέγγιση του συγγραφέα. Σας διαβάζω λοιπόν. Λοιπόν, σε ποια γλώσσα θα θέλατε να συνομιλήσουμε?
με ρωτάει ο Πέτρος Μπρούσαλης, 93 ετών, όταν τον επισκέπτομαι στο σπίτι του στην Αθήνα. Μιλάει με προφορά τραγανιστή και παλιωμοδίτικη, σαν μπισκότο Handley and Palmer. Ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά? Τα αγγλικά μου είναι λιγάκι σκουριασμένα για την εποχή μας. Η προφορά του είναι η προφορά της εδουαρδιανής κουβερνάντας του, τα αισθήματά του αυτά ενός ανθρώπου που δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια της παιδικής του ηλικίας. «Ξεχάστε την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Βηρητό», λέει. «Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή ήταν το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του κόσμου». Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Πέτρος ήταν ένας τόπος όπου καμήλες φορτωμένες με σίκα περνούσαν δίπλα από το τελευταίο μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας Newton Bennett, όπου η παράξενη καινούρια μόδα του κινηματογράφου είχε γίνει δεκτή ήδη από το 1908. Στη Σμύρνη έδρευαν 17 εταιρείες που εμπορεύονταν αποκλειστικά είδη πολυτελείας, τα οποία εισάγονταν απευθείας από το Παρίσι. Και όταν ο πατέρας του Πέτρου ήθελε να διαβάσει μια καθημερινή εφημερίδα, μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε 11 ελληνικές, 7 τουρκικές, 7 αρμενικές, 4 γαλλικές και 5 εβραϊκές, για να μην αναφέρουμε όσες εισάγονταν από σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η οικογένεια Μπρούσαλη ήταν ευκατάστατη έμποροι που είχαν τα γραφεία τους στην καρδιά της Σμύρνης. Αργά το απόγευμα, όταν ο κακόφημος Ιμπάτ, ο Μπάτης ή δυτικός άνεμος, φυσούσε από τη θάλασσα, οι γονείς του Πέτρου φορούσαν τα καλά τους ρούχα και έβγαιναν για την απογευματινή περατζάδα κατά μήκος της προκυμαίας του Αιγαίου. Ανάμεσα στο μεγαλείο υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γυρολόγοι και μικροπολιτές πουλούσαν την πραμάτια τους πάνω στην προκυμαία που είχε μήκος κοντά 1,5 χιλιόμετρο. Νερουλάδες κουβαλούσαν τα κουδουνιστά μπρούτζινα δοχεία τους, ενώ χότζες, οι ιεροδιδάσκαλοι του Ισλάμ, μουρμούριζαν προσευχές ελπίζοντας να κερδίσουν κανά δυο δεκάρες. Και φτωχοί δικολάβοι, συνήθως Ιταλοί, παρέδιδαν μαθήματα ξένων γλωσσών σε τιμή ευκαιρίας. Έβλεπες όλες τις φυλές, θυμάται ο Γάλλος δημοσιογράφος Γκαστόν Ντεσάν. Ελβετούς ξενοδόχους, Γερμανούς εμπόρους, Αυστριακούς ράφτες, Άγγλους μιλονάδες, Ολλανδούς εμπόρους σίκων, Ιταλούς χρηματιστές, Ούγγρους γραφειοκράτες, Αρμένιους πράκτορες και Έλληνες τραπεζίτες. Η προκυμαία ήταν γεμάτη εύθυμα μπαρ, ζυθοπολία και σκιερά υπαίθρια καφενεία που οι μυρωδιές των εδεσμάτων τους γαργαλούσαν τον ουρανίσκο. Η μυρωδιά της ψημένης κανέλας κυριαρχούσε σε ένα αρμένικο ζαχαροπλαστείο. Καπνός με άρωμα μήλου αναδυνόταν από τους ναργιλέδες στα τουρκικά καφενεία. Καφές και ελιές, τριμμένη μέντα και αρμανιάκ. Κάθε μυρωδιά ήταν ξεχωριστή και όλες μαζί μαρτυρούσαν την παρουσία δεκάδων γαστριμαργικών παραδόσεων. Στα εστιατόρια του λιμανιού της Σμύρνης έβρισκες τα πάντα. Γλυκά του Καυκάσου, ελληνικές πίτες και πουτίνγκες του Yorkshire. Δεν ήταν όμως μόνο τα ρουθούνια των μελών της οικογένειας Μπρούσαλη που απολάμβαναν τον απογευματινό περίπατο. Οι ορχήστρες στις υπαίθριες σκηνές έπαιζαν ανάλαφρες ιταλικές οπερέτες, ενώ στα πιο μοντέρνα κέντρα διασκέδασης το σκανταλιάρικο πιάνο του Ragtime σκόρπιζε ένα πνεύμα ανεμελιάς. Ο πρόξενος George Horton, συνομήλικος των γονιών του Πέτρου, θυμόταν ότι κάθε καφενείο είχε τα δικά του πολιτάκια, δηλαδή ορχήστρες με κιθάρα, μαντολίνο και τσίτερ. Οι οργανοπαίκτες πρόσθεταν μεγάλο μπρίο στο ρεπερτόριό τους με την εκτέλεση τοπικών τραγουδιών και αυτοσχεδιασμών. Το κέφι των Σμυρνιών ήταν ασυγκράτητο. Ο Χόρτον είχε ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κανένα δεν κέντρισε τη φαντασία του όπως η Σμύρνη. «Σε καμία πόλη στον κόσμο η Ανατολή και η Δύση δεν συνυπάρχουν με τόσο θεαματικό τρόπο όπως στη Σμύρνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους χαρακτηριστικές τους ιδιότητες», γράφει.
Οι Έλληνες διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη καμάρωνε για τις πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία της. Ο νεαρός Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες Σμυρναίους που φίτησαν στην περίφημη σχολή Αρώνη. Στην προκυμαία άκουγες όλες τις γλώσσες του κόσμου, θυμάται ο Πέτρος, και έβλεπες πλοία από παντού. Υπήρχαν τόσα πολλά πλοία που αναγκάζονταν να ράζουν με την πρίμνη στην προκυμαία. Το λιμάνι ήταν πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Σμύρνης. Υπήρχαν 33 ατμοπλοϊκές εταιρείες που ανεφοδίαζαν με καύσιμα τα φορτηγά που κατέφθαναν καθημερινά από το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, τη Μασαλία, τη Γένοβα, το Πρίντεζι, την Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη, όπως και από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Λεβάντε. Καθώς τα εμπορεύματα και οι καρποί φορτώνονταν στα φορτηγά πλοία, ο παππούς του Πέτρου επέλεγε τα πιο όρημα και ζουμερά σίκα για να φιλέψει με αυτά τον νεαρό εγγονό του. Τον θυμάμαι επίσης να διαλέγει κάθε χρόνο ένα κυβότιο που προοριζόταν για δώρο στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Έλληνες ζούσαν σε όλη την πόλη. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε συναθρηστεί στη δική της συνοικία πίσω ακριβώς από την προκυμαία. Ο Άλφρεντ Σάιμς, ένας καλοστεκούμενος 97χρονος που συνάντησα, θυμήθηκε ότι σχεδόν κάθε νύχτα της εβδομάδας υπήρχαν υπαίθριες δραστηριότητες. Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, οι πυρέτριες σκούπιζαν τους δρόμους από τη σκόνη και έβγαζαν πολυθρόνες έξω από τα σπίτια. Βεβαίως υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή. Μετά το δείπνο έβγαιναν όλοι στους δρόμους και πρόσφεραν γλυκίσματα σε γείτονες και φίλους. Τα Χριστούγεννα τραγουδούσαμε όλοι τα κάλαντα στα γαλλικά, τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά. Ακριβώς δίπλα στην ευρωπαϊκή περιοχή της Σμύρνης υπήρχε η δραστήρια αρμενική συνοικία που στέγαζε άλλη μία ακμάζουσα κοινότητα της πόλης. Η γειτονική εβραϊκή συνοικία διατηρούσε τη γραφικότητα που είχε σαγηνεύσει τους ταξιδιώτες του περασμένου αιώνα. Οι Αμερικανοί ήταν μάλλον νεοαφιχθέντες. Άρχισαν να φτάνουν στη Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα και σύντομα εξελίχθηκαν σε μία από τις πλέον δραστήριες κοινότητες της πόλης. Στην πλειοψηφία τους ζούσαν στον Παράδεισο, μια μεγάλη παροικία στις παρυφές της πόλης, και ίδρυσαν σημαντικά εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά ιδρύματα, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Διεθνές Κολέγιο και το Διεθνές Αμερικανικό Διακολεγιακό Ινστιτούτο για κορίτσια.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1922. Λίγο μετά το πρόγευμα της Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου, η Ορτάνς Γουντ, μια σεβάσμια γεροντοκόρη που ζούσε στο κέντρο του Μπουρνόβα, έγινε μια μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής εικόνας. Από το παράθυρο του καθιστικού της είδε μια μεγάλη φάλαγγα στρατιωτών να διασχίζουν με κουρασμένα βήματα την πλατεία του χωριού. Παρακινημένη από το θέαμα και περίεργη να μάθει πού πήγαιναν, κατηφόρησε το μακρύ ιδιωτικό δρόμο προς την κεντρική πύλη της έπαυλής της. Δεν της πήρε πολλή ώρα για να καταλάβει ότι κάτι πολύ άσχημο είχε συμβεί στον ελληνικό στρατό στην κεντρική Ανατολία. «Είδα ατέλειωτες άτακτες φάλαγγες Ελλήνων στρατιωτών», γράφει σε ένα γράμμα προς την ανιψιά της. Ήταν ένας αξιολύπητος όχλος από ρακένδιτους, αποκαμωμένους και χλωμούς στρατιώτες και μαζί τους υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες, τόσο Έλληνες όσο και Τούρκοι, που έσερναν τα βήματά τους κάτω από τον ανελαίητο ήλιο μέσα σε σύννεφα καυτής σκόνης που περιδονούνταν στην ατμόσφαιρα. «Ήταν άθλιο θέαμα», γράφει. Έμοιαζαν με απελπισμένους ζητιάνους και δεν ήξεραν πού πήγαιναν ούτε τι θα απογίνουν. Υπήρχαν κακόμοιρες γυναίκες που έσερναν μικρά παιδιά, ήταν ξένοι, χωρίς κανένα να τους βοηθήσει ή να τους καθοδηγήσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα μιας από αυτές τις γυναίκες που έκλαιγε καθώς προχωρούσε με τρία μικρά παιδιά να κρέμονται από τη σκισμένη της φούστα και να κοιτάζουν τρομαγμένα και ανήσυχα γύρω τους. Ο Τζόρτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, είχε και αυτός ανησυχήσει από τη φημολογούμενη ραγδαία υποχώρηση του ελληνικού στρατού, παρόλο που δεν έβρισκε κάποιο λόγο για να ματαιώσει τις διακοπές του σε ένα ελληνικό χωριό στα νότια της πόλης. Όμως η ανησυχία του μετατράπηκε σε πανικό στις 6 Σεπτεμβρίου όταν του έφεραν την είδηση ότι τα πρώτα τάγματα των ιτημένων στρατιωτών απήχαν λίγες μόνο ώρες από τη Σμύρνη. Έτρεξε βιαστικά πίσω στην πόλη και έφτασε ακριβώς την ώρα που τα πρώτα συντάγματα, αυτά που είχε δει ο Ορτάνς Γουντ από το καθιστικό της, έμπαιναν στα περίχωρα. Χυνόντουσαν στην πόλη σε ένα τέλειωτο ποτάμι, με κατεύθυνση το σημείο της ακτής όπου είχε αποσυρθεί ο ελληνικός στόλος, γράφει ο Χόρτον. Βάδιζαν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, χωρίς να κοιτούν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάπου-κάπου κάποιος στρατιώτης κατέρεε από εξάντληση στο πεζοδρόμιο ή στο κατόφλι μιας πόρτας. Οι επίσκοποι και οι ιερείς της Σμύρνης πέρασαν και αυτοί το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος της Τετάρτης προσπαθώντας να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να συντρέξουν τα ποίμνιά τους. Ο εδεσιμότατος Τσάρλς Ντόμσον, ο αγγλικανός εφημέριος της Σμύρνης, επισκέφθηκε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ο οποίος παρέμενε πνευματικός σταγός του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και τον βρήκε σε μια κατάσταση που άγγιζε την απόγνωση όσον αφορούσε το πεπρωμένο των ανθρώπων του. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που πίστευαν πως όταν ο στρατός του Κεμάλ θα έμπαινε στην πόλη, θα κατέσφαζε τους Έλληνες κατοίκους της. Ζήτησε από τον εδεσιμότατο Ντόμσον να στείλει ένα τηλεγράφημα στον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, εκλιπαρώντας τον να ενημερώσει τον Λόιτ Τζόρτζ για την κρισιμότητα της κατάστασης. «Για όνομα του Θεού», έγραφε η τελευταία ράδα του μηνύματος, «βιαστείτε για να προλάβετε τη συμφορά που νιώθουμε ότι πλησιάζει». Οι φόβοι του Μητροπολίτη μετριάστηκαν προσωρινά έπειτα από μια συνάντηση που είχε με τους πρόξενους δύο μεγάλων δυνάμεων. Ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας Μισελ Γκριγέ του είπε ότι εντός δύο ημερών θα έφταναν στη Σμύρνη στρατεύματα από τη Γαλλία. Ανάλογες διαβεβαιώσεις του έδωσε και ο Ιταλός πρόξενος. Τον διαβεβαίωσε ότι καθώς όφιλε να υπερασπιστεί τους 15.000 Ιταλούς πολίτες, θα γινόταν υπερασπιστής όλων των χριστιανών, καθώς πολίτες της χώρας του διέμεναν σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Καθώς οι κάτοικοι της Σμύρνης έπεσαν εκείνο το βράδυ στα κρεβάτια τους, υπήρχε ένα ολοένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας. Ήταν πασιφανές ότι η κρίση, ίσως και η καταστροφή, πλησίαζε γοργά.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1922. Η είδηση ότι η ελληνική διοίκηση είχε εγκαταλείψει τη Σμύρνη προκάλεσε αναστάτωση στις οικογένειες του Μπουρνόβα που είχαν παραμείνει στα σπίτια τους. Ακόμα και η Ορτάνς Γουντ προδίδει στο ημερολόγιο της μια στιγμή πανικού όταν ξυπνώντας το πρωί της Παρασκευής διαπίστωσε ότι η Σμύρνη δεν είχε ούτε διοίκηση ούτε αστυνομική δύναμη. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», γράφει. «Όλοι οι χωροφύλακες το έβαλαν στα πόδια. Δεν έχουμε καμία προστασία, ενώ οι μάχες είναι πολύ κοντά». Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Αλεξάντερ Μακλάχλαν, ο διευθυντής του Αμερικανικού Κολεγίου, ξαφνιάστηκε διαπιστώνοντας ότι μεγάλα πλήθη Ελλήνων στρατιωτών δεν είχαν ακόμη κατορθώσει να επιβιβαστούν στα πλοία. Ήλπιζε ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στρατιώτες θα έβρισκαν τρόπο να επιβιβαστούν σε κάποιο ελληνικό πλοίο. Είχε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές ότι ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιούσε τη θριαμβευτική του είσοδο στην πόλη τη Δευτέρα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η Ορτάνς επιχείρησε να ξαναβγεί και έφτασε ως το μικρό περίπτερο στο άκρο της πλατείας του χωριού. Καθώς πλησίαζε τα διακοσμητικά σιδερένια κάγκελα που περιέκλειαν το περίπτερο, οι πυροβολισμοί ξαφνικά σταμάτησαν και έγινε απόλυτη σιωπή. Ήταν λες και κάποιος είχε γυρίσει ένα διακόπτη. Όλοι βρέθηκαν να κοιτάζουν προς τα ανατολικά το δρόμο που ερχόταν από το εσωτερικό της χώρας. Κάτι δραματικό συνέβαινε εκεί μακριά. Το πρώτο τάγμα του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ πλησίαζε το Μπουρνόβα. Βγαίνοντας την πόρτα του προξενείου, είδα ένα πλήθος πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες, να εφορμούν με τρόμο στο κτίριο αναζητώντας άσυλο. Θα είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τις πύλες εάν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες που φρουρούσαν την είσοδο. Ο Χόρτον δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλή ώρα για να ανακαλύψει γιατί ήθελαν άσυλο. Μια ματιά από τον μπαλκόνι στην προκυμαία έκανε προφανή την αιτία του τρόμου τους. Το τουρκικό υπηκό προχωρούσε σε φάλαγγα κατά μήκος της προκυμαίας. Το θέαμα του τουρκικού υπηκού καθώς κάλπαζε στην προκυμαία ήταν αλληθινά μεγαλοπρεπές. Οι υπείς κάθονταν καμαρωτοί στις έλες τους με τα γυμνά για τα γάνια τους να στράφτουν στον ήλιο. Φορούσαν μαύρα κυρκασιανά φέσια που έφεραν το άστρο και την ημισέλινο. Καθώς κάλπαζαν, φώναζαν. «Κόρκμα, κόρκμα, μη φοβάστε, μη φοβάστε». Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 1922 και χιλιάδες κάτοικοι της Σμύρνης παρακολουθούσαν ανήσυχοι την είσοδο του υπηκού στην πόλη. Καθώς η μέρα προχωρούσε, η Σμύρνη κρατούσε την αναπνοή της. Η θριαμβευτική είσοδος του τουρκικού υπηκού ήταν η κατάληξη ενός σκληρού τριετούς πολέμου με την Ελλάδα. Τώρα υπήρχαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική αντίσταση στον τουρκικό στρατό, ενώ ελάχιστοι πίστευαν στα αλήθεια ότι η πόλη θα είχε τέτοια μοίρα. Οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν πεπισμένοι ότι η πόλη τους θα γλίτωνε για έναν ακόμη λόγο. Στο λιμάνι υπήρχε η καθησυχαστική παρουσία 21 τουλάχιστον πολεμικών πλοίων, μεταξύ των οποίων 11 βρετανικά, 5 γαλλικά και κάμποσα ιταλικά. Υπήρχαν επίσης 3 μεγάλα αμερικανικά αντιτορπιλικά, ανάμεσά τους και το Άρτια Φιχθέν Λίτσφιλντ. Όλοι πίστευαν ότι αυτά τα πλοία θα απέτρεπαν τυχόν αγριότητες του τουρκικού στρατού. Ο τουρκικός στρατός βρισκόταν στην πόλη πάνω από 24 ώρες, αλλά δεν είχε φανεί ακόμα ούτε ίχνος του Μουσταφάλ Κεμάλ. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στην πόλη Νύμφ. Το Νυμφαίο, το ελληνικό, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη και προετοίμαζε τη θριαμβευτική του είσοδο.
5 αυτοκίνητα καλογιαλισμένα και διακοσμημένα με κλάδους ελιάς περίμεναν να μεταφέρουν τον ίδιο και την ακολουθία του στην πόλη. Το μεσημέρι ο Κεμάλ εγκατέλειψε το αρχηγείο του, ξεσκόνησε τη στολή του και μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν η στιγμή που περίμενε 3 ολόκληρα χρόνια. Η πομπή εισήλθε στη Σμύρνη από την τουρκική συνοικία, όπου το υπηκό περίμενε την άφιξη του Κεμάλ. Με μια αστραπιαία κίνηση, 2 μακριές σειρές υπέων τράβηξαν τα σπαθιά τους από τις θήκες, γράφει Χαλιντέ Ντίμπ, και ο ήλιος άστραφτε πάνω στο ατσάλι καθώς μας προσπέρασαν, καλπάζοντας τις 2 πλευρές μας. Ήταν ένα μεγαλειώδες θέαμα. Η κλαγκή του ατσαλιού και ο ήχος των πετάλων έγιναν εκοφαντικά καθώς διασχίζαμε τις στεγασμένες αγορές. Πάνω στο λίο μαρμάρινο πεζοδρόμιο προχωρούσαν τα κινούμενα τείχη από άνδρες και ατσάλι, άλογα που γλιστρούσαν και σηκώνονταν, ενώ το καμπυλωτό ατσάλι έλαμπε σαν αστραπή στη σκοτεινή ατμόσφαιρα των αψίδων. Αφού σταμάτησε για να χαιρετήσει τα λαλάζοντα πλήθη, η ακολουθία του Κεμάλ κατευθύνθηκε απευθείας στο κονάκι για να συζητήσει σχετικά με το πώς θα επανερχόταν η τάξη στη Σμύρνη. Η πρώτη κίνηση του Κεμάλ ήταν να διορίσει τον στρατηγό Νουρεντίν Πασά φρούραρχο της πόλης. Ήταν μια παράξενη επιλογή που ανησύχησε πολλούς κατοίκους. Ο Νουρεντίν είχε τη φήμη άνδρα σκληρού, αδίστακτου και φιλόδοξου, ο οποίος έτρεφε άσβεστο μίσος για τους ξένους. Στα μέσα του απογεύματος, ο τουρκικός στρατός είχε αποκτήσει τον έλεγχο τόσο των δρόμων όσο και της διοίκησης της πόλης. Η πρώτη διαταγή του Νουρεντίν ήταν ότι όλοι έπρεπε να συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή και τις δουλειές τους, όπως πάντα. Αυτό κατάφερε να κατασυγάσει σε κάποιο βαθμό την ανησυχία του κόσμου και πολλοί ήλπισαν ότι η βία τώρα θα τερματιζόταν. Δεν είχαν υπόψη τους ότι ο Κεμάλ είχε στείλει ένα τηλεγράφημα στην Κοινωνία των Εθνών πληροφορώντας το Προεδρείο της ότι δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάρρευση του νόμου και της τάξης. Προειδοποίησε ότι επειδή τα πνεύματα του τουρκικού πληθυσμού είναι εξημένα, η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν σφαγές. Μία τουρκική στρατιωτική περίπολος έφτασε έξω από τα γραφεία του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. 3 άνδρες πήδηξαν έξω από το όχημα, μπήκαν στο κτίριο και πληροφόρησαν τον ιεράρχη ότι ο στρατηγός Νουρεντίν επιθυμούσε να το συναντήσει και ότι θα τον οδηγούσαν αμέσως στο αρχηγείο του. Ο Έλληνας Μητροπολίτης μάλλον δεν εξεπλάγει από αυτή την πρόσκληση. Ήταν ο ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης της Σμύρνης και σύμφωνα με το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης αναγνωριζόταν ως πνευματικός σταγός του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Ανέμενε να λάβει οδηγίες από τον νέο διοικητή. Τη στιγμή που ο Χρυσόστομος έμπαινε στο τουρκικό αυτοκίνητο που τον περίμενε, μια γαλλική στρατιωτική περίπολος έτυχε να διέρχεται από το σημείο. Ανάμεσα στους Γάλλους στρατιώτες υπήρχε ένας πολίτης επισκέπτης της πόλης, ο οποίος έπεισε τους συντρόφους του να ακολουθήσουν τον Έλληνα Μητροπολίτη στο κονάκι. Έτσι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν. Όμως και άλλοι μάρτυρες ήταν παρόντες. Αργότερα κατέθεσαν όσα είδαν στον Αρμένιο επίσκοπο της Σμύρνης Γεβόντ Τουριάν, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τα γεγονότα εκείνου του απογεύματος του Σαββάτου. Σύμφωνα με τους Γάλλους παρατηρητές, ο Χρυσόστομος οδηγήθηκε στο κονάκι και εισήλθε στο γραφείο του στρατηγού Νουρεντίν. Όσα διημήφθησαν μεταξύ τους παραμένουν άγνωστα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Έλληνας Μητροπολίτης αποπέμφθηκε έπειτα από λιγόλεπτη συνομιλία. Καθώς ο Χρυσόστομος κατέβηκε τα σκαλιά του κονακιού, ο Τούρκος στρατηγός λέγεται ότι εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και φώναξε στο πλήθος. «Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε. Αν σας έκανε κακό, να του κάμετε κι εσείς κακό». Ο επίσκοπος Τουριάν κατέγραψε κάπως διαφορετικά τα περιστατικά.
είπε ότι ο στρατηγός Νουρεντίν είχε αποφασίσει να φυλακίσει το Χρυσόστομο και διέταξε τους φρουρούς να τον συνοδέψουν στη φυλακή της πόλης. Όταν όμως η ομάδα έφυγε από το κονάκι, το πλήθος όρμησε και επιτέθηκε στον Μητροπολίτη. Όποια και αν είναι η αλήθεια για τις πράξεις του Νουρεντίν, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή το Μητροπολίτη και τον τράβηξε μακριά, περιγράφουν οι Γάλλοι. Λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο ενός Ιταλού που λεγόταν Ισμαήλ, σταμάτησαν και φόρεσαν στο Μητροπολίτη μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Τότε άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα, του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Οι Γάλλοι στρατιώτες ένιωσαν φρίκη και αποτροπιασμό για όσα είδαν και θέλησαν να επέμβουν. Όμως ο επικεφαλής αξιωματικός είχε λάβει διαταγές να τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα. Με την απειλή του περιστρόφου του απαγόρευσε στους άνδρες του να σώσουν τη ζωή του Μητροπολίτη. Τον Χρυσόστομο τον έσυραν σε ένα σοκάκι της περιοχής Οικί Τσεσμελή, όπου τελικά πέθανε από φρικτά τραύματα.

Ο Χρυσόστομος δεν ήταν η μόνη σεβάσμια μορφή της πόλης που έχασε τη ζωή του το απόγευμα εκείνου του Σαββάτου. Καθώς η γαλλική περίπολος επέστρεφε στην ευρωπαϊκή συνοικία της πόλης, οι άνδρες της έγιναν μάρτυρες μιας δεύτερης αποτρόπαιης σκηνής. Την ίδια ώρα που οι προσπάθειες του George Horton, του Αμερικανού προξένου, είχαν επικεντρωθεί στην απομάκρυνση του αμερικανικού πληθυσμού της Σμύρνης, ένας δάσκαλος ονόματι Κρικόρ Μπαγτζιάν, ο οποίος κρυβόταν στη στέγη της αμερικανικής λέσχης στην οδό Ρεσιντή, έγινε μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής σκηνής. Στο βάθος του δρόμου, μια ομάδα στρατιωτών ξεφόρτωνε κάτι που έμοιαζε να είναι μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο. «Δεν είδα το περιεχόμενό τους», γράφει, «αλλά κρίνοντας από το χρώμα και το σχήμα τους, ήταν ολόιδια με τα βαρέλια της εταιρείας πετρελαίων της Σμύρνης. Κάθε βαρέλι φρουρούνταν από 2 ή 3 Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τα κυλούσαν κατά μήκος της οδού Ρεσιντή προς την Αμερικανική Επισκοπή. Ένιωσα ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά και συνειδητοποίησα το σκοπό όλων αυτών των προετοιμασιών». Ενώ εκείνος και οι φίλοι του παρακολουθούσαν αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις από την κρυψώνα της στέγης τους, είδαν ότι όλο και περισσότερα βαρέλια μεταφέρονταν στην αρμενική συνοικία. Το κάθε βαρέλι απήχε από το άλλο 200 μέτρα και όταν όλα τα βαρέλια ήταν πια στη θέση τους, άκουσα κάτι που μπορώ να περιγράψω μόνο ως ήχους από σταγόνες βροχής που χτυπούν σε στέγη. Οι Τούρκοι στρατιώτες κατάβρεχαν τα κτίρια με πετρέλαιο. «Νιώσαμε σταγόνες να μας πιτσιλίζουν», γράφει ο Κρικόρ, «και στρατιώτες από το δρόμο έριχναν στους τοίχους ένα υγρό με κουβάδες. Αμέσως μόλις μύρισα αυτό το υγρό πάνω στα βρεγμένα μου ρούχα, κατάλαβα ότι ήταν πετρέλαιο». Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο αργότερα. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πρόσεξαν το ξέσπασμα της φωτιάς ήταν η δεσποινής Μίνι Μίλς, διευθύντρια του Αμερικανικού Διακολεγιακού Ινστιτούτου. Πάνω που τελείωνε το γεύμα της, πρόσεξε ότι ένα από τα γειτονικά κτίρια είχε πιάσει φωτιά. Σηκώθηκε για να δει καλύτερα και αυτό που αντίκρισε την άφησε άναυδη. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν Τούρκο αξιωματικό να μπαίνει σε ένα σπίτι κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ή βενζίνης και μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι να γίνεται παρανάλωμα». Δεν ήταν η μόνη στο Ινστιτούτο που είδε το ξέσπασμα της φωτιάς. Οι δάσκαλοι και τα κορίτσια μας είδαν Τούρκους που φορούσαν κανονικές στολές στρατιωτών και σε πολλές περιπτώσεις στολές αξιωματικών να κρατούν μακριά ξύλα με κουρέλια στην άκρη τους, τα οποία είχαν βουτήξει σε έναν τενεκέ με κάποιο υγρό. Τα έφερναν μέσα σε σπίτια που αμέσως μετά έπιαναν φωτιά. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι Τούρκοι ιστορικοί επιμένουν να υποστηρίζουν ότι φωτιά, η οποία δεν θα αργούσε να λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ήταν πράξη σαμποτάζ των Ελλήνων και των Αρμενίων. Όμως υπάρχουν πλήθος αμερόληπτων περιγραφών, οι οποίες πιστοποιούν το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έβαλε εσκεμμένα φωτιά στη Σμύρνη. Όταν ο Καραμπέτ Χατσεριάν σκαρφάλωσε στη στέγη του σπιτιού των Βερκίν, σκέφτηκε ότι η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. «Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν μπροστά μου», γράφει. «Η πυρκαγιά εξαπλώνεται από 2 πλευρές. Αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι ολοφάνερο ότι η φωτιά άναψε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία». Ο George Horton είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού στο αμερικανικό προξενείο και η φωτιά δεν τον είχε απασχολήσει πολύ. Όμως, λίγο αφότου τελείωσε το γεύμα του, αποφάσισε να δει με τα ίδια του τα μάτια την έκταση της πυρκαγιάς. «Βγήκα στο μπαλκόνι του προξενείου για να δω τι γινόταν», γράφει. «Δεν έβλεπα παρά τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού. Ξεπηδούσαν από μια μεγάλη σε έκταση περιοχή, επειδή η φωτιά είχε αρχίσει ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Οι φλόγες ανέβαιναν όλο και ψηλότερα», γράφει και ο Ραν Ρέιμπερ, ένας τουρίστας που είχε φτάσει στη Σμύρνη πριν από λίγες μόλις ημέρες. «Τα ουρλιαχτά του αλόφρονος πλήθου στην προκυμαία ακούγονταν σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου. Μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα σε 3 τρόπους θανάτου.
τη φωτιά που μενόταν πίσω σου, τους Τούρκους που περίμεναν στα σοκάκια και τη θάλασσα που ανοιγόταν μπροστά σου. Στη σύγχρονη ιστορία ίσως τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη νύχτα της 13ης Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη. Ένας ναυτικός, ονόματι Μπάντερ, είδε εκατοντάδες Έλληνες κρεμασμένους από την Προκυμαία σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη λάβρα της πυρκαγιάς. Έπειτα παρακολούθησε Τούρκους στρατιώτες να καταφθάνουν και να κόβουν επίτηδες στα χέρια των θυμάτων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κορμιά να πέφτουν στη θάλασσα, βρίσκοντας φρικτό θάνατο. «Θεέ μου», φώναξε στους συναδέλφους του, «καίνε ζωντανούς τους πρόσφυγες».

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 1922. Έως Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Άζα Τζένινγκς είχε να κοιμηθεί 6 νύχτες. Ως υπάλληλος της Αμερικανικής Χριστιανικής Αδελφότητας της Σμύρνης και άνθρωπος με ισχυρή συνείδηση του καθήκοντος, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επινοητικός στη διάρκεια της κρίσης. Αμέσως μόλις η φωτιά άρχισε να σβήνει από μόνη της, επίταξε 2 ανέπαφες και κενές κατοικίες που βρίσκονταν στο βόρειο άκρο της πόλης. Το ένα κτίριο μεταμορφώθηκε σε πρόχειρο με ευτήριο. Το άλλο διαμορφώθηκε σε σταθμό μεταφόρτωσης προμηθειών για τους πεινασμένους και τους απόρους. Αυτό και μόνο ήταν αξιόλογο επίτευγμα, δεδομένου ότι πλήθη ανεξέλεγκτων Τούρκων ατάκτων διέτρεχαν την καμένη πόλη. Όμως ο Τζένινγκς δεν θα αργούσε να φέρει σε πέρας και πολύ πιο δύσκολους άθλους. Θα έμπαινε επικεφαλής μιας επιχείρησης διάσωσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο εξωφρενική ολόκληρου του 20ου αιώνα. Συνειδητοποίησε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να συμβάλει στην ανακούφιση τέτοιων καταστάσεων απόγνωσης. Στη διάρκεια των περιστασιακών του επισκέψεων στο Έντσαλ, ένα πλοίο που υπήρχε, είχε σώσει κάμποσε ζωές. Σε μια περίπτωση στεκόταν στο κατάστρωμα όταν άκουσε μια χαμηλόφωνη κραυγή μέσα από το νερό. Όταν κοίταξε πάνω από την κουπαστή, είδε έναν πρόσφυγα να πλατσουρίζει στη θάλασσα, πολύ παγωμένο και εξουθενωμένο για να φτάσει στο πλοίο. Οι ναύτες στο κατάστρωμα ήταν έτοιμοι να αφήσουν τον άνθρωπο να πνιγεί, αλλά ο Τζένινγκς τους επέπληξε δημοσίως και τους διέταξε να ρίξουν ένα σκοινί στο νερό. Αφού ανέβασαν τον πρόσφυγα, ένα μικρό παιδί που τουρτούριζε γυμνό πάνω στο κατάστρωμα, του έδωσαν ζεστά ρούχα. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλο ένα άτομο φάνηκε να προσπαθεί να φτάσει το αντιτορπιλικό. Οι προβολείς του πλοίου καθιστούσαν τον κολυμβητή ιδανικό στόχο για τους Τούρκους ελεύθερους σκοπευτές και έτσι τους έσβησαν. Όμως οι ναύτες αρνήθηκαν και πάλι να κουνήσουν έστω και το μικρό τους δαχτυλάκι για να σώσουν τον πρόσφυγα. «Για όνομα του Θεού», είπε ο Τζένινγκς, «γιατί δεν κατεβάζετε μια λέμβο?» Οι άνδρες του είπαν ότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της αμερικανικής ουδετερότητας και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα χωρίς ρητές διαταγές. «Λοιπόν, το διατάζω εγώ», είπε ο Τζένινγκς, «ρίξτε τη λέμβο». Οι άνδρες υπάκουσαν και αφού έφτασαν κοπηλατώντας τον άνθρωπο που κολυμπούσε, ψάρεψαν ένα μουσκεμένο νεαρό κορίτσι. Την ανέβασαν στο κατάστρωμα και την παρέδωσαν στο Τζένινγκς, ο οποίος την τύλιξε με κουβέρτες. Εκείνη άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, όμως ήταν ολοφάνερα παραζαλισμένη από το παρατεταμένο κολύμπι της. «Μας κοίταξε με βλέμμα τρελής», γράφει ο Τζένινγκς, αλλά τελικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάμεσα σε φίλους που θα την προστάτευαν και η όψη της πήρε μια τέτοια έκφραση χαράς και ευγνωμοσύνης που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Όμως ο πόνος του μαρτυρίου της ξαφνικά επέστρεψε και άρχισε να κλαίει με λυγμούς και να φωνάζει ένα όνομα. Ο Τζένινγκς δεν μιλούσε ελληνικά, έτσι αποφάσισε να ρωτήσει το παιδί που μόλις είχε διασωθεί και που ήξερε λίγα αγγλικά, αν μπορούσε να μεταφράσει αυτό που έλεγε το κορίτσι. «Ξαφνικά», γράφει ο Τζένινγκς, «ένιωσα τα χέρια του αγοριού να σφίγγονται πάνω μου και ο μικρός πετάχτηκε από δίπλα μου και έπεσε πάνω στο κορίτσι. Έπειτα, από τα χείλη της βγήκε το όνομα που επαναλάμβανε μέσα στα βογγητά της. Ήταν ο αδελφός της και εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου τους είχαμε βοηθήσει να ξανασμίξουν». Λίγο αργότερα, το ίδιο πρωί, την ώρα που μιλούσε σε μια νεαρή Ελληνίδα, ένας παράξενος θόρυβος ακούστηκε από τη μάζα των προσφύγων. Ακουγόταν ένα παράξενο μουρμουριτό από πολλές φωνές που υψώνονταν και χαμήλωναν δίπλα στην προκυμαία. «Ο ήχος ήταν θρηνώδης», γράφει ο Τζένινγκς, «σαν τον ψήθυρο των κυμάτων και δυνάμωνε σε ένταση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Η γλώσσα ήταν ξένη, ο τόνος ελάσσον και το αποτέλεσμα αλόκοτο και απερίγραπτα απόκοσμο. Τι κάνουν?»
ρώτησα το κορίτσι. «Προσεύχονται», απάντησε απλά. «Προσεύχονται να έρθουν καράβια». Ο Τζένινγκς έσμιξε τις προσευχές του με τις δικές τους, ελπίζοντας ότι σύντομα θα έφτανε βοήθεια. Όμως τα πολυπόθητα πλοία δεν ήρθαν ποτέ. Το πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου ο Τζένινγκς ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να έλθουν άλλα πλοία. Υπήρχαν ακόμη αρκετά πλοία στον κόλπο και ο Τζένινγκς αποφάσισε να επισκεφθεί το κάθε ένα ξεχωριστά με σκοπό να πείσει τον κάθε πλοίαρχο να μεταφέρει μια καραβιά πρόσφυγες στο κοντινό ελληνικό νησί της Μυτιλίνης. Αφού του δόθηκε η άδεια να δανειστεί μία λέμβο του Ένσαλ, πήγε στο γαλλικό σκάφος Πιέρ Λωτή. Όταν όμως ζήτησε από τον πλοίαρχο να πάρει πρόσφυγες, αντιμετώπισε την κατηγορηματική άρνησή του. Ο πλοίαρχος είπε ότι δεσμευόταν από την ουδετερότητα της κυβέρνησής του. Δεν σκόπευε να σώσει ούτε έναν πρόσφυγα. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς πήγε σε ένα ιταλικό φορτηγό, το Κωνσταντινούπολης, και μίλησε με τον πλοίαρχό του. Και αυτός επίσης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης. Ο Τζένινγκς προκάλεσε τον άνδρα, ρωτώντας τον αν ο Ιταλός πρόξενος είχε την εξουσία να ψηφίσει μια τέτοια διαταγή. Ο πλοίαρχος παραδέχθηκε ότι πράγματι αυτό συνέβαινε και τότε ο Τζένινγκς του πρόσφερε 6.000 λίρες αν συμφωνούσε να μεταφέρει 2.000 πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην σειρά και συνάντησε τον Ιταλό πρόξενο εκλιπαρώντας τον τόσο πιεστικά που ο άνδρας υποχώρησε και δέχτηκε μόνο και μόνο από ντροπή. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς προσέγγισε τις τουρκικές αρχές και αφού συστήθηκε ως επικεφαλής της Αμερικανικής επιχείρησης αρρωγής, τους δήλωσε τους σκοπούς του. Οι Τούρκοι αφοπλίστηκαν από αυτόν τον μικρόσωμο άνδρα που μιλούσε με κύρος δυσανάλογο του ύψους του. Του έδωσαν την άδεια να απομακρύνει γυναίκες και παιδιά, αλλά του είπαν ότι απαγορευόταν η επιβίβαση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία. Η επιχείρηση ξεκίνησε το επόμενο πρωί και την επέβλεπε ο ίδιος ο Τζένινγκς. Συγκέντρωσε 2.000 πρόσφυγες στα οικίματα που είχε επιτάξει στην προκυμαία και στη συνέχεια τους οδήγησε στο μόλο. Ολόκληρη επιχείρηση διεξήχθη κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι έψαχναν για άνδρες που είχαν μεταμφιεστεί σε γυναίκες, ελπίζοντας να διαφύγουν.

Σήκωσε άγκυρα, οι πρόσφυγες, συναισθηματικά φορτισμένοι από τις ατέλειωτες ημέρες της αναμονής στην προκυμαία, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω από τον Τζένινγκς, προσπαθώντας να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. Μου φιλούσαν τα χέρια και τα ρούχα, πολλοί μάλιστα έπεφταν στα πόδια μου και μου φιλούσαν τα παπούτσια. Αυτό πήγαινε πολύ για μένα. Ο Τζένινγκς κρύφτηκε στην καμπίνα του και δεν ξαναβγήκε μέχρι που το πλοίο έφτασε στον προορισμό του. Αφού αποβίβασε τους 15.000 πρόσφυγές του στη Μυτιλίνη, ο Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη την 26η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά είχε στις διαταγές του μια αρμάδα 17 πλοίων και πολύ περισσότερους ανθρώπους διατεθειμένους να βοηθήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε για πολλές ημέρες υπό την επίβλεψη του Τζένινγκς και της Αμερικανίδας γιατρού Έστερ Λαβτζόι. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των προσφύγων είχε μειωθεί σε 200 περίπου χιλιάδες. Δύο μόλις ημέρες αργότερα παρέμεναν λιγότεροι από τους μισούς. Η Έστερ Λαβτζόι επιβιβάστηκε στο πλοίο Λίτσφιλντ την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και αναχώρησε για την Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους ανέστιους και τους απόρους. Ως τη στιγμή που έφυγε υπήρχαν λιγότεροι από 50.000 πρόσφυγες που περίμεναν ακόμη τη διάσωσή τους από το απέραντο οστεοφυλάκιο της Σμύρνης. Από το κατάστρωμα του Λίτσφιλντ, γράφει, μόλις έπεσε το σκοτάδι, τα ερείπια της Σμύρνης έμοιαζαν φασματικά και φανταστικά σαν εφιάλτης. Δεν μπορούσα να δω τον κόσμο μαζεμένο στο βόρειο άκρο της προκυμαίας σε εκείνη την κόχη που έτρεμαν τόσο, αλλά ήξερα ότι βρίσκονταν εκεί και ότι αργότερα τη νύχτα θα φώναζαν να τους φωτίσουν με τους προβολείς. Ήξερε επίσης ότι το μαρτύριό τους είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος του. Ότι έπρεπε να περιμένουν ακόμα λίγες μέρες προτού μπορέσουν τελικά να αφαιθούν ελεύθεροι.

Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε το ιστορικό χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, όπως περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου «Χαμένος Παράδεισος» του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Γκάιλς Μίλτον. Εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τιμούμε πάντα τις γενιές των Ελλήνων που δημιούργησαν το ξεχωριστό και ανεπανάληπτο κομμάτι της ιστορίας μας που το μαρτυρούν μέχρι σήμερα τα προαιώνια μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στη Μικρασιατική γη και τα οποία μαρτυρούν ότι ο Ελληνισμός μέχρι το 1922 απλωνόταν και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Η Μικρασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες. Ας ευχηθούμε το αίμα των άδικα σφαγιασθέντων προγόνων μας, τα δάκρυα των οσίων που ανέδειξε η γη της Μικρασίας, να είναι πάντοτε ευχή και ευλογία για τη Ρωμιοσύνη και να δώσει ο Άγιος Θεός να μην επαναληφθούν ποτέ τα λόγια του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας άντρας του οποίου η πρώτη γυναίκα είχε πεθάνει και είχε παντρευτεί για δεύτερη φορά την πιο ζηλόφθονη και υπεροπτική γυναίκα στον κόσμο. Αυτή είχε δύο κόρες οι οποίες τη φρόντιζαν, ενώ ο άντρας είχε μια μικρή κόρη από τον πρώτο του γάμο, η οποία ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό κορίτσι. Η νέα σύζυγος δεν μπορούσε να ανεχτεί τον καλό χαρακτήρα του μικρού κοριτσιού, που έκανε τις κόρες της να φαίνονται αποκρουστικές. Την πρόσταζε να κάνει πάντα τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δουλειές στο σπίτι, όπως να πλύνει τα πιάτα, να καθαρίζει τις σκάλες και όλα τα δωμάτια. Επιπλέον, την έβαζε να κοιμάται στη σοφίτα πάνω σε πολύ σκληρά στρώματα, ενώ οι δύο αδερφές της είχαν δωμάτια με καθαρά πατώματα, μαλακά κρεβάτια και καθρέφτες για να μπορούν να βλέπουν τους εαυτούς τους και να τους θαυμάζουν. Το καημένο το κορίτσι υπόμενε σιωπηλά, χωρίς να τολμάει να παραπονεθεί στον πατέρα της. Όταν τελείωνε με το καθάρισμα του σπιτιού, πήγαινε στο τσάκι και καθάριζε τις τάχτες. Οι ζηλόφθονες αδερφές της το έπαιρναν για αστείο και έτσι τη φώναζαν κοροϊδευτικά σταχτοπούτα. Παρόλο όμως που το κοριτσάκι φορούσε πάντα τα πιο παλιά και κουρελιασμένα ρούχα, έδειχνε 100 φορές πιο όμορφη από τις δύο αδερφές της, ακόμα και αν φορούσαν τα πιο όμορφα ρούχα. Εκείνο το καιρό έτυχε ο γιος του βασιλιά να οργανώνει ένα χορό και έστειλε προσκλήσεις σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους στη χώρα. Όταν οι δύο αδερφές έλαβαν την πρόσκλησή τους, πετούσαν από τη χαρά τους και άρχισαν να περνούν την ώρα τους διαλέγοντας το χτένισμα και τα ρούχα που θα φορούσαν στο χορό. Αυτό φυσικά είχε σαν αποτέλεσμα η σταχτοπούτα να δουλεύει περισσότερο χρόνο, γιατί ήταν οι μόνοι που σιδέρωνε τα ρούχα τους και τα σφιχτά κολάρα.

Το μόνο πράγμα που συζητούσαν οι αδερφές της ήταν το πώς θα ντυθούν το βράδυ του χορού. «Εγώ θα φορέσω το κόκκινο βελουδένιο μου φουστάνι με το δαντελένιο μπούστο», έλεγε η μία. «Εγώ θα φορέσω την κάπα με τα χρυσά λουλούδια και τα διαμαντένια», έλεγε η άλλη. Φυσικά, η σταχτοπούτα ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύει και ακόμα προσφέρθηκε να τους φτιάξει τα μαλλιά. Αυτές όμως έλεγαν: «Σταχτοπούτα, δεν θα ήθελες κι εσύ να πας στο χορό? Με τα κουρελιασμένα σου ρούχα και το βρώμικο σου πρόσωπο θα έκανες μεγάλη εντύπωση». Η σταχτοπούτα κοκκίνιζε, αλλά κατά βάθος ήθελε να πάει στο χορό. «Αδελφές μου, εσείς γελάτε μαζί μου, αλλά αυτό χειροτερεύει τα πράγματα», τους έλεγε. «Έχεις δίκιο. Όλοι θα γελούσαν πολύ αν έβλεπαν τις σταχτοπούτες στο χορό», συμπλήρωναν αυτές. Η σταχτοπούτα όμως είχε μια ιδέα. «Μπορεί να έρθω κι εγώ στο χορό», τους είπε. «Θα μου δανείσετε, σας παρακαλώ, το κίτρινο φόρεμά σας που φοράτε στο σπίτι για να έρθω μαζί σας?» «Δεν νομίζω», είπε η πιο νέα αδερφή. «Να δανείσω το φόρεμά μου σε μια τόσο βρώμικη μικρή σταχτοπούτα, θα πρέπει να είμαι πολύ χαζή». Και έτσι το θέμα έκλεισε. Μετά από αυτό δεν θα κατηγορούσε στη σταχτοπούτα αν κατέστρεφε τελείως τα μάλια των αδερφών της. Όμως ήταν ευγενικό κορίτσι και τους ταχταίνισε όμορφο. Παρ' όλα αυτά, εκείνες δεν της είπαν ούτε ένα ευχαριστώ. Οι αδερφές της ήταν τόσο χαρούμενες για το χορό που σχεδόν δεν μπορούσαν να φάνε τίποτα τις δύο τελευταίες μέρες. Έσπασαν πάνω από 12 κορδόνια του κορσέ τους, τραβώντας τα δυνατά να τα δέσουν για να φαίνονται πιο λεπτές, και συνεχώς αυτοθαυμάζονταν μπροστά στον καθρέφτη. Στο τέλος, η μεγάλη μέρα έφτασε. Η καημένη σταχτοπούτα χαιρέτησε τις αδερφές της και μετά κάθισε μπροστά στο τζάκι και άρχισε να κλαίει.

Θέλω να... Έκλαιγε η σταχτοπούτα τόσο δυνατά που δεν μπορούσε να αποτελειώσει τα λόγια της. Τότε εμφανίστηκε η νονά της που ήταν και νεράιδα και της είπε: «Θέλεις να πας στο χορό, έτσι δεν είναι?» «Ναι», απάντησε η σταχτοπούτα. «Αν είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω στο χορό», της απάντησε η νεράιδα. Άρχισε τότε να δίνει στη σταχτοπούτα τις πιο παράξενες συμβουλές. «Πήγαινε στον κήπο και φέρε μου μια κόκκινη κολοκύθα», της είπε. Η σταχτοπούτα αμέσως πήγε στον κήπο και της έφερε την πιο όμορφη κολοκύθα που βρήκε, αν και αναρωτιόταν πώς μια κολοκύθα θα τη βοηθούσε να πάει στο χορό. Η καλή νεράιδα καθάρισε την κολοκύθα μέχρι που δεν υπήρχε τίποτα εκτός από το κέλυφος. Τη χτύπησε κατόπιν με το μαγικό ραβδάκι της και η κολοκύθα μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη χρυσαφένη άμαξα. Μετά η νεράιδα κοίταξε την ποντικοπαγίδα στην οποία υπήρχαν 6 ζωντανά ποτίκια. Είπε κατόπιν στη σταχτοπούτα να ανοίξει την ποντικοπαγίδα και να αφήσει τα ποντίκια να βγουν έξω ένα-ένα. Όπως τα ποντίκια έβγαιναν έξω, τα άγγιζε με το ραβδάκι της και τα μεταμόρφωνε σε όμορφα άλογα. Μετά αναρωτιόταν ποιος θα μπορούσε να είναι ο μαξάς. «Θα δω αν υπάρχει κανένα μεγάλο ποντίκι στην ποντικοπαγίδα», είπε σταχτοπούτα. «Αυτό θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνει τον μαξά». Η σταχτοπούτα πήγε στην ποντικοπαγίδα και είδε ότι είχε 3 μεγάλα ποντίκια. Η καλή νεράιδα διάλεξε αυτό με τα πιο ωραία μουστάκια και αφού το άγγιξε με το μαγικό της ραβδάκι, το μεταμόρφωσε σε αμαξά με το πιο όμορφο μουστάκι στον κόσμο. Κατόπιν είπε στη σταχτοπούτα: «Πήγαινε να κοιτάξεις πίσω από τη βρύση. Εκεί θα βρεις 6 σαύρες. Να τις φέρεις σε μένα».

δεν πρόλαβε καλά-καλά να φέρει τη Σταύρηση στα χτωπούτα και η Νεράιδα τις μεταμόρφωσε αμέσως υπηρέτες. Εκείνοι κάθονταν στην άμαξα με τις λαμπερές στολές τους και περίμεναν τις διαταγές της. Μετά η καλή Νεράιδα είπε: «Ωραία λοιπόν, τώρα μπορείς να πας στο χώρο. Είσαι ευχαριστημένη?» «Ναι, αλλά πώς μπορώ να πάω στο χώρο με αυτά τα κουρελιασμένα ρούχα?» απάντησε το κορίτσι. «Με ένα μόνο άγγιγμα τα κουρελιασμένα ρούχα της τακτοπούτας μεταμορφώθηκαν σε ένα πανέμορφο φόρεμα από χρυσό και ασίμι, στολισμένο με πανέμορφες πέτρες. Τέλος, η καλή Νεράιδα της έδωσε ένα ζευγάρι άσπρα κοβάκια. Ντυμένη όπως ήταν η στακτοπούτα, μπήκε στην άμαξα και η καλή Νεράιδα την προειδοποίησε ότι θα έπρεπε να γυρίσει σπίτι τα μεσάνυχτα, γιατί τα μάγια θα λύνονταν με το 12ο χτύπο του ρολογιού. Το κορίτσι της υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει και η άμαξα έφυγε.

Ο γιος του βασιλιά είχε ακούσει ότι μια άγνωστη πριγκίπισσα είχε μόλις φτάσει στο χώρο και έτσι βγήκε έξω για να την καλωσορίσει. Βοήθησε τη σταχτοπούτα να κατέβει από την άμαξα και την οδήγησε στην αίθουσα που θα γινόταν ο χορός. Μόλις την είδαν όλοι, εντυπωσιάστηκαν. Ο χορός σταμάτησε και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει για να θαυμάσουν όλοι την ομορφιά της. Ακόμα και ο βασιλιάς, αν και ήταν γέρος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της και ψιθύρισε στη βασίλισσα ότι δεν είχε δει τόσο όμορφη κοπέλα για πολύ καιρό. Η βασίλισσα συμφώνησε μαζί του, γιατί πραγματικά η κοπέλα ξεπερνούσε σε ομορφιά και λάμψη όλους τους καλεσμένους. Οι γυναίκες παρατηρούσαν τα μαλλιά της και το φόρεμά της προσεκτικά και αναρωτιόταν σε ποια μακρινή χώρα έφτιαχναν τέτοια εξαιρετικά φορεύματα και τόσο θαυμάσια υλικά. Προσπαθούσαν επιπλέον να συγκρατήσουν την κάθε λεπτομέρεια αυτής της εμφάνισης για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο την επόμενη φορά που θα δινόταν μια μεγάλη δεξίωση. Ο πρίγκιπας πρόσφερε στη σταχτοπούτα την καλύτερη θέση, κάνοντάς της συνεχώς πολλά κοπλιμέντα. Σε λίγο τη ζήτησε να χορέψουν και εκείνη χόρευε τόσο όμορφα που όλοι άρχισαν να τη θαυμάζουν ακόμα περισσότερο. Ύστερα από τον πρώτο χορό σερβιρίστηκαν τα φαγητά, αλλά ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να φάει τίποτα γιατί ήταν τόσο απορροφημένος με τη γλυκιά παρουσία της σταχτοπούτας. Η σταχτοπούτα έκατσε κατόπιν δίπλα στις αδερφές της, δείχνοντάς τους αρκετή προσοχή, προσφέροντας επίσης φρούτα που της είχε δώσει ο πρίγκιπας. Αυτές εντυπωσιασμένες, αλλά αδύνατον να τη γνωρίσουν. Και ο χορός άρχισε και πάλι. Όλοι οι νεαροί άντρες επιθυμούσαν να χορέψουν με την πανέμορφη κοπέλα, αλλά ο πρίγκιπας δεν έδινε σε κανέναν την ευκαιρία. Η σταχτοπούτα χόρεψε κάθε χορό μαζί του και όταν ξεκουράζονταν, εκείνος καθόταν πλάι της ώστε να είναι σίγουρος πως δεν θα της λείψει τίποτα. Η σταχτοπούτα ήταν τόσο χαρούμενη πρώτη φορά στη ζωή της. Πραγματικά ήταν και αυτή τόσο απορροφημένη με τον νεαρό πρίγκιπα και τη συμπεριφορά του απέναντί της που είχε σχεδόν ξεχάσει την προειδοποίηση της καλής νεράιδας.

Το ρολόι του παλατιού άρχισε να χτυπάει. Με τον πρώτο χτύπο, στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, η σταχτοπούτα κατάλαβε το λάθος της και τρέχοντας έφυγε από την αίθουσα του χορού. Ο πρίγκιπας την ακολούθησε, αλλά δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Καθώς έτρεχε όμως, της έφυγε έρα από τα κομψά κουβάκια της. Παρ' όλα αυτά, η κοπέλα έτρεχε συνεχώς, χωρίς να σταματήσει να το πιάσει, αλλά ούτε να κοιτάξει πίσω της. Η σταχτοπούτα έφτασε στο σπίτι πολύ κουρασμένη, χωρίς άμαξα, χωρίς υπηρέτες. Φόρεσε κατόπιν τα παλιά της ρούχα. Τίποτα δεν είχε μείνει πλέον από εκείνη τη λαμπερή της εμφάνιση, παρά μόνο το άλλο κοβάκι. Ο πρίγκιπας ρώτησε τους φρουρούς στην πύλη του παλατιού αν είχαν δει την πριγκίπισσα να φεύγει και εκείνοι απάντησαν ότι δεν είχαν δει κανένα άλλο να φεύγει παρά μόνο μια κοπέλα ντυμένη με κουρέλια η οποία έμοιαζε περισσότερο σαν κόρη χωρικού παρά σαν δεσποινίδα. Όταν οι αδερφές της επέστρεψαν στο σπίτι μετά από λίγη ώρα η σταχτοπούτα της ρώτησε εάν πέρασαν ωραία στο χορό. Εκείνες άρχισαν να τις μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο ξένο κορίτσι που είχε γοητεύσει τον πρίγκιπα και πως έφυγε ξαφνικά τρέχοντας μέσα στη νύχτα αφήνοντας ένα από τα γοβάκια της στα σκαλοπάτια του παλατιού. Της είπαν ακόμη ότι ο πρίγκιπας το είχε πάρει και το κοιτούσε για το υπόλοιπο της νύχτας. Ήταν σίγουρες ότι ο πρίγκιπας ήταν πολύ ερωτευμένος με την όμορφη κοπέλα παρόλο που δεν ήξερε ποια ήταν.

Οι αδερφές της της έλεγαν την αλήθεια. Γιατί μετά από μερικές μέρες ο γιος του βασιλιά ανακοίνωσε δημοσίως ότι θα παντρευόταν εκείνη την κοπέλα της οποίας το πόδι θα τέριαζε τέλεια μέσα στο κουβάκι. Αλλά αν και όλες οι πριγκίπισσες και όλες οι δούκισσες και όλες οι υπόλοιπες δεσποινίδες που ζούσαν στη χώρα το δοκίμασαν, σε καμία δεν τέριαζε τέλεια το κόμψο κουβάκι. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά των δύο αδερφών να δοκιμάσουν το κουβάκι. Το πίεζαν, το έσπρωχναν και το ξαναπίεζαν και το ξαναέσπρωχναν με όλη τους τη δύναμη. Αλλά δεν ταιριάζε στο πόδι τους. Κάθε προσπάθειά τους ήταν μάταιη. Τότε η Σταχτοπούτα χαμογέλασε και είπε: «Θα ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ το κουβάκι, να δω αν μου ταιριάζει». Οι αδερφές της γελούσαν και την κοροϊδεύαν. Αλλά ο αυλικός είχε πάρει τη διαταγή να αφήσει όλες τις κοπέλες της χώρας να δοκιμάσουν το κουβάκι. Έτσι η Σταχτοπούτα κάθισε στην καρέκλα και προς έκπληξη όλων το κουβάκι της τέριαζε τέλεια. Οι δυο αδερφές είχαν μείνει άφωνες, αλλά έμειναν ακόμα περισσότερο άφωνες όταν η Σταχτοπούτα έβγαλε το άλλο κουβάκι από την τσάντα της και το φόρεσε. Αμέσως η καλή νεράιδα εμφανίστηκε και ακούμπησε τα ρούχα της Σταχτοπούτας με το μαγικό ραβδί της. Με μιας, τα κουρελιασμένα ρούχα μεταμορφώθηκαν σε ένα φόρεμα ακόμα πιο όμορφο και από εκείνο που είχε φορέσει την προηγούμενη φορά.

Οι αδερφές της έβλεπαν μπροστά τους την ευγενική εκείνη κοπέλα που είχαν συναντήσει στο χορό. Έπεσαν στα γόνατά τους και την παρακαλούσαν να τη συγχωρήσει που την είχαν κάνει να υποφέρει τόσο και για όσα της είχαν προξενήσει. Η στακτοπούτα της αγκάλιασε λέγοντας ότι τη συγχωρεί με όλη την καρδιά. Κατόπιν πήγε στον πρίγκιπα με το πανέμορφο φόρεμά της. Εκείνος μόλις την είδε της είπε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ άλλοτε και σε λίγες μέρες την παντρεύτηκε. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι από τότε έζησαν ευτυχισμένοι για πάντα.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Για την αξία του να ζούμε ισότιμα και δημοκρατικά. Για την ευτυχία την προσωπική, την οικογενειακή, αλλά και τη συντροφική. Γιατί κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Γιατί την αλήθεια μας πρέπει όλοι να την κυνηγάμε χωρίς δισταγμό.

0: όλες και όλοι είμαστε άξιοι σεβασμού και οι ανάγκες μας πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς εγωισμό. Κανείς δεν είναι ανώτερος και αρχηγός. Μέσα στο σπίτι μας μοιραζόμαστε, νοιαζόμαστε, συνεισφέρουμε και φερόμαστε με αλληλοσεβασμό.
1: Γιατί θαύματα γίνονται!
2: Ναι, είναι δυνατό!
0: Μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης

0: Λέει, παιδιά, ακούστε. Για να ευδοκιμήσει το δέντρο της ισότητας και να μείνει αγέροχο για πολλά πολλά χρόνια, χρειάζεται ρίζες βαθιές, που είναι απαραίτητο να τις στρέφουμε καθημερινά με...
1: Κυρία!

0: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.
1: Καλησπέρα. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

και κάλεσε τους 12, τους μαθητές, και δίνει σε όλα τα δαιμόνια να έχουν εξουσία, αλλά και θεία δύναμη ασθένειες να γιατρεύουν. Και έπειτα πάλι ο Ιησούς τους 12 αποστέλει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο να κηρύττουν, αλλά και να γιατρεύουνε κάθε λογής αρρώστους. Τίποτα να μην παίρνετε μαζί σας για το δρόμο, ούτε ραβδί, ούτε σακί, ούτε και το φαΐ σας, μα ούτε και τα χρήματα, μήτε διπλά τα ρούχα. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, να μένετε και πάλι, από αυτό να βγαίνετε η ώρα σαν θα έρθει. Και όπου δεν σας δέχονται, σαν βγαίνετε από την πόλη, τεινάξτε και τα πόδια σας, να φύγει η σκόνη όλη, αλλά και εναντίον τους να υπάρχει μαρτυρία. Εκείνοι τότε έφυγαν και τα χωριά περνούσαν, φέρνοντας το χαρμόσυνο το μήνυμα στον κόσμο, αλλά και κάνοντας παντού σε ανθρώπους θεραπείες.

άκουσε όσα γίνονται ο Ηρώδης ο Τετράρχης. Από το νησού και απόρρισε, διότι κάποιοι λέγαν ότι εγέρθη από τους νεκρούς ο βαπτιστής Ιωάννης. Άλλοι πως εμφανίστηκε και πάλι ο Ηλίας και άλλοι πως αναστήθηκε κάποιος παλιός προφήτης. Ο Ηρώδης όμως έλεγε: «Εγώ του Ιωάννη την κεφαλή απέκοψα. Ποιος είναι τούτος πάλι που ακούω τέτοια πράγματα να λέγονται για εκείνον?» Και ζήταγε για να τον δει ποιος είναι να γνωρίσει.

Επέστρεψαν οι Απόστολοι προς τον Ιησού και είπαν και του διηγηθήκανε όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε ο Ιησούς μαζί και αναχωρήσαν μόνοι σε τόπο ερημικό που ήτανε πλησίον στην πόλη που Βηθσαϊδά τότε ονομαζόταν. Όμως τους αντιλήφθηκε ολάκερος ο όχλος και ο πίσω τους ετρέξανε και τον ακολουθήσαν. Εκείνος τους εδέχτηκε τότε και τους μιλούσε για το Βασίλειο του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη να λάβουν κάποια γιατριά, καλά τους έκανε όλους. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει προς τη δύση. Οι 12 οι μαθητές πήγαν εκεί κοντά του και είπανε στον Ιησού, απόλυσε τον κόσμο να πάνε γύρω στα χωριά, να πάνε σε αγρικίες, να βρούνε καταλύματα και φαγητό να φάνε, γιατί εδώ είναι ερημιά, τίποτε δεν υπάρχει. Και ο Ιησούς απάντησε, δώστε εσείς να φάνε. Και εκείνοι τότε του είπανε ότι μονάχα 5 ψωμιά εδώ διαθέτουμε, καθώς και 2 ψάρια, εκτός και να αγοράσουμε εμείς να φάνε όλοι. 5.000 ήτανε περίπου μόνο οι άνδρες. Και τότε είπε ο Ιησούς πάλι στους μαθητές του, βάλτε τους να καθίσουνε κατάχαμα να φάνε, ομάδες να τους κάνετε και να είναι ανά 50. Έτσι λοιπόν το έκαναν και έβαλαν τους πάντες κάτω για να καθίσουνε και φαγητό να φάνε. Τότε λοιπόν ο Ιησούς στα χέρια του επήρε τα 5 μοναχά ψωμιά καθώς και τα 2 ψάρια. Στρέφει το βλέμμα του ψηλά, στον ουρανό κοιτάζει. Τα βλόγισε, τα έκοψε μικρά μικρά κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές να μοιραστούν στον κόσμο. Έφαγαν τότε άπαντες, έφαγαν και χορτάσαν και μάζεψαν περίσευμα και 12 κοφίνια.

Πέτρος ομολόγησε «Ο Ιησούς ποιος είναι». Κάποτε όταν ο Ιησούς μόνος του προσευχόταν, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρωτάει: «Ο κόσμος που με γνώρισε, ποιος λέει ότι είμαι?» Και εκείνοι τότε απαντούν στον Ιησού και λένε: «Κάποιοι είπανε ο βαπτιστής πως είσαι ο Ιωάννης, και άλλοι πάλι θεωρούν πως είσαι ο Ηλίας ή κάποιος που αναστήθηκε παλιότερος προφήτης». Και τότε ερωτά αυτούς: «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος τότε απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που σε απέστειλε ο Θεός για εμάς εδώ στον κόσμο».

μίλησε για το θάνατο και την Ανάστασή Του. Και τότε τους παρήγγειλε και διαταγή τους δίνει την αποκάλυψη αυτή μην μπούνε σε κανέναν. Και επίσης είπε σε αυτούς πως ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να αποδοκιμαστεί, πρέπει πολλά να πάθει και όλα αυτά θα γίνουνε από τους πρεσβυτέρους, αρχιερείς και γραμματείς και αφού τον θανατώσουν πρόκειται να αναστηθεί την Τρίτη.

Ο αληθινός ο μαθητής σηκώνει το σταυρό του. Έλεγε σ' όλους ο Ιησούς, αυτός που θα θελήσει να ακολουθήσει εμένανε, να αρνηθεί θα πρέπει τον εαυτό του και έπειτα θα πρέπει να σηκώνει καθημερινά με υπομονή και εκείνος το σταυρό του, και αφού το κάνει έπειτα ας με ακολουθάει. Όποιος θελήσει να σωθεί η ζωή του θα τη χάσει, και όποιος εξαιτίας μου τη χάσει θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν άραγε κερδίσει τον κόσμο αυτόν ολάκερο και θα τον κατακτήσει, και τον εαυτό του έπειτα αν θα τον απολέσει, και αυτό που πράγματι άξιζε θα το έχει καταστρέψει. Όποιος για μένα ντραπεί και για τα λόγια που είπα, ντροπή θα έχει για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, σεν έρθει με τη δόξα του, τη δόξα του Πατρός του και των Αγίων και λαμπρών αγγελικών ταγμάτων. Σας βεβαιώ πως μερικοί που είναι εδώ πέρα και ανάμεσά σας βρίσκονται και στέκονται μαζί σας, δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα τον εγευθούνε, τη βασιλεία του Θεού πρωτύτερα αν δεν δούνε.

σε μία λάμψη, μιλώντας για τα πάθη του και για το θάνατό του, που στα Ιεροσόλυμα έμελε να συμβούνε και που με αυτά θα εκπλήρωνε και την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι συντρόφοι του σε λίθαργο είχαν πέσει και σαν ξυπνήσανε κι οι τρεις, τη λάμψη του αντικρίσαν και τους δυο άνδρες που έστεκαν δίπλα εκεί μαζί του, την ώρα που ξεχώριζαν από τον Ιησού εκείνη, λέει ο Πέτρος στον Ιησού: «Δάσκαλε, ωραία θα'ναι να φτιάξουμε και τρεις σκηνές να μέναμε εδώ πάνω, μία για σένα το Μωσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε με όλα αυτά που είδε. Ενώ τα έλεγε αυτά, σύννεφο πλησιάζει κι όσους βρισκόντουσαν εκεί το σύννεφο σκεπάζει. Οι μαθητές σαν βρέθηκαν στο σύννεφο τρομάξαν. Μέσα από αυτό το σύννεφο που σκέπασε το χώρο, μία φωνή στεντόρια ακούστηκε να λέει: «Ο Υιός μου, ο αγαπητός, είναι αυτός μπροστά σας. Να υπακούτε σε Αυτόν». Και αφού η φωνή ακούστη, ο Ιησούς ευρέθηκε να είναι και πάλι μόνος. Τότε αυτοί δεν μίλησαν εκείνες τις ημέρες και σε κανέναν τίποτα δεν είχαν αναφέρει για όλα όσα είδανε και γίνανε μπροστά τους.

Την άλλη μέρα από το βουνό, σαν είχανε κατέβει, κόσμος πολύ στον Ιησού πήγε να προϋπαντήσει. Και τότε κάποιος φώναξε μέσα από το πλήθος: «Παρακαλώ σε δάσκαλε, πρόσεξε και το γιο μου, κοίταξε το παιδάκι μου και το μονάκριβό μου». Τον πιάνει το δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει, βγάζει αφρούς το στόμα του και αρχίζει να σπαράζει. Τον εξαντλεί και δύσκολα βγαίνει από εκείνον. Τους μαθητές σου στην αρχή είχα παρακαλέσει να διώξουν το δαιμόνιο, μα δεν τα καταφέραν. Ο Ιησούς απάντησε τότε σε αυτούς και λέει: «Ω γενεά που εις άπιστη, που σε διεστραμμένη, ως πότε θα ανέχομαι και θα είμαι εδώ μαζί σας? Φέρε μου και πλησίασε εδώ κοντά το γιο σου». Κοντά του καθώς πήγαινε, έριξε το δαιμόνιο κάτω εκείνο το παιδί και άρχισε να σπαράζει. Και επιτίμησε ο Ιησούς του δαίμονα το πνεύμα και ευθύς γιατρεύει το παιδί που ήταν δαιμονισμένο και υγιές στον κύριο του πάλι το παραδίδει. Και όλοι που βρέθηκαν εκεί κατάπληκτοι εμείναν για όλα αυτά τα θαυμαστά που εκεί μπροστά τους γίναν.

Ο Κύριος για τα πάθη του λέει ξανά σε εκείνους. Όλοι για αυτά που έκανε ο Ιησούς θαυμάζαν και πάνω

που είχαν θαυμασμό, λέει στους μαθητές του: «Καλά ακούστε τούτα εδώ, τα λόγια που σας λέω. Ο Υιός του ανθρώπου θα δοθεί μέσα σε χέρια ανθρώπων». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Το νόημα των λόγων του ήταν βαθιά κρυμμένο, ώστε εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβουν. Και πάλι όμως φοβόντουσαν ερώτηση να κάνουν, για να τους πει τα λόγια αυτά τι σημασία είχαν.

«Ποιος είναι ο ανώτερος τον Ιησού?» ρωτήσαν. Άρχισε τότε μεταξύ των μαθητών κουβέντα για το ποιος είναι ανώτερος ανάμεσα σε εκείνους. Ο Ιησούς κατάλαβε αυτές τις σκέψεις που είχαν και πήρε τότε ένα παιδί και τόστισε μπροστά του και στρέφεται στους μαθητές, το δείχνει και τους λέει: «Όποιος ετούτο το παιδί δεχτεί στο όνομά μου, εμέ τον ίδιο δέχεται, και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτός που ταπεινότερος είναι αναμεταξύ σας, σας λέω πως είναι ανώτερος ανάμεσα σε όλους».

Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας. «Δάσκαλε, κάποιον είδαμε», του είπε ο Ιωάννης, «που έδιωχνε δαιμόνια, λέγοντας το όνομά σου. Και εμείς τον εμποδίσαμε, αφού δεν είναι δικός μας». «Να μην τον εμποδίζετε», ο Ιησούς του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ενάντιός σας. Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας».

Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς αναχωρεί και πάει. Οι μέρες ήτανε κοντά για να συμπληρωθούνε που ο Ιησούς θα άφηνε τούτον εδώ τον κόσμο και πήρε την απόφαση Ιερουσαλήμ να πάει. Αγγελιοφόρους έστειλε προτού εκεί να φτάσει και μπήκανε σε ένα χωριό που ζούσαν Σαμαρίτες για να προετοιμάσουνε εκεί τον ερχομό του. Όμως δεν τον δεχτήκανε εκεί οι Σαμαρίτες, γιατί στα Ιεροσόλυμα ήταν ο προορισμός του. Οι μαθητές του, ο Ιάκωβος μαζί και ο Ιωάννης, όταν το είδανε αυτό, στρέφονται και του λένε: «Κύριε, να ζητήσουμε αν θέλεις να κατέβει από τον ουρανό φωτιά για να τους καταστρέψει, όπως το έκανε παλιά ο Ηλίας, ο προφήτης». Εκείνος τράφηκε σε αυτούς και τους επιτιμάει και λέει: «Μάλλον ξεχάσατε ποιο είναι αυτό το πνεύμα που τη ζωή σας μοναχά πρέπει να κατευθύνει. Δεν ήρθε ο Υιός του ανθρώπου εδώ να καταστρέψει ανθρώπους. Ήρθε με θείο σχέδιο τον κόσμο για να σώσει». Και έπειτα φύγαν από εκεί σ' άλλο χωριό να πάνε.

Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω. Καθώς το δρόμο πήγαιναν, είπε στον κύριο κάποιος, «Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνον και του είπε, «Οι αλεπούδες έχουνε τα καταφύγια τους και τα πτηνά του ουρανού έχουνε τη φωλιά τους. Όμως τ' ανθρώπου ο Υιός, λέγω σε εσάς και πάλι, δεν έχει πού να στηριχτεί, να γύρει το κεφάλι». Και πάλι είπε ο Ιησούς τότε σε κάποιον άλλο, «Έλα και ακολούθα με». Και αυτός του απαντάει, «Κύριε, πρώτα άσε με να πάω για να θάψω τον κύρι μου που ξεψυχά, να πά να τον εκλάψω». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του λέει, «Σου λέω, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, και το βασίλειο του Θεού πήγαινε να αναγγείλεις». Κι άλλος του είπε, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, μα άσε με πρώτα συγγενείς να αποχαιρετήσω». Και στράφηκε ο Ιησούς σε εκείνον και του λέει, «Εκείνος που το χέρι του θα βάλει στο αλέτρι και προς την πίσω του μεριά κοιτάζει για να βλέπει, για το βασίλειο του Θεού κατάλληλος δεν είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: αθλητικές ιστορίες δεν έχουν γράψει μόνο οι παρόντες. Και όπου παρόντες, βάλτε τις ομάδες που συνεχίζουν τη δράση τους. Έχουν γράψει και οι ομάδες που για διάφορους λόγους δεν παίρνουν πλέον μέρος στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Στους φάκελους που ανοίγει αυτή η εκπομπή έχουν τη δική τους θέση και αυτές οι ομάδες. Και μάλιστα, για την καλύτερη δυνατή παρουσίασή τους, αναφερόμαστε σε ομάδες εντός Ηρακλείου και θεωρήσαμε σωστό να αφιερώσουμε δύο εκπομπές. Πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής φιλοξενούμε παλέμαχους ποδοσφαιριστές από δύο ομάδες με μεγάλη ιστορία, τον Ηρακλή Ηρακλείου και τον Ολυμπιακό Ηρακλείου. Θα ακούσετε μάλιστα και για τον Φωστήρα Ηρακλείου. Και όλα αυτά ενώ είχαμε την τύχη να μας μιλήσει ο μεγαλύτερος παλέμαχος ποδοσφαιριστής πιθανότατα σε ολόκληρη την Ελλάδα που βρίσκεται στη ζωή. Ο Γιώργος Περής, που ήταν εξτρέμ στον Ηρακλή Ηρακλείου, έχει κλείσει 101 χρόνια βίου. Και πραγματικά η παρουσίασή του μπροστά στην κάμερα της εκπομπής για τον Ηρακλή μας συγκίνησε. Θεωρούμε ότι κι εσείς θα συγκινηθείτε.
1: Η ομάδα του Ηρακλή ήταν στην περιοχή του Λιμένα.
2: Του
1: Λιμένα, στον Άγιο Δημήτριο. Από εκεί ξεκινήσαν 6-7 παίκτες παίζαν. Στην εποχή είναι ο Μπανταλός, η αδελφή Μπανταλού, Ξαρίς, θα σου πω ονόματα που θυμάμαι. Ήταν από εκεί. Η Γιαννόπουλη ήταν η ομάδα, άρχισε από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, σαν Ηρακλής. Ήταν η ομάδα του Ηρακλείου, γι' αυτό λεγόταν και Ηρακλής Ηρακλείου. Είχε. Αλλά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήταν εκεί, στα Βαρελάδικα που λέγανε.
0: Μιλάμε για μια από τις πιο ιστορικές ομάδες, από τις παλιότερες ομάδες του Ηρακλείου. Ιδρύθηκε νομίζω πριν το 30.
1: Ιδρυτικό μέλος της ΕΨΗ, λέω αυτό για να σημειωθεί ας πούμε, και ήταν και από τις ομάδες του Ηρακλείου που είχαν τα καλύτερα σε διοικητικό πλάνο και το καλύτερο διοικητικό συμβούλιο που λέμε εμείς την εποχή μας, την εποχή εκείνη, η πιο οργανωμένη ομάδα. Θυμάμαι που όταν κάναμε προπόνηση, έκανε την Τετάρτη και Παρασκευή, τρώγαμε, περνούσαμε από του Δεμενεόπουλου και τρώγαμε οι παίκτες όλοι από ένα μπακλαβά. Ήταν αληθεία αμοιβή, ήταν από την προπόνηση.
0: Μετά πώς συνδέθηκε η ομάδα με τη Χανιόπορτα και τη Θέρισο και την γύρω περιοχή?
1: Σε διάφορες περιοχές η ομάδα είχε κρίσεις. Και παίρναν την ομάδα διάφοροι προέδροι και συμβούλια από τις γειτονίες αυτές με αποτέλεσμα να μεταφέρουν και τη δραστηριότητα στις περιοχές τους. Εγώ, όταν υπέγραψα στον Ηρακλή τον Αύγουστο του 1956 στο γήπεδο της Ελευθερίας, ήταν τα αποδυτήρια 4 ομάδων. Εγώ, ο Ολυμπιακός, Ηρακλής και Φωστήρας. Είχαν από ένα δωματιάκι ο καθένας. Εκεί πρωτοϋπόγραψα δελτίο. Εκατέβηκα για να υπογράψω στον Εργοτέλη. Αλλά βρήκα κλειστή την πόρτα, τέλος Αυγούστου ήταν σεζόν. Και πηγαίνοντας προς τα κάτω, πέτυχα τις ομάδες και κάνανε σαν στυλ προπονήσεως. Αρχίσα μου και εκεί υπόγραψα. Μέρες μου λέει πιτσιρικά θέλω να υπογράψω. Και με πήρε και με πήγε στα δικαστήρια που είχαν οι μηχανές οι φωτογραφικές. Δεν ήταν φωτογραφία και έβαλα φωτογραφία. Έκτοτε έπαιζα μέχρι το 1960 στη δεύτερη ομάδα. Επειδή δεν υπήρχαν 16 και αλλαγές, όταν δεν έπαιζες στην πρώτη ομάδα, έπαιζες στη δεύτερη. Το 60 ερχόμενος ο Καρασάβας από μεταγραφή, ο Γιάννης, ο μεγάλος παίκτης αυτός του Ηρακλείου, ερχόμενος με μεταγραφή στον Ηρακλή, άρχισε και ξύλωνε τους παλιούς. Στην ομάδα λοιπόν την καινούργια έπαιξα εγώ, ο Μανώλης Βερνάρδος, θα σας μιλήσει σε λίγο, ο Μινάς ο Καρούζος, ο Λάκης ο Κωνσταντινίδης, εξαιρετική πέφτεση. Ανανεώσαμε την ομάδα και για μια δεκαετία είμαστε σε μια είμαστε υπολογίσιμη ομάδα. Mm-hmm. Θα σου πω βέβαια και τα κακά μετά του. Τις καλές μου θα σου πω και τις κακές μου. Εγώ λοιπόν ήμουν ο παίκτης που έδινα τα μπέναλτι όλα, τα κόρνερ ήμουν εγώ εκτελεστής στην ομάδα αυτή. Και στη Μινόικη που σου είπα έξω. Την ίδια χρονιά που πέσαμε εμείς και μετά διάλυση η ομάδα, έπεσε κατηγορία. Πέσαμε. Γιατί έπεσε Εργοτέλη στη Ρόδο, αυτούς πέσαμε, δεν πέσαμε. Έχασα ένα μπέναλτι σε αυτό εδώ το τέρμα, με τερματοφύλακα τον Βιλβό της Μινοϊκής, εκεί που πήγα την άλλη χρονιά, έχασα τον μπέναλτι out. Την ίδια χρονιά είχα βάλει 5 μπέναλτι. 2 με την νίκη της αιτίας στο γήπεδο του Όφη, το δεύτερο ημίχρονο, Σου λέω, θυμάμαι τώρα σε γενικά από τι έκανα, ας πούμε. Ναι. Έχασα τον πέναλτι εδώ. Και μετά η ομάδα διέλυσε, πέφτοντας στη δεύτερη κατηγορία, παρετήθη σύσσωμο το Συμβούλιο του Ιρακλή όλο. Εγώ ήμουν μικρός και πήγαινα στο στάδιο της Ελευθερίας και έπαιζα ποδόσφαιρο. Με τα παιδιά, τα άλλα τα παιδιά. Ήταν τότε τα πολιτήρια του Ηρακλή, ήταν στο στάδιο της Ελευθερίας, ήταν της Εγώης και άλλα τα. Με είδε τότε ο Σταύρος ο Λιγερός, ο οποίος ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον αδερφό του, τον Λιγερό. Και με είδε και μου λέει, μικρέ, θα έρθει να παίξει στον Ηρακλή μπάλα. Είναι, ξέρω, από εκεί τώρα με πήρανε στον Ηρακλή η μπάλα, και οποία παίξαμε αρκετά χρόνια. Έπαιξαν μαζί με διάφορα παιδιά. Αργότερα τώρα, όταν σταματήσαμε την μπάλα από τον Ηρακλή, το 1977 μου κάνανε μια πρόταση να γίνω πρόεδρος στον Ηρακλή, γιατί είχαν παρατηθεί οι προέδροι, είχαν φύγει. Και τότε είπα, πήγαμε στον Ηρακλή, ήταν 6-7 άτομα που θέλανε ο Ηρακλής να ξανανεύει πάλι σε κατηγορία. Τους λέω όμως εγώ κάτι, ότι για να λάβω τον Ηρακλή σαν πρόεδρο πρέπει να έχω και γήπεδο. Διότι ο Ηρακλής τότε δεν είχε γήπεδο, δεν είχαν τα γήπεδα κοιμωτιά. Έτσι να γνωρίζω τον κύριο Διχτάκη που ήταν και πρόεδρο στην ΠΟΑ τότε και συνεργαζόμαστε όλας, είμαστε και φίλοι και έπαιζε και μπάλα καλή. Ο Γιώργος, του λέω, Γιώργο μου, δώσε το γήπεδο σαν πρόεδρο του Ηρακλή, το γήπεδο της ΠΟΑΣ, δύο φορές την εβδομάδα. Να κάνουμε προπόνηση, γιατί δεν έχουν, άρα δεν μας το δώσει. Μου λέει, Μανώλη, ας το δώσω. Αλλά μου βγάλετε κανένα καλό παίχτη, θα μας τον δώσετε. Μου λέει. Τέλος πάντων, ήρθαμε, κάναμε τα βολητήρια κάτω από εδώ από την Κερκίδα, στη ΠΟΑ στο γήπεδο, και ερχόμαστε και προπονιόμαστε ο Ηρακλής. Προπονιόταν δύο φορές την εβδομάδα. Και πέσαμε, ήρθαμε τρία χρόνια πρόεδρος στον Ηρακλή. Τον πρώτο χρόνο κινδυνεύσαν, το δεύτερο βγήκαν πρωταθλητές, αλλά δεν μας εγγύησε ο Ολυμπιακός στον αγώνα στον Παράζ. Τον τρίτο χρόνο βγήκαμε σούπερ πρωταθλητές. Και αξέχασα να πω, γιατί επειδή καμιά φορά δεν είχαμε και πολλούς παίκτες, καλούς ιστορίες στο Δανατάτο, είχα κάνει και εγώ δελτίο. Και ήμουν και παίκτης και πρόεδρος.
3: Σούπερ πρωταθλητές, τι εννοείται για να καταλάβω
1: κόσμο. Ήταν στην κατηγορία, ήταν τότε δύο κατηγορίες στο Ηράκλειο. Βίδα κατηγορία. Και βγαίναν οι δύο πρώτοι. Η μία ήταν η Θιέλα, η Σεβή πρώτη, και από την Αλγερία το Ηρακλής. Και όταν παίξαμε σούπερ, και οι δύο ήταν ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ανεξαρτήτως όμως, όποιος κέρδιζε θα.
3: Σαν να λέμε σούπερ κάπ.
1: Ναι, σούπερ κάπ. Το παίξαμε στο γήπεδο του Εργοτέλη τότε, τον αγώνα ξέχασα. Και ήταν και ο Κουνάλης ο διαιτητής μας έπαιξε, ο οποίος είχαμε παίξει μαζί στον Ηρακλή με τον Κουνάλη το διαιτητή. Ήταν τερματοφύλακα και καλός τερματοφύλακα. Και μας έκανε, λέει, μια διαιτησία ευρωπαϊκή και όταν φαντακινήσαμε 2-0 τη Θίελα και βγήκαμε σούπερ πρωταθλητές. Μετά, ύστερα, τα απαραίτησα λόγω της δουλειάς μου, δεν μπορούσα να ασχολούμαι, είχα κάνει 3 χρόνια και τα απαραίτησα.

0: ιστορική ομάδα του Φωστήρα είχε δίπλα μας αποδυτήρια στο γήπεδο της Ελευθερίας. Η ομάδα λοιπόν αυτή αποτελείται από μαθητές της εμπορικής τότε σχολής ημερεσίας. Ήταν σε στυλ φυτωρίου. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Θανάσης ο Καρακυριάκος, ο Κώστας ο Παπουτσάκης. Βγήκανε αυτοί, από αυτή την ομάδα.
1: Μεγάλα ονόματα.
0: Βεβαίως. Αυτή ήταν. Λειτουργούσε ως φυτώριο την εποχή εκείνη. Ήταν όλο μαθητές. Ενώ οι άλλες ομάδες του Ηρακλή προς κατηγορίες ήταν, τι να σου πω τώρα, 40 χρόνια ήθελαν να παίζει μπάλα, δεν μπορούσε να πω, και όμως εγώ ήταν έτσι. Λοιπόν, θα θυμηθώ βέβαια συγκεκριμένα παιχνίδι με τον Ηρόδοτο, ημέρα Τετάρτη.
1: Με ποια ομάδα?
0: Με τον Ηρακλή, πάντοτε, μιλάω τώρα. Πήγαμε να παίξουμε μπάλα Τετάρτη. Μου λέει ο Καρασάβας, εσύ μου λέει καλά, δεν θα παίξεις τα δεύτερα, θα παίξεις, μου λέει, στην πρώτη ομάδα. Ο Καρούζος, ο Παπαδημητρίου, τα ονόματα. Σου λέω, έχω μεγάλο θυμητικό. Εσύ θα παίξεις στην πρώτη ομάδα. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ένας μεγάλος, βγάζει το σακάκι, λέει, γεια σας. Του λέει, σήμερα δεν θα παίξεις. Εσύ, τι λες ρε, του λέει, που δεν θα παίξεις. Αδερφέ, αφού κάνεις, του λέει. Προπονητής και παίξει ο Καρασάβας. Λέει, εγώ παιδιά παίρνω στη διοίκηση τα ρούχα μου και φεύγω. Θα παίξουν σήμερα όλο, ναι. Και από εκεί άρχισε ο Ηρακλής. Την ανανέωση, σου είπα. Έπαιζα εγώ και ο Βερνάρδος, ο Μανώλης που θα μιλήσει τώρα, είμαστε συντέζες χρόνια. Ναι. Μετά, όσες δεν είχαν γήπεδο, κύριε Γιώργο, παίρναν την Άγουσα προς το τέλος. Αυτό μας το είπε ο Σλανίδης στο γήπεδο, στην Αστόρια μέσα.
1: Ρωτάω, ομάδα χωρίς γήπεδο.
0: Ναι. Ομάδα χωρίς γήπεδο, δεν πηγαίνει στον από κάτω. Είχε πέσει η θύρα 4 του Όφη, η θύρα του Όφη από το νεκροταφείο. Παρμένικο. Ήρθε λοιπόν ο Αζανίδης πρωινό και πέρασε από το, πίσω από το τέρμα. Εκείνη την ώρα παίζαμε Ηρακλής Ποσειδώνας. Και έχω κάνει ένα γκολ με φρίκ, τότε χτυπούσαμε τα διπλά χτυπήματα. Και πέρασε από τόσο εδώ το τείχος. Και του λέει ο Αζανίδης, δεν ξέρω ειδικά, του λέει αυτός από που πέρασε την μπάλα. Και κάλεσε τους προέδρους στην Αστόρια να πει τι ήθελε ο καθένας.
1: Μιλάτε για να καταλάβει ο κόσμος για τον Ασλανίδη που ήταν ο υπουργός της δικτατορίας αθλητισμού.
0: Ναι. Του είπε, ας πούμε, ότι όφη έχω και έναν τοίχο, εντάξει, γράψε. Άμα φτάσανε στο δικό μας ήταν ο Παχυγιαννάκης πρόεδρος. Ας παχυπλέξει ο Παχυγιαννάκης. Του λέει, εσείς ποια ομάδα, λέει, Ηρακλής, λέει, γήπεδο, λέει, στον από κάτω. Αυτή ήταν η απάντηση του Ασλανίδη. Και γι' αυτό φύγαν οι ομάδες αυτές που δεν είχαν γήπεδο στη Ζάγκυρα, υποδιάγηση. Όλες.
2: Αξέχασα. Στην πρώτη ομάδα με έβαλε ο προπονητής που πήρε. Παίξαμε ένα αγώνα στο Ρέθυνο με το Ρεθυμιακό, του Ηρακλής. Είχε καλή ομάδα ο Ηρακλής τότε, πολύ καλός παίχτης. Πήρε ένα πληρωματικό, σαν πιτσιρίκι να πούμε. Παίζομαι λοιπόν τον αγώνα, έχανε ο Ηρακλής το ημίχρονο 2-0. Αυτοί όταν χάνανε νευριάζανε οι ποδοσφαιριστές και μαλώναν μεταξύ τους. Στο δεύτερο μήνο μου λέει ο προπονητής, έβα μέσα. Μπαίνω μέσα και ο Ηρακλής είχε καλούς παίκτες όμως. Όπως ήταν ένας Καριώτης, ο οποίος ήταν ο ίδιος Χατζηπαναγκής. Έπαιρνε την μπάλα, στραβούσε όλους και έδινε την μπάλα. Τέλος πάντων, τους έβαλα ένα γκολ και χάσαμε 2-1. Αλλά σε έβαλα ένα ωραίο γκολ. Είπε ο Καρίνης θεματοφύλακας. Του είχε πάει στον Παναθηναϊκό αργότερα. Ένα μεγάλο άνθρωπο. Μια κολλάρα. Να σα πω τώρα. Την Τετάρτη τώρα, εμείς φύγαμε. Την Τετάρτη πήγα στα αποδυτήρια γιατί έπαιζε Εθνικός Ηρακλής στο γήπεδο του Εργοτέλη. Αξέχασα. Και πριν τον αγώνα, γιατί μετά έπαιζε η Αζάν με την Ιχή Ηρακλείου. Ήταν δύο αγώνες γινόταν εκείνη. Πήγαμε δύο ώρα παίζαμε εμείς, πέντε έπαιζε η Αζάν με την Ιχή Ηρακλείου. Να παίξουμε το εθνικό. Πήγα εγώ στα ποδητήρια, δεν περίμενα όσο θα με βάλει, αλλά οι μισοί παίκτες που είχαν μαλώσει μεταξύ τους επίσης χάσανε, δεν είχαν έρθει. Ψυχαράκης λέγονταν ο διευθύντης, ο προπονητής, ο Ψυχαράκης. Και ήταν και φτάσεις βέβαια, ήταν και προπονητής. Τι να κάνει, μας έβαλε τώρα μέσα νέο σε μένα. Του είχε βάλει τον Κουνάλι, το διαιτητή, ήταν τερματοφύλακα σε εμάς. Επίσης δεν συμπληρώναμε, τον είχαμε βάλει να με έξω αριστερά.
1: Εξτρέμ.
2: Ο εθνικός είχε τον Τζουλιά, τον Καρόλα, τους υπάλληλους, είχε μέσα καλή ομάδα να πούμε. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, τους έβαλα άλλα δύο γκολ και ρίσαμε 3-1 τον εθνικό. Αξέχασα, θυμάμαι τότε μετά, δεν με ξαναβγάνα βέβαια την ομάδα, γιατί αφού τους έβανα γκολ είχα το καλό αυτό τώρα που ήταν...
1: Επιθετικός παίζατε, επιθετικός.
2: Ναι, επιθετικός, αλλά κοίταζε. Προσπαθούσα να δω που ήταν το λάθος στην άλλη ομάδα, να κάνεις για να το εκμεταλλευτείς. Και με τον Τζουλιά είμαστε τερματοφύλακες. Είμαστε σημαντικοί. Και όταν το πάρα διαγώνα με τη βούλη στο γύρο. Μου λέει ο κολόγκο να μου λέει. Τι να σα πω τώρα, ήταν ωραία.
1: Ωραία χρόνια και ωραίες ιστορίες.
2: Πολύ, ναι, και άλλες ιστορίες, αλλά είναι πάρα πολύ καλές.
1: Κύριε Γιώργο, θέλω να μου θυμηθείς τα χρόνια που παίζες μπάλα, που παίζες ποδόσφαιρο. Σε ποια ομάδα έπαιζες, σε ποιο γήπεδο παίζατε.
3: Σε Ηρακλή Ηρακλείου. Σε Ηρακλή Ηρακλείου.
1: Τι θυμάσαι.
3: Τότε δεν είχε γήπεδο, παίζαμε στα Χεντέκια. Εδώ, στο Πανάνιο. Αποδυτήρια. Τότε δεν υπήρχανε, πληρώναμε τις γυναίκες και μας φέραν τα ρούχα. Δεν υπήρχε καμιά μέρη στην εποχή. Και αναγκαστικώς καθόμαστε και είμαστε στο Γιακουμάκι το σπίτι, στο Λάκκο που λέγανε, ήταν στο Γιακουμάκι το σπίτι και εκεί πέρα είχαμε αποδυτήρια. Και ντυνόμαστε εκεί πέρα και μετά περπατούσαμε και ανεβαίναμε τα μπεντέλια πάνω και πηγαίναμε να παίξαμε ποδόσφαιρο. Και εγώ ήταν πολύ κόσμος τότε.
1: Ο Γιακουμάκης, ο Πέτρος.
3: Ήταν μόνο γύρω-γύρω σε κόταν ο κόσμος. Δεν είχε τίποτα να σταματήσουμε.
1: Και ο Ηρακλής τι ομάδα ήτανε.
3: Ο Ηρακλής ήταν καλή ομάδα. Παίζαμε με τον Σνεγόη, με τον Εθνικό. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν βοήθησε κανείς την εποχή. Ήταν από πάνω τα μπεντέλια που ήταν στρατόνες. Κάθε μεσημέρι πουλούσαν οι φαντάροι και σε δίνουν ένα σταφυλόψωμο και το πουλούσαν οι φαντάροι για να πάρουν τσιγάρα. Και πηγαίνουν και γοράζαμε. Εγώ σταμάτησα γιατί ήμουν εξτρέμ καλό και κατέβαινα, ήμουν με την Εγώη και κατέβαινα και την ώρα και πήρα κατευθείαν για γκολ. Και μου πάνε μια τριπλοφοδιά και το έκαμε διάολος. Επειδή με αγαπούσε ο πατέρας μου και τάρεσε το ποδόσφαιρο, ήρθε να δει το ποδόσφαιρο. Και έπεσα στα πόδια του απάνω και με πήγα στο Πανάνιο και έκανα δύο μέρες αφασία και υποχρεωτικός ήρθα, δεν μ' άφησε ο πατέρας να ξαναπαίξω. Αλλά μου έκανε καλό όμως, διότι έπεσα μετά στο στρατό, στις στρατιωτικές ομάδες και γυρίσαμε όλες τις πόλεις απάνω. Και έκανε πρωτάθλημα ο στρατός κάμι. Και έπαιζα σε όλες τις ομάδες.
1: Κύριε Γιώργο, του πόσο είσαι γεννηθής.
3: Το 25 μάλλον.
1: Γεννήθηκες την ίδια χρονιά με τον Όφη. Γεννήθηκες την ίδια χρονιά με τον Όφη.
3: 100 τα κλείσαμε τα. 100, στα 101 είμαι τώρα. 101 βαδίζω.
1: Αλλά εσύ υποστηρίζεις τον Εργοτέλη και την ΑΕΚ, από ό,τι ξέρω. Εργοτέλης και ΑΕΚ είσαι.
3: Ναι, τον Εργοτέλη τον αγαπούσα πολύ. Και την ΑΕΚ πήρα από το πρωτάθλημα τώρα. Ωραία.

0: Κύριε Βραχασοτάκη, εσείς ξεκινήσατε τον αθλητισμό από το Στίβο και κάνατε νομίζω σπριντ, κατοστάρια.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά πιο παλιά, επειδή είμαστε καθόμαστε στο Πανάνιο, ήταν κοντά το γήπεδο της Ελευθερίας, το στάδιο που λέγανε, πηγαίναμε από μικρή, κάναμε τροφές, αλογύρες. Και έτρεχα. Στο γυμνάσιο λοιπόν, πρέπει να πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη, το 59, το 60. Τρέχομαι 100 από όλο το Ηράκλειο, ήταν τότε οι μεσαίες επιδείξεις, τα 100 πρώτος. Να η χρονιά πρώτος. Οι Μπομπιανοί με είχαν φοβηθεί. Τα 15 χρονών πήγα στον Ολυμπιακό Ηράκλειο. 15 χρονών. Πώς πήγαμε, εντάξει, ήταν να πάμε στον Όφη, επειδή είμαστε μικροί. Στην Πολυκλινική ήταν ένας κάποιος εκεί που έβγαζε δελτία. Δεν μας ήθελε και πήγαμε στον Ολυμπιακό, 15 χρονών, 59. Ξεκινήσαμε. Τσιρκάδες, στη γήπεδα βέβαια τότε ήταν το γήπεδο της Ελευθερίας στο στάδιο. Εκεί που ήταν το μπάσκετ, εκεί κάναμε προπόνηση. Ήτανε οι Εγώοι, ο Εγώοι που ήταν στην πύλη της Βιθλέμ, κατεβαίνει από κάτω. Ο Ολυμπιακού τα αποδυτήρια, ένα στίχο στα χώρια του Ηρακλή από πίσω. Και το γήπεδο που παίζαμε ήταν μπροστά, που είναι το μπάσκετ, στο τείχο ανατολικά. Εκεί πέρα, εκεί κάναμε τις προπονήσεις. Πετραδάκια βέβαια, ούκο λίγα.
0: Ο Ολυμπιακός Ηρακλείου, ποια γειτονιά έτσι εκπροσωπούσε?
1: Δεν εκπροσωπούσε γειτονιά, γενικώς. Από ό,τι θυμάμαι παλιά τότε το 59, δεν ήταν ούτε Μπρούμης που ήταν ο Φωστήρας, ούτε ο Εθνικός που ήταν κάτω στην Αγία Τριάδα και αυτά. Μάζευε από πέρυσι. Εμείς πιο πολλά παιδιά είμαστε εκεί από το Πανάνιο, από κάτω. Ο Σπανδάκης, ας πούμε, ο Δημήτρης ήταν από το κάτω στην πύλη του Αγίου Ανδρέα που είναι τώρα. Εκεί ήταν παράλληλα. Δεν είχε μια γειτονιά, Ολυμπιακός Ηρακλής. Ήταν τότε στην αρχή που θα φορούσαν μπλε φανέλες. Μπλε φανέλες. Και μετά το 61-62 βάλαμε κόκκινες.
0: Ιστορική ομάδα όμως και αυτή, και ήταν από πιο παλιά από εσάς.
1: Ναι, ήταν ιστορική ομάδα από ό,τι άκουσα. Μαθαίναμε κι εμείς οι μικροί. Αλλά ό,τι λέγανε οι μεγάλοι. Ό,τι μας λέγαμε εμείς, μας υποστήριξαν. Το 59 με 15 χρονών και παίζα στην πρώτη ομάδα. Θυμάμαι τον Αδαμάκη, τον Ναράπη τον λέγανε τότε, τον Τζιγιμεντήρη τον τερματοφύλακα, ένας ο άλλος ήταν πανελληνιονίκης στο Βάδιν, ο Σκαμάγκας. Έπαιζε στον Ολυμπιακό τότε, το θυμάμαι μικρός. Και μας προσέχανε οι μικροί. Μας προσέχανε γιατί...
0: Ο Σκαμάγκας ήταν από την Αγία Τριάδα νομίζω.
1: Ο Σκαμάγκας ήταν από την περιοχή. Πώς πήγε στον Εθνικό? Πήγε στον Ολυμπιακό, γι' αυτό σου λέω, ήταν από διάφορα σημεία. Μας προσέχανε οι μεγάλοι, σαν μικροί. Εντάξει.
0: Θέλω να μου θυμηθείτε κάποιο παιχνίδι που να σας έχει μείνει και εσάς.
1: Αυτό θα σας πω τώρα. Παίζαμε κύπελο με τον Όφη. Πρέπει να ήταν το 61. Ήταν τοπικά, τοπικό το κύπελο. Όλη Ελλάδα. Και ήταν τότε τερματοφύλακας ο Λιδόπουλος. Θέλω να πω.
0: Μετέπειτα πρόεδρος της ΑΕΚ και...
1: Τι τερματοφύλακας στον Όφη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποσα χρόνια. Αμυντική στον Όφη ήταν ο Μακατούνης και ο Αρίστος ο Σφακιανάκης. Δηλαδή δύο θεριά μπάτ. Γιατί το λέω. Κάνουν μια μπαλιά μπροστά, δεν υπολογίζαν τον Ολυμπιακό, γιατί ο Όφη ήταν ο μαδάρα του. Φεύγω. Πώς πέρασα από δύο παίκτες μέσα, από τον Μακατούν και τον... από τον άλλο
0: το
1: Σφακιανάκι. Βρίσκομαι τέταρτο Γιουδόπουλο, προχωράω, τον πλασάρω 1-0. Ολυμπιακό Ηρακλείο. Αυτό ήταν μια ξέχαστο. Τρελαθήκαν όχι, αλλά μετά φάγαμε 6. Κάθαμε 6-1. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Κύριε Σπανουδάκη, θέλω να μου πείτε κυρίως για τον Ολυμπιακό Ηρακλείου σήμερα. Παίξατε εκεί πριν πάτε στον Εργοτέλη.
2: Πριν πάω.
0: Και από εκεί κάνατε το άλμα. Θέλω να μου πείτε ποια ομάδα ήταν, αν εκπροσωπούσε κάποια συγκεκριμένη γειτονιά, αν είχε φιλάθλους. Να μου θυμηθείτε τα πρόσωπα.
3: Πολύ λίγα πράγματα. Είχε για φιλάθλους, είχε. Τώρα για γειτονιά ήταν γύρω από το κομμένο μπεντένι κάτω το νοσοκομείο, εκεί γύρω ήταν όλοι.
0: Το Πανάνιο.
3: Ναι, ναι, το Πανάνιο. Δεν είχαμε φιλάθλους ούτε ανθρώπους που να βάζουν χρήματα να μεγαλώσει η ομάδα, τίποτε. Μόλι μας.
0: Υπήρχε όμως η ομάδα πολλά χρόνια και ήταν ιστορική ομάδα του Ηρακλείου.
3: Υπήρχε η ομάδα, ήταν κάτι φιλάθλοι, κάτι παράγοντες που είχα γνωρίσει εγώ που αγαπούσαν το σύλλογο. Ο σύλλογος τότε είχε ξεκινήσει με το χρώμα μπλε άσπρο. Μετά έγινε κόκκινο άσπρο. Ένας φιλάθλος.
0: Λεγόταν όμως πάντα Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι.
0: Ποια χρονολογία πρωτοπαίξατε, θυμάστε?
3: Εγώ το 59-60 και πιο μπροστά λίγο. Έπαιξα, ήμουνα πάρα πολύ μικρός. Θυμάμαι ένα μάτς Κυπέλλου ήταν, φαίνεται, στο γήπεδο της Αλικαρνασσού. 1-0. Εθνικός Ολυμπιακός. Τον γκολ το είχα βάλει εγώ. Και θυμάμαι τότε περνούσα από εκεί, γιατί ήταν και η γειτονιά μου με έναν κάτω το, η Αγία Τριάδα. Και περνούσα, άλλοι με χειροκροτούσανε και με αυτήνε, άλλοι με βρίζανε. Αλλά όχι έντονα και να μου δημιουργήσουν προβλήματα, απλώς κάναμε πλάκα.
0: Παίξατε πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό Ηρακλείο?
3: Δεν έπαιξα πολλά χρόνια. Εγώ το 64 έφυγα και πήγα στον Εργοτέλη. Τον Αύγουστο του 64 πήγα στον Εργοτέλη. Στον Εργοτέλη έπαιξα λιγάκι περισσότερο και έπαιξα και σε